περιμένα στην πλατεία κάθε απόγευμα να τα ταΐσει. Όμως απόψε η παράξενη κυρία

ό,τι αγαπήσα με καρδιά μου και ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσαν στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

ποιος ποταμός στις εγγονές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν κι όσα ξεχάστηκαν κι όσα γι' αυτά

πίσω από τους λόφους, πίσω από τα βλέφαρα, υπάρχει τόπος και για σένα. Χωρίς βαστίδι, χωρίς ανάθεμα, δίχως τα χείλη τα σφιγμένα.

μα ποτέ δεν θα χορτάσεις. Όμως προσέχε στο δρόμο, έχει νάρκες, έχει τρόμο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τα ποσά επιδότησης στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές πανεβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες το τελευταίο αίτημα της Ελλάδας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία έως το 2034. Κερδισμένοι οι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στον ΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 μέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνα. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδιας τη μοιραία νύχτα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων έως 36.000 ευρώ η επιδότηση. 6 άτομα τραυματίστηκαν, ιδίω σοβαρά, χθες σε συμπλοκή αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, ο αναβάτης συνελήφθη. Στην Ουκρανία, ένα παιδί σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στην περιφέρεια του Κιέβου. Από τα πλήματα προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Στη Σουηδία, η ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών, Μαγδαλένα Άντερσον, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη για το σχηματισμό κυβέρνησης, αν και ο κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα συναντηθεί σήμερα κατηδίαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος πριν ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βόρειο Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες, με μονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, από 12 ως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχαλή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το
1: earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχαλή.
0: Ήταν οι ειδήσεις.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Σε αυτό το τραγούδι, το Rainbow, των Rolling Stones, στο τέλος, παίζει ο Διονύσης μελόντικα.
1: Όχι, δεν παίζω μελόντικα.
0: Γιατί? Αφού εγώ το ακούω, είναι κάποιο, ένα παιδάκι με ντέφι, με
1: κλαπατσίμπαλα.
0: Με κάτι. Ναι. Και ακούγεται και μια μελόντικα στο βάθος και νομίζω ότι είσαι εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μια ξεχωριστή καλημέρα σήμερα.
0: Σε ποιον?
1: Στη Μαρία την Κλάδου. Τη φίλη μας.
0: Την αγάπη μας.
1: Την αγάπη μας.
0: Την αγάπη μας που κέφια πρωί-πρωί.
1: Γιατί είσαι ξύπνια, παιδάκι μου.
0: Γιατί, ναι. Ναι.
1: Αυτή την απορία έχουμε.
0: Ναι.
1: Μόλις μας λύσει αυτή την απορία, όλα θα πάνε καλά.
0: Όλα.
1: Κατά τα λοιπά, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μπορεί να μας ακούτε από αυτή τη συχνότητα, από πολλές άλλες ανά την επικράτεια. Μπορείτε να μας ακούτε και από το Earth.eco ή το earthnews.gr ή το earth.gr σκέτο. Ο Γιάννης ο Πρίντερης ρυθμίζει τον ήχο. Αυτή τη στιγμή φροντίζει την ποιότητα του αέρα στο στούντιο.
0: Βέβαια.
1: Η Μαρία η Κόντου.
0: Βέβαια.
1: Τον χαζεύει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και το θαυμάζει.
1: Το θαυμάζει. Λοιπόν, η Κατερίνα Σερίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στην τροφιά σας μέχρι και τις 8 ακριβώς. Μετά, αύριο πάλι.
0: Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Θα τους πει ο Διονύσης.
1: Γιατί?
0: Έτσι.
1: Earth News Radio, ο ένας. Δύο λέξεις, κενό ενδιάμεσα, μας βρίσκεται στο Viber.
0: Βέβαια.
1: Άμα θέλετε.

0: να μας βρείτε στο Messenger, θα μας βρείτε ως πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. Με 19 βαθμούς. Πιο ψηλά από εμάς.
1: Εμείς
0: έχουμε 16.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη Φωτεινή τη φίλη μας. 15. Στον Πετεινό. Ο Πετεινός είναι αυτό που μας έλεγε χθες, έξω από την Ξάνθη. 15
1: ναι.
0: έχει εκεί.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Με 17 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολη και στον φίλο μας τον κύριο Διονύση από τις Σέρες.
1: Βέβαια. Λοιπόν, προσέξτε, δείτε τώρα τι γίνεται. Επειδή θα σας πω τον καιρό.
0: Πότε?
1: Τώρα. Δηλαδή, όσο νούπο.
0: Προθερμένεσαι.
1: Να πω ότι χτες πήρε κεφάλι στις χαμηλές θερμοκρασίες η μιλιά με τσόβου.
0: Τι λέω.
1: 1,2 είχε. 1,2.
0: Ωραία είναι στη μιλιά με τσόβου.
1: Και το σέσι παρνά σου 1,2. Βέβαια, έχω
0: πάει. Στη μιλιά με τσόβου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία είναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αν και εμένα μ' αρέσουν οι μιλιές στην.
1: Καλά, στο Πήλιο.
0: Στο Πήλιο. Ναι,
1: εκεί που, πλατεία,
0: που μαζεύουν τα μήλα ναι. τώρα δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ναι. ναι. Το χωριό Ταργύρι.
0: Ναι.
1: ναι, βέβαια.
0: Ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ποιο Αργύρι.
1: Του
0: φίλου μα. Από εκεί είναι.
1: Ναι. Έχει ρίζες εκεί, ναι.
0: Παιδιά, τον ξέρω κάμποσα χρόνια, δεν ήξερα ότι είναι το Πήλιο.
1: Βέβαια,
0: ναι,
1: έχει
0: okay.
1: και από εκεί, έχει από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σήμερα θα έχει συννεφιά, η οποία θα είναι αυξημένη στα ανατολικά και νότια, θα
0: ωραία.
1: Έχει τοπικές βροχές στα ανατολικά, υπηρετικά και στο Αιγαίο και θυελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, παιδιά, θυελώδεις.
0: Μας έλεγε χθες ο μετεωρολόγος μας.
1: Ο Γιώργος Εμμανουήλ.
0: Μπράβο, θυμάστε το όνομα. Λοιπόν, μας έλεγε ότι θα έχει και οχτάρια σήμερα στο Αιγαίο.
1: Και εδώ μέσα έχει οχτάρια νομίζω. Δεν μπορεί, δεν έχω συνέλθει από το κρύο το βράδυ.
0: Μπήκε
1: λοιπόν.
0: Το είδε, το έλεγξε.
1: Όχι, δεν πρόλαβα.
0: Αλλά αυτό είναι δική σου αρμοδιότητα.
1: Το ξέρω, ρε,
0: πρέπει να
1: σκοθώ
0: τώρα.
1: Πρέπει να το ανεβάσω ένα βαθμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 30 Σεπτεμβρίου σήμερα λοιπόν.
0: Κανονικά τα κάνει αυτά ο Γιάννης, αλλά ρύθμιζε τώρα την ποιότητα του.
1: Ρυθμίζει πάρα πολλά
0: ναι.
1: πράγματα.
0: Ναι.
1: Πόσα πράγματα να ρυθμίσει. Λοιπόν. λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα έχει, είπαμε, συννεφιά η οποία θα είναι αυξημένη στα ανατολικά και νότια τη χώρα. Θα έχει τοπικές βροχές στην Ανατολική Θεσσαλία, αυτό δεν το έχω πει. Ναι. Στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά, στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και μεμονωμένες θα έχει βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη. 14 με 25 βαθμούς θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι από 9 έως 20. 15 έως 23 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα. 16 έως 26 στη Δυτική. 18 έως 23 στις Κυκλάδες και Κρήτη. 16 με 25 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από 21 έως 26 θα φτάσει στα Δωδεκάνησα. Με συγχωρείτε. Στην Αττική
0: ναι.
1: θερμοκρασία από 16 έως 20.
0: 16 είμαστε τώρα.
1: Ναι, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι.
0: Εμείς τι είμαστε, βόρεια. Βόρεια.
1: Ναι. Να. Θα έχει βοριάδες 5 μποφόροι, οι οποίοι όμως στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 7. Ωραία, θα γίνει τέντα χάλια είναι που είναι. Και
0: θέλει να βάλει.
1: Όχι, θέλει να αλλάξω τέντα.
0: Και θέλει βοήθεια στα φυτά. Μην τα πάρει ο αέρας. Μην πέφτουν οι γλάστρες.
1: Γιατί αν
0: πέφτουν οι γλάστρες, μετά πέφτει και το χώμα και γίνονται όλα μούτι.
1: Άστα, που να στα λέω.
0: Τα ξέρω, γι' αυτό έχω βάλει. Ειδικά
1: τι?
0: Συστήματα. Σκηνή, παιδί μου. Για να δεις τα κάγκελα, η κλάστρα να μην την παίρνει ο αέρας.
1: Λοιπόν, θερμοκρασία από 16 έως 25
0: ναι.
1: στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα έχει 4-5 βοφόρ, βορειοδυτικούς και εκεί. Θα έχει δροσούλα δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Θα είναι διαφορετική η αίσθηση.
0: Αυτό. Η βοριά δεν σημαίνει άλλη αίσθηση
1: ναι.
0: της ψυχρανσίας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό. Να το έχετε κατά νου.
1: Ναι.
0: Τελείωσες.
1: Ναι.
0: Με τον καιρό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Δεν γιορτάζει κανένας. Καταρχήν, μόνο όσοι έχουν γενέθλια, χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία να ζήσουν. Ημέρα των εθνικών μας ευεργετών. Και αυτοί δεν ζουν. Η Μποτσουάνα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1966. Μποτσουάνα,
1: Τι λέμε.
0: Στο Μεξικό
1: ναι.
0: τιμούν τη γέννηση του πατρός Χωσέ Μαρία Μορέλος.
1: Πάλι Μαρία.
0: Ενός από τους ιδρυτές πατέρες του Μεξικανικού Έθνους. Θα σου ξαναστείλει μήνυμα
1: έτσι, ο Μαρία,
0: άλλος,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ο γιος της Μαρίας. Είναι της Μαρίας.
1: Ο γιος της Μαρίας.
0: Λοιπόν, είναι και Διεθνής ημέρα βλασφημίας σε ΗΠΑ και Καναδά. Άτομα ή συλλογικότητες ενθαρρύνονται να εκφράσουν την κριτική τους ή ακόμα και την καταφρόνησή τους για τις θρησκείες.
1: Δεν μπορώ εγώ να μιλάω έτσι.
0: Βγαίνουν και βρίζουν τις θρησκείες.
1: Δεν είναι ωραίο να βρίζεις τα θεία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καλό.
0: Μία μέρα το χρόνο.
1: Τι μία μέρα το χρόνο. Γιατί.
0: Να βγάζει, μπορεί να έχει αποθυμένα.
1: Και άμα δεν έχει τώρα, άμα δεν
0: μπορεί να έχει αποθυμένα,
1: μέρα,
0: ρε παιδί μου.
1: Μπορεί να μην σου έρχεται εκείνη τη μέρα.
0: Να σου έρχεται άλλη.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που λένε, κατεβάζει καντήλια δηλαδή σήμερα αυτό.
1: Ναι, μπράβο, γεια σου. Σωστά το πες.
0: Λοιπόν, το... γιορτάζει ο Άγιος Ονόριος. Χρόνια πολλά, Άγιο Ονόριο.
1: Στην Καθολική Εκκλησία.
0: Στην Καθολική, ναι, γιατί πειράζει.
1: Να ξέρω.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, γιατί μπορεί να ξέρουν κάνουν Ονόριο Ορθόδοξο και να πάνε του που χρόνια πολλά, κάτι δεν γιορτάζω.
0: Γιορτάζει επίσης ο Μαρδόνιος. Ο Γαϊανής, ο Ρυψιμίας.
1: Αυτή σε ποια.
0: Την, στην άλλη, την Ορθόδοξη. Στην άλλη εκκλησία. Τη δίπλα. Όχι στον Άγιο Διονύσιο στο κέντρο της Αθήνας. Στον Άγιο Διονύσιο τον από πάνω. Στο Κολονάκι. Ωραία είναι. Εκεί δίπλα έχει ένα ωραίο καφενείο. Ναι.
1: 1791.
0: Τι έγινε.
1: Κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη η όπερα του του Μότσαρτ.
0: Βολφγκάνγκ.
1: Του Μότσαρτ. Ο μαγικός αυλός.
0: Σ' ακούει και η Άλεξ, σκέψου αυτό.
1: Σ' ακούει
0: και η Μέρη από το Ανόβερο.
1: Ναι,
0: πρέπει
1: δάξει,
0: να τα πεις σωστά. Βολφγκάνγκ.
1: Λοιπόν, 1870.
0: Αυτός που είναι Βολφγκάνγκ Αμαντέους Μότσαρτ.
1: Ναι.
0: Η μαμά του ήταν Αμαντέους.
1: Όχι, ρε μάνα μου, αυτό δεν είναι στη.
0: Α, μόνο στην Ισπανία ισχύει αυτό. Ναι, okay, ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, 1876.
0: Α, θα τα πεις όλα εσύ.
1: Όχι, λέω και αυτό και μπορείς να πεις το επόμενο που είναι και μια κουμπούτσα. Ιδρύεται το χρηματιστήριο Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κομονδόρου. Τον κάναμε και λίμνη.
0: Το 1968, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα μέχρι τότε.
1: Τότε, ναι, δυστυχώς.
0: Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας. Όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχείες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου του 1968 για την έγκριση του χουντικού συντάγματος.
1: Το 1983 δίνει συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί έχουν γεμίσει και άλλοι το Ολυμπιακό Στάδιο, τα λέμε αυτά, ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά στην προσέλευση κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, γράφει το Rolling Stone. Τι μου λες.
0: Το είχε γράψει,
1: έτσι το 83. Τι είπα, ο Νταλάρα.
0: Για το Άγκα.
1: Ναι, ναι.
0: Το 1987 το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ. Το πόσιμο της Αθήνας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: το πόσιμο.
1: Εντάξει, μεγάλο έργο αυτό.
0: Ναι.
1: Και το 1999 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς. Αυτό ήταν εύκολο το Πάλεξ. Συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος, ο μικρός τυμπανιστής.
0: Πολύ ωραία. Ποιοι γεννήθηκαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος Τρίζος, ναι. Το 24. Το 24 επίσης ο Τρούμαν Καπότε. Και το 1964 η υπέρτατη, η μία, η μοναδική Μόνικα Μπελούτσι.
1: Λοιπόν, buongiorno Μόνικα. Βάλε η Μιλιόρια Ουγγούρη.
0: Γιάννη, πιάσε ένα τραγούδι της Μόνικα.
1: Τι λες, μωρέ, δεν τραγουδίστρια η Μόνικα.
0: Α, δεν έχει πει τίποτα.
1: Η άλλη Μόνικα είναι που είναι χωρίς επιθετό.
0: Μάλιστα.
1: Η Μιλιόρια Ουγγούρη. Ε, τι είπα.
0: Πολύ, θα το καταλάβει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Μπορεί να τα λέει.
0: Τα Χριστούγεννα το λένε αυτό.
1: Και για μας τι είναι η Μόνικα.
0: Και Χριστούγεννα και Πάσχα.
1: Θρησκεία.
0: Και. Ναι, από όλα, από όλα.
1: Είναι θρησκεία. Λοιπόν, το 1826 πεθαίνει ο Γιάννης Ογκούρας.
0: Ναι.
1: Μία από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες ελληνικής επανάστασης έπεσε νεκρός από τουρκικό βόλι. Το 55 ο James Dean σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό με την Πόρσε. Πόρσε δεν ήτανε.
0: Νομίζω.
1: Ναι. Ίδωλο. Ε, ίνδαλμα.
0: Ναι, τότε. Για μία ολόκληρη γενιά, βέβαια, βέβαια.
1: Και μετά, και μετά.
0: Ναι.
1: Και το 1900.
0: Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είχαν, και όχι μόνο γυναίκες, οι οποίοι είχαν το πορτρέτο τους στο πάνω από το κρεβάτι τους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: James Dean.
0: Ναι.
1: Και το 1985 ο Τσάρλς Ρίχτερ. Το είπα, Ρίχτερ. Εδώ πάλι. Αμερικανός γεωφυσικός είναι που του δώσανε την κλίμακα μέτρησης. Χτυπάω ξύλο των σεισμών.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ναι, πολύ ωραία. Ναι. Χτυπάς ξύλο, μ' αρέσει. Καλημέρα στην Άννα, ναι. Τη φίλη μας, από το Καρλόβαση της Άμμου.
1: Πού είσαι, ρε Άννα.
0: Ξυπνώντας το πρωί, θα σας λέμε καλημέρα. 17 βαθμούς Κελσίου έχει στη Σάμο. Ναι. Στη Σάμο όμως, σήμερα περιμένουν το χτάρι για να ξέρετε και έχουν και υγρασία. Γιατί είναι νησί.
1: Θα έρθουμε στη Σάμο σήμερα.
0: Πότε.
1: Στην εκπομπή.
0: Θα έρθουμε μια βόλτα.
1: Ναι, θα έρθουμε. Γιατί σας έχουμε 9.
0: Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη. Συννεφιά έχουμε στην Ελασσόνα, μας λέει. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ελασσόνα μπορεί και να βρέξει σήμερα. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Πολύ ωραία.
1: Πάμε.
0: Θες να ξεκινήσουμε. Πολύ ωραία.
1: Πολύ καλά.
0: Να ξεκινήσουμε από τι περιμένουμε σήμερα.
1: Τι περιμένουμε.
0: Θα ανακοινωθεί το τι θα γίνουμε.
1: Ας ανακοινωθεί όμως πια δηλαδή.
0: Εσύ φταίς που κάθε μέρα λες την Τετάρτη θα ανακοινωθεί. Την Τετάρτη θα ανακοινωθεί. Το είπες την Παρασκευή, το είπες την Δευτέρα, το είπες την Τρίτη. Είναι σαν το Βοσκό και το Λύκο.
1: Για να καλά, τα λέμε σωστά. Ναι. Όταν έδωσε συνέντευξη εδώ ο Πρωθυπουργός, στο Παναγιώτη το Στάθη.
0: Ναι.
1: Ναι. Είχε πει στις αρχές της εβδομάδας προηγούμενης.
0: Ναι.
1: Εμείς θέμε.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Αλλά θέλανε να δούνε πού θα κάτσουν οι τιμές. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Σήμερα θα ανακοινωθεί. Τι βρήκες, Μόνικα Μπελούτσι.
0: Τραγουδάει η Μονικά. Πες το με αυτό.
1: Απ' τη Μαλένα είναι αυτό.
0: Και τραγουδάει η ίδια. Εγώ για πλάκα το είπα.
1: Μόνικα. Εδώ μπορείς να πεις και...
0: Ωραία τα λέει.
1: Ναι, και Μονακό.
0: Όχι.
1: Σου έρχεται αυτό όταν βλέπεις τη Μόνικα.
0: Άμα. Δεν είναι η Μόνικα αυτή.
1: Είναι η Μόνικα, ρε φίλε αυτή.
0: Κάτσε, είναι το τραγούδι.
1: Είναι από τη Μαλένα όμως.
0: Με το οποίο περπατάει η Μόνικα. Ναι. Στη Μαλένα που. Το, ναι.
1: Τη φανταζόμαστε να περπατάει τώρα στη Μαλένα.
0: Εγώ να απαγγέλει. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Ωραία, άστο το Ιταλικό να παίζει. Μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει το Ιταλικό γιατί μου δημιουργεί πάντα.
0: Συνειρμούς.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Χθες το βράδυ ακούγα γαλλικά, σήμερα ακούω ιταλικά. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα έχουμε αυτό. Έτσι, για το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Όχι.
0: Τι, κίνηση.
1: Για το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Κίνηση στις 14 του μηνός.
1: Η τιμή είναι στις 14. Μην τρελάνε τον κόσμο.
0: Σήμερα είναι το πετρέλαιο κίνηση.
1: Σήμερα ναι, είναι το πετρέλαιο. Δεν ξέρεις, μπορεί να πει και τίποτα άλλο.
0: Μπορεί. Μπορεί να πει και για την αμόλυφη τη βενζίνη.
1: Μπορεί.
0: Το ευχόμαστε.
1: Μέσα από την καρδιά μας.
0: Από την καρδιά μας.
1: Ναι.
0: Το ευχόμαστε.
1: Αλλά το βλέπω λίγο χλωμό.
0: Ναι.
1: Το βλέπω λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, έχει λοιπόν το υπουργικό που ο Πρωθυπουργός θα δώσει, θα ανακοινώσει τέλος πάντων τι θα γίνει με το ντίζελ, ποια θα είναι η επιδότηση. Λένε για 20 λεπτά το λίτρο.
0: Άμα είναι να πούνε, γιατί το λένε ρε παιδί μου από πριν.
1: Τι, οι πληροφορίες ρε μάνα μου.
0: Ναι, πληροφορίες.
1: 15 ήταν μέχρι τώρα. Σου λέει δεν θα βάλει άλλα 5.
0: Δεν θα βάλει άλλα 5.
1: Θα βάλουν, ναι. Μπορεί να βάλουν τα δηληστήρια. Άλλα 5. Μην ξοδευτούν κι αυτοί.
0: Θα βγούμε.
1: Παιδιά.
0: Θα βγούμε στους δρόμους να πανηγυρίσουμε.
1: Παιδιά, δεν θέλω τη διακοπή παρηλίκια.
0: Θα βάλουν και τα δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν θέλω. Εντάξει. Βάλτε και λίγο κράτη, ας πούμε. Σας θέλω λίγο σφιχτούς, ας πούμε, γιατί.
0: Η καιρή ούμενε τι.
1: Ναι.
0: Και είναι δύσκολη και διάφορα τέτοια.
1: Ναι, γεια σου, μπράβο.
0: Και έχει μποφόρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Τώρα που λέμε έχει μποφόρια. Έχεις δει τι γίνεται στην Ευρώπη μας. Διάβασες καθόλου Financial Times? Όχι.
1: Γιατί διάβασες?
0: Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη κόντρα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι προαιώνια κόντρα. Απλά κάθε χρόνο την φρεσκάρουμε, ας πούμε. Είναι η Βόρεια και η Νότια.
1: Ναι, μπράβο.
0: Οι Βόρειες χώρες, λέει, οι Γερμανοί λένε ότι όσοι εδώ και μη παρέκει. Αυτό το διάστημα συζητούν για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την επόμενη 7 ετία.
1: Ναι.
0: Ο προϋπολογισμός της Ευρώπης για την επόμενη 7 ετία, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 2-3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν θα είναι, ρε πάνω μου.
0: Ναι, 2-3 εκατομμύρια ευρώ, επαναλαμβάνω το νούμερο, ας πούμε, γιατί φέρνει ζαλάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για την επόμενη 7 ετία, έτσι. Οι Βόρειοι, δηλαδή Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, Φιλανδία και κανένα δυο άλλες χώρες, λένε να κατευθυνθούν αυτά κυρίως στην άμυνα και στις νεοφυείς εταιρείες, στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, στην οικονομική ανταγωνιστικότητα.
1: Ναι.
0: Οι νότιες χώρες, φαντάζομαι και εμείς, μάλιστα οι Γερμανοί και οι λοιποί, λένε να κοπούν οι επιδοτήσεις από τον αγροτικό τομέα και από τις επιδοτήσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη.
1: Ας πω, δεν μας παρατάνε και οι Γερμανοί.
0: Λοιπόν,
1: οι
0: Νότιοι λένε τα ακριβώς αντίθετα. Ναι. Δηλαδή να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στα αγροτικά, να συνεχιστούν για την για να ενοποιηθεί η Ευρώπη, να πλησιάσει περισσότερο οικονομικά ο Νότος στο Βορρά, δηλαδή η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία να πλησιάσουν περισσότερο τη Γερμανία, για παράδειγμα, ή την Αυστρία. Και υπάρχει αυτή η κόντρα. Αλλά λέει έχει πατήσει πόδι ο Μέρτς και αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους. Πρέπει να έχουν καταλήξει σε προϋπολογισμό.
1: Ναι, και αυτό θα γίνει και έκτακτο κιόλας.
0: Θα γίνουν διάφορα έκτακτα. Δεν θα γίνει μόνο ένα. Θα γίνουν και συναντήσεις άλλες και διμερείς και τα λοιπά.
1: Όχι, λέω σε επίπεδο 27.
0: Ναι, ρε παιδί. Αλλά.
1: Εντάξει, πια όμως, δηλαδή αυτό το πράγμα με το Βορρά πρέπει να τελειώνει.
0: Γιατί να τελειώ?
1: Γιατί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή η Γερμανία είναι τρομερά πιεσμένη οικονομικά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αυτό το σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο.
0: Αυτές οι χώρες πάντως που επιμένουν. Όχι, δεν είναι σφιχτό. Δεν λέει να είναι σφιχτό. Αυτό λένε, παιδιά, τα λεφτά είναι δεδομένα που θα ξοδέψουμε. Πώς θα τα μοιράσουν, πού θα τα ξοδέψουμε.
1: Καλά, κάντε καμιά κυβέρνηση εκεί πέρα και πού θα τα ξοδέψουν.
0: Αυτές οι χώρες του Βορρά που λες, ας πούμε, οι 7 χώρες νομίζω ότι είναι, βάζουν το 40% του προϋπολογισμού. Δηλαδή από τα 2-3 εκατομμύρια, τα 800 δισεκατομμύρια είναι τα δικά τους.
1: Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Θες να είσαι ισχυρός. Θα πληρώσεις.
0: Αυτό. Για πες το κι αλλού αυτό. Για πες το κι αλλού αυτό.
1: Τι να πω.
0: Πες το και σε άλλους ισχυρούς, τρε παιδί μου. Είσαι ισχυρός, θα πληρώσεις. Για πες το.
1: Καλά, εντάξει. Μια κουβέντα είπαμε. Λέμε και καμιά κουβέντα να περνάει η ώρα. Το είπα πολύ ωραίο. Πολύ κομψά το είπα.
0: Πολύ ωραία. Επίσης θέλουμε να σας πούμε πριν βγούμε από το στούντιο, γιατί θα πρέπει να βγούμε για τους τίτλους.
1: Ναι, το έπεστοσή μου αυτό το.
0: Έβαλε τραγούδι, το πιάσαμε το υπονοούμενο.
1: Ο Γιαννάκης μας, ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι μπελούτσι αυτό. Πώς το λένε.
1: Τι.
0: Ξέρεις εσύ ότι η συναυλία που παρακολούθησαν 85.000 άτομα στο ΆΚΑ.
1: 95. Ναι.
0: Ποιος το λέει αυτό. Τέλος πάντων, πάσουμε το θεό, ποιος το λέει. Κάτι οργάνωτε τώρα. Λοιπόν.
1: Πόσα εισιτήρια κόψανε πάνω.
0: Ήτανε μασονική τελετή.
1: Όχι, ρε.
0: Ναι.
1: Αναβίση.
0: Η Αναβίση.
1: Η Αναβίση είναι.
0: Η Αναβίση ήταν μασονική τελετή.
1: Περίμενε να μαντέψω. Το γράφει στην κρυμμένη εφημερίδα.
0: Ναι,
1: αυτή που ξέρω.
0: Ναι, ρε.
1: Αυτή που πρέπει.
0: Ναι, ρε. Εντάξει. Αυτή που λέει θα περιμένουμε τον Ξανθό Άγγελο.
1: Πρέπει να τη βρω, να διαβάσω λεπτομέρειες.
0: Αυτή.
1: Για να δω τι έγινε στο ΆΚΑ.
0: Το λέω, άμα σας πάει στραβά η μέρα, να σκάσει το χιλάκι σας. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός στούντιο, γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων και αμέσως μετά επανερχόμαστε κι εμείς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 λεπτά το λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του MedWatch του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Πέμπη, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω, αναβάτη συνελήφθη. Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Σας έχω πει την ιστορία για το τραγούδι που ακούγεται από κάτω, το Sledgehammer του Peter Gabriel. Έβγαζε ένα δίσκο, το Show, ο Gabriel. Το είχαν ακούσει η μουσική παραγωγή και τα λοιπά. Και εντάξει, είναι ο γνωστός Gabriel που, όπως λένε οι μουσικοί κριτικοί, είναι εγκεφαλικός, εσωτερικός, βαθύς, το ένα το άλλο, όλα αυτά που λένε οι μουσικοί κριτικοί, εν πάση περιπτώσει. Και του λένε η παραγωγή, ωραία ρε παιδί μου, ωραίος δίσκος, αλλά βγάλε και κανένα πιασάρικο, κανένα κάτσι τραγούδι. Και έγραψε αυτό, το οποίο έχει ένα από τα καλύτερα βίντεο κλιπ όλων των εποχών, ναι, που ήταν σταθμός την περίοδο που όλοι μαθαίναμε μουσική ή βλέπαμε μουσική στο MTV, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το βίντεο κλιπ έγραψε ιστορία.
1: Πρωτοποριακό πολύ.
0: Και πήγε νούμερο ένα κατευθείαν, έτσι, και ναι, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιερώνυμο, που στέλνει καλημέρα στο φούρνο στην Άνω Καμίλα, σε Ρόν Χρυσόστομο και σε όλου του Αρτοπιού. 18 βαθμούς στις Αίρες. Ο Δημήτρης λέει: αν έχει πατήσει πόδι ο Μέρτς, μην ανησυχείτε. Ο άνθρωπος είναι πιο κολοτούμπας και από το δικό μας. Το κολοτούμπας μπορούμε να το λέμε, έτσι. Είναι, πλέον έχει περάσει στην διεθνή ορολογία.
1: Είναι τέτοιο, είναι πολιτικός όρος.
0: Είναι πολιτικός όρος. Ήταν και πρωτοσέλιδο κάποια φορά για την Ελλάδα.
1: Ή στο εξωτερικό.
0: Από το εξωτερικό το λέω, ναι.
1: Με λατινικά.
0: Με λατινικούς χαρακτήρες, ναι, και στα Γκρίκλης.
1: Ναι,
0: καλημέρα. Όχι, στη Φωτεινή είπαμε καλημέρα. Απλά λέει ότι γελάει για τη μασονική τελετή, αλλά θέλει να πει και κανένα άλλο, αλλά κρατιέται. Επίσης, η πίστη των ανθρώπων είναι κάτι πολύ βαθύ και προσωπικό για να υπάρχει έστω και μια μέρα για χλεβασμό της, όποια πίστη και αν είναι αυτή. Δίκιο έχετε.
1: Εντάξει, μπορεί το κάνανε προφανώς για να εκτονώνουν.
0: Και λέει, και ναι, η Μόνικα είναι θρησκεία. Και για τη Μόνικα δεν δεχόμαστε επίσης κουβέντα. Γιατί, αφού είναι θρησκεία.
1: Έτσι. Είναι θρησκεία.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Ματίνα από Αλεξανδρούπολη.
1: Καλημέρα.
0: Που μας έστειλε και χθες
1: μήνυμα.
0: Είμαι η Ματίνα και ξεκινάω τη μέρα μου με το καθημερινό δρομολόγιο προς Κομωτινή. Χθες είχε 14, σήμερα έχει 19. Στη διαδρομή.
1: Καλά, μην ξεθαρεύετε.
0: Ανέφηκε η θερμοκρασία.
1: Ναι,
0: ωραία, παιδί μου.
1: Όχι, εγώ
0: δεν χρειάζεται με 19, δεν χρειάζεται πανοφόρη.
1: Είναι όμως η εποχή που δεν ξέρεις τι να φορέσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή το πρωί είναι το κρεμμύδι. Δίνεσαι
0: και μετά βγάζεις.
1: Και μετά βγάζεις σιγά, ναι, σιγά, κατάλαβες.
0: Καλημέρα στον Παπαγιώργη. 17 βαθμούς και άπνοια στη φαμίλα ορεινής ναυπακτίας.
1: Έλα ρε,
0: και του της Δέσποινας άρεσε το τραγούδι. Της θυμίζει την πρώτη νιώτη. Α, με τις ώρες του MTV. Αλήθεια, ναι. Αλήθεια.
1: Καθόμαστε και βλέπαμε.
0: Ο Δημήτρης μας λέει ότι η βενζίνη, γιατί δεν έχει επιδότηση, ρε παιδιά. Οι περισσότεροι με βενζίνη, δεν κινούμαστε.
1: Νομίζω ότι δίνουν προτεραιότητα στο ντίζελ, γιατί το ντίζελ χρησιμοποιείται πολύ για τις μεταφορές και για
0: τα φορτηγά, όλα αυτά, τα τροφοδοσίες
1: και τα λοιπά. Και για τη βιομηχανία.
0: Χρησιμοποιούν, ναι, και για τη βιομηχανία χρησιμοποιούν το πετρέλαιο.
1: Και γι' αυτό το λόγο δίνεται προτεραιότητα, γιατί ούτως ή άλλως έρχονται νέες αυξήσεις.
0: Γιατί θα μετακυληθεί μετά το κόστος από το πετρέλαιο κίνησης, θα μετακυληθεί και σε όλα τα προϊόντα. Ενώ η βενζίνη, ας πούμε, λιγότερο, η αμόλυβδη. Αλλά έχετε δίκιο, όμως,
1: ναι,
0: για τη βενζίνη
1: θέλουμε,
0: πρέπει.
1: Φανταζόμαστε
0: ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση.
1: Δεν θέμε εμείς. Όλοι θέμε.
0: Δεν θέμε.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς τι είμαστε.
1: Πάλι πρέπει να γεμίσουμε το αυτοκίνητο.
0: Βενζίνη, δεν βάζουμε.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, με πόνο πάω.
0: Ναι.
1: Με πόνο. Σήμερα.
0: Η Ειρήνη μας λέει ότι ακόμα κάνουν μπανάκι εκεί κάτω.
1: Εντάξει,
0: στη Σάμο.
1: Γιατί δεν κάνουν. Άμα έχει 25-27 βαθμούς, δεν θα πας για μπάνιο. Θα πας.
0: Ναι, η θερμοκρασία της θάλασσας παραμένει, έτσι.
1: Ζεστή
0: καλή,
1: είναι, ακόμα,
0: ναι, είναι
1: θάλασσα,
0: καλή, είναι ζεστή η θάλασσα.
1: Και θα είναι μέχρι αρχές Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: άρα προλαβαίνω
1: σήμερα,
0: τον Οκτώβριο να κάνω κανένα. Γιατί αύριο μπαίνει καινούριο μήνα,
1: ναι,
0: μην ξεχάσουμε.
1: Θα βάλει ψηλές κάλτσες.
0: Ναι. Από αύριο, ναι, ψηλές κάλτσες. Και θα βγει το Πικετίνι.
1: Ποιο Πικετίνι? Δύο κουβερτίνια έχω βάλει. Δηλαδή δεν γίνεται.
0: Όχι, ρε παιδί μου, όχι ακόμα.
1: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Σήμερα που είναι Τετάρτη και έχει 30 Σεπτεμβρίου, στο Τενεσί, στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα γίνει η πρώτη εκτέλεση γυναίκας, η πρώτη εδώ και 200 χρόνια. Και είναι για ένα έγκλημα, το οποίο είναι 50 ετών η γυναίκα που θα εκτελεστεί, η οποία στα 18 της, πολλά χρόνια δηλαδή πριν, πάρα πολλά χρόνια, σκότωσε μία συμμαθήτριά της.
0: Ναι.
1: Για ερωτική αντιζηλία ήταν. Τότε λοιπόν είχε θεωρηθεί τρομερά ειδεχθές το έγκλημα, είχε καταδικαστεί σε θάνατο και σήμερα είναι προγραμματισμένο να εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση. Ο κυβερνήτης ρωτήθηκε αν προτίθεται να δώσει χάρη.
0: Ναι.
1: Και λέει δεν προτίθεμαι να δώσω χάρη. Η μητέρα του θύματος λέει περιμένω πώς και πώς να εκτελεστεί η δολοφόνος του παιδιού μου. Και υπάρχουν όμως πάρα πολλοί οι οποίοι αντιδρούν σε αυτή την απόφαση και την αναχρονιστική αυτή, τέλος πάντων, ούτως ή άλλως πρακτική, γιατί το κορίτσι αυτό, που τώρα είναι μια μεγάλη γυναίκα, είχε ψυχική ασθένεια, ήταν θύμα κακοποίησης στην οικογένειά της και γενικότερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωσε δεν ήταν αυτές οι οποίες βοηθάνε να αναπτυχθεί ένα υγιές άτομο και να μην προβεί σε τέτοιου είδους ενέργειες. Τέλος πάντων, είναι ένα debate που γίνεται στις ΗΠΑ σήμερα.
0: Επειδή υπενήχθηκες κάτι για τη θανατική ποινή, την είπες αναχρονιστική κτλ. Ναι. Κτλ. Και υπάρχει πολλής κόσμος που λέει γιατί να μην υπάρχει θανατική ποινή, ναι, κτλ. Πάλι από τις ΗΠΑ έρχεται μια είδηση, τη διάβασα χθες.
1: Ναι.
0: Βγήκε από τη φυλακή ένας κύριος 71 ετών, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι,
1: με απατάει η μνήμη μου,
0: 71 ετών.
1: Βέβαια.
0: Πέρασε 40 χρόνια στη φυλακή.
1: Ο Κάρτερ το λέμε.
0: Πέρασε 40 χρόνια στη φυλακή,
1: ναι,
0: ενώ ήταν αθώος.
1: Mm.
0: Αποδείχθηκε 40 χρόνια μετά ότι ήταν αθώος για αυτό για το οποίο καταδικάστηκε με την εσχάη των ποινών, η οποία δεν είχε εκτελεστεί.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν εκτελεστεί κατά αυτόν τον τρόπο, ειδικά στις ΗΠΑ.
0: Και με τις νέες τεχνολογίες, με τα ευρήματα και τις νέες έρευνες, αποδεικνύεται, ναι, μπράβο,
1: ναι, ναι,
0: ότι υπήρχε σε κακοδικία.
1: Ο συγκεκριμένος, για να καταλάβετε, είχε αναγκαστεί να ομολογήσει μετά από βασανιστήρια, γιατί το θύμα ήταν ανιψιά του διευθυντή της αστυνομίας. Και είχε αποφασίσει ότι πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε, να βρεθεί κάποιος και να την πληρώσει. Είχαν πληρώσει δύο μάρτυρες να καταθέσουν εναντίον του, ενώ δεν ήταν μάρτυρες του εγκλήματος. Και τέλος πάντων δικαιώθηκε ο άνθρωπος 40 χρόνια μετά. Άντε τώρα, στα 70 σου, ενώ έχεις περάσει όλη σου τη ζωή στη φυλακή, να μπορέσεις, ας πούμε, να ενσωματωθείς ξανά και να ζήσεις κανονικά.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Χθες, λέει, ήταν τόσο ζεστή η θάλασσα που δεν ήθελα να βγω επειδή φυσούσε απ' έξω.
1: Ναι, έξω,
0: ναι, αλλά δεν μπορείς να μείνεις μέσα. Μουλιάζεις, δηλαδή, κάποια στιγμή δεν γίνεται να μείνεις μόνο μέσα.
1: Έξω.
0: Τι να κάνεις, ναι, να μείνεις μέσα, γίνεται. Να μην βγεις καθόλου.
1: Πάντως θέλει προσοχή, ειδικά αργά.
0: Στην Κοπενχάγη, καλημέρα Γρηγόρη.
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Έχει 15 βαθμούς. Ποιο MTV, λέει. Περιμέναμε κάθε Παρασκευή να δούμε το μουσικόραμα.
1: Το μουσικόραμα.
0: Για να δούμε βίντεο κλιπ.
1: Ναι,
0: το θυμάμαι και αυτό.
1: Μετά το ζήσαμε. Το MTV. Και βλέπω να μπήβεις και μπάτια το.
0: 19 βαθμούς με αεράκι έχει στο Βόλο αυτή την ώρα. Στις Μιλιές, εκτός από την όμορφη πλατεία, έχει και ένα υπέροχο δρομολόγιο με το θρελικό τρενάκι, το Μουτζούρι.
1: Βέβαια.
0: Σας έχω πει για τις Μιλιές που έχει αυτή τη γέφυρα που περνάει το Μουτζούρις.
1: Ναι.
0: Και έκανα δύο βήματα, από κάτω είναι το κενό. Έκανα δύο βήματα, γύρισα πίσω κατευθείαν. Μου είπαν, μα είναι ωραία, κοίτα να δεις τι ωραία που είναι, τι ωραία η θέα κτλ. Δεν μπόρεσα να διασχίσω αυτή το γεφυράκι που έχει. Το γεφυράκι από κάτω είναι, είπαμε, το κενό. Ωραία στις Μιλιές, είναι πανέμορφα. Πανέμορφο χωριό. Πολύ ωραίο. Και πολύ γραφικό.
1: Η νέα μόδα τις τελευταίες μέρες είναι, πιάνουμε ανθρώπους που ρίχνουν λίματα στον Κηφισό.
0: Κι άλλος βρέθηκε,
1: δεύτερο,
0: ή είναι ο ίδιος.
1: Όχι, δεύτερο, άλλο. Από άλλη εταιρεία.
0: Από άλλη εταιρεία.
1: Με σκυρόδεμα.
0: Σκυρόδεμα, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, ελπίζω να μην είναι απλά μια μόδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ελπίζουμε να συνεχιστούν οι έλεγχοι. Γιατί, ναι, μόνο με ελέγχου τα βρίσκεις αυτά.
1: Μόνο έτσι.
0: Ή με καταγγελία, καρφωτή, ή με.
1: Με ελέγχους.
0: Ναι.
1: Just like that.
0: That's. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Παύλο. Τι ήθελα να πω. Χθες ένα από τα κύρια θέματα της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας, ήταν βέβαια η παραπομπή σε δίκη του κυρίου Τριαντόπουλου. Για την υπόθεση των Τεμπών, επειδή μιλήσαμε και πριν, παραπέμπεται σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση αυτού που πέρασε στην καθομιλουμένη ως μπάζωμα, εν πάση περιπτώσει για την αλλίωση του τόπου του τραγικού δυστυχήματος, του τόπου της τραγωδίας.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν είμαστε επισπεύδοντες, παραπέμπθηκε σε δίκη. Δεν σημαίνει ότι η παραπομπή σημαίνει ενοχή. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει το ειδικό δικαστήριο. Όπως περιμέναμε και σε άλλες περιπτώσεις, τι ετοιμιγορία θα έβγαζε το ειδικό δικαστήριο. Προφανώς για να παραπέμπεται από το δικαστικό συμβούλιο,
1: υπάρχουν
0: κάποια στοιχεία, ναι, που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Νομικοί είναι οι άνθρωποι και τη δουλειά τους κάνουν. Και στην δικαιοσύνη έχουμε εμπιστοσύνη. Περιμένουμε λοιπόν, ακριβώς επειδή έχουμε εμπιστοσύνη, την απόφαση της δικαιοσύνης. Το λέω αυτό γιατί είδα χθες ένα ξέσπασμα, ας πούμε. διάφορων ανθρώπων που επειδή ακυρώθηκαν άλλα πράγματα, ξέρω εγώ, το ξυλόλιο ή διάφορες άλλες ιστορίες, λες και ήθελαν να πάρουν κάποια άτυπη ρεβάνς. Γιατί έτσι τα βλέπουν τα πράγματα, ότι είναι, πρέπει να πάρουμε την εκδίκησή μας πίσω. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Θα περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Ναι, απλά το λέω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις μεταξύ μας. Όχι, το λέω και ως φίλος ακροατές, γιατί μια παρέα μεγάλη είμαστε. Να ξέρουμε.
1: Λέω, εμείς το λέμε. Το θέμα είναι ποιος ακούει.
0: Εντάξει, δεν ακούν όλοι, δεν πειράζει. Και άλλα πράγματα που λέμε δεν τα ακούν όλοι. Συμβαίνει αυτό. Ή διαφωνούν. Πολλοί από αυτούς που μας ακούνε διαφωνούν. Απόλυτο δικαίωμά τους και απόλυτα σεβαστό.
1: Αλλιώς θα ήταν και βαρετά.
0: Πες το κι αυτό.
1: Άμα συμφωνούσαν.
0: Στα άσπρα σπίτια έχει 16 βαθμούς, να ξέρεις.
1: 16.
0: Και στην Αρτέμιδα, η κυρία Σούλα, μια όμορφη ημέρα εύχεται σε όλους.
1: Επίσης, κυρία Σούλα, να είστε καλά. Λοιπόν, ένα λοιπόν ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι έγιναν οι άρσεις ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Πολάκη.
0: Κύριος Πολάκης,
1: Βουλή.
0: Νομίζω ότι πρέπει να μετράει ίσαμε ή 13 ή 14 παραπομπές.
1: Πέρα να τον φτάσει και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Και αυτή.
1: Και εκείνη έχει αρκετές άρσεις πια. Ναι. Το θέμα είναι ότι ακούστε, δηλαδή έχει πέσει τόσο πολύ το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ το επίπεδο της αντιπαράθεσης.
0: Ναι.
1: Ακούστηκε μια φράση χτες, την είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, του αρέσει να είναι από πάνω. Του αρέσει από πάνω. Και πραγματικά σκεφτόμουν ότι αν το είχε πει αυτό άντρας σε εκείνη,
0: ναι,
1: θα ήταν σεξιστής.
0: Μισό λεπτό. Δεν είχε πει ο άλλος τα τέσσερα,
1: ναι,
0: και δεν είχε στάξει η ουρά του γαϊδάρου.
1: Ναι, ξέρεις, να σου πω τι πάθανε.
0: Και όχι, κάποιοι γελάγανε και χειροκροτάγανε.
1: Ναι, δηλαδή, ναι,
0: το επικροτούσαν, του φαινόταν, ναι, ναι,
1: γελάσαμε, ναι.
0: Στα τέσσερα. Από αρχηγό κόμματος, συγκυβερνώντα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχε υποδεχθεί στη Βουλή.
1: Ο οποίος χθες, ναι, δεν ξέρω αν το ήξερε εκείνος,
0: ναι,
1: γιατί δεν το έλεγε στο σαν σήμερα μας,
0: ναι,
1: ήταν η επέτειο στην Αυμαχία της Αλαμίνα.
0: Από πήγε και είχε με την κόκκινο χαλί.
1: Είχε που δεν πάει και ρίξει στεφάνι.
0: Το είχαμε πει για το σαν σήμερα ότι ήταν που κατά να αυμαχίσαμε τον Ξέρξη.
1: Ρε εσύ, και δεν το σκεφτήκαμε.
0: Δεν το σκεφτήκαμε να κάνουμε.
1: Πάμε, ναι, το πάμε.
0: Ναι, να κάνουμε. Έχεις ένα σύνολο να πούμε.
1: Ναι, γιατί ήταν. Και πήγε στην επέτειο φέτος. Γιατί πήγε μόνο όταν ήταν άμυνας.
0: Όχι, τότε.
1: Ως άμυνας.
0: Ως άμυνας. Τώρα δεν είχε. Θα έπρεπε να πάει άλλο.
1: Ναι.
0: Άλλο είναι τώρα υπουργός.
1: Τι ωραία εικόνα ήταν αυτή. Υπάρχει ακόμα στα πρακτορία.
0: Μάλιστα.
1: Αν την ψάξετε, θα την βρείτε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Απλά το έφερε κουβέντα.
1: Ναι.
0: Γιατί εσύ το παρουσιάζεις σαν να έπεσε τώρα το επίπεδο.
1: Όχι, το πεσμένο.
0: Είναι πεσμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Άρχισαμε και εμείς τα υπονοούμενα.
0: Τι,
1: λοιπόν,
0: τι.
1: Όχι, είναι πεσμένο και τα λοιπά. Λοιπόν,
0: το επίπεδο, το είπαμε, το ξεκαθαρίσαμε.
1: Το επίπεδο. Επίσης, έχει αρχίσει και διακινείται,
0: ναι,
1: από χθες.
0: Τι διακινείται.
1: Έφτανε ένα email στα δημοσιογραφικά γραφεία που λέμε. Δεν έφτανε, ναι, στα email έχει φτάσει.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι στα δημοσιογραφικά. Λοιπόν, ένα email το οποίο το στέλνει ένας κύριος, τον οποίο τον γνωρίζω εγώ,
0: ναι,
1: ο οποίος τα έχει βάλει με μια εταιρεία δημοσκοπήσεων.
0: Ωραία.
1: Όχι, θέλω να πω ότι έχει πει ότι έχει κάνει μήνυση και έχει κάτι με...
0: Έχει το δικαίωμα.
1: Βρε, ναι.
0: Να κάνει μήνυση.
1: Καμία
0: να
1: αντίρρηση,
0: κάνει.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι αυτό όμως διακινούνταν το email από κάποια κόμματα που χάνουν τελευταία.
0: Εντάξει, συνηθίζεται αυτό,
1: όχι,
0: ρε παιδί μου.
1: Να αμφισβητούνται έτσι οι δημοσκοπήσεις και να πηγαίνει κάποιο στην
0: δικαιοσύνη.
1: Πάντα ήταν
0: αυτό.
1: Στη
0: παλιό.
1: Δικαιοσύνη.
0: Στη δικαιοσύνη όχι. Αλλά είναι παλιό το να αμφισβητούνται οι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό και να τα βάζουμε τις δημοσκοπικές εταιρείες και να λένε αυτά σας λένε γιατί θέλουν να σας ταΐσουν σανό. Ενώ εγώ έχω κάτι μυστικές δημοσκοπήσεις,
1: ναι,
0: από τρεις,
1: ναι,
0: πρεσβείες που δείχνουν, ξέρω εγώ, το τάδε.
1: Ναι.
0: Τα ξεχάσαμε.
1: Όχι, όχι. Δεν
0: στο δημόσιο λόγο είναι και αυτά.
1: Απλά εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ συχνές πια οι δημοσκοπήσεις.
0: Πολλές, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αυτό σημαίνει ότι λεφτά υπάρχουν, γιατί κάποιοι τις πληρώνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, δεν μπορούν να τις κάνουν έτσι μόνο.
0: Κατάλαβε, δηλαδή τις πληρώνουν ή κόμματα ή μέσα ενημέρωσης.
1: Δηλαδή παλιά.
0: Πολλές.
1: Παλιά οι δημοσκοπήσεις ήταν
0: πολλές,
1: είδηση.
0: Είναι και πολλές εταιρείες.
1: Ναι, αλλά πάνε κυλιόμενα όμως. Όλες μαζί.
0: Ναι,
1: δεν είναι επειδή είναι πολλές. Δηλαδή αυτή τη βδομάδα, ξέρω εγώ πώς το λένε, αυτό το μήνα ήταν, είναι οι πέντε και τον άλλο μήνα οι άλλες πέντε. Όχι, όλες βγάζουν.
0: Όλες μαζί. Ναι,
1: όλες βγάζουν. Με μια βδομάδα διαφορά. Το θέμα είναι ότι σου λέω κάποτε ήταν είδηση όταν βγαίνανε δημοσκοπήσεις.
0: Ξέρεις όμως, αυτό είναι συνέχεια μιας κουβέντας,
1: ναι,
0: η οποία όμως επίσης νομίζω ότι μυρίζει ναφθαλήνη. Ότι οι δημοσκοπήσεις,
1: ναι,
0: δίνουν τον τόνο και κάποιους πείθουν για το τι θα ψηφίσουν, τι θα κάνουν, εν πάση περιπτώσει. Αυτά εγώ θεωρώ ή θέλω να πιστεύω,
1: ναι,
0: ότι είναι λίγο πεπαλαιωμένα, ναι, ότι είναι ξεπερασμένα. Ναι. Δηλαδή κανείς δεν θα δει σήμερα, α, προηγείται ο τάδε ή δεν προηγείται ο τάδε, άρα ξέρω εγώ θα καθορίσω την ψήφο μου από αυτό. Από άλλα θα καθορίσω την ψήφο μου. Από μια γενικότερη, συνολικότερη εικόνα.
1: Διότι... Ή μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα. Δηλαδή να πεις, α, αυτός είναι πρώτος συνέχεια, ε. Εντάξει, δεν θα τον ψηφίσω γιατί λίγο με έχει κουράσει, παρότι τον στηρίζω.
0: Αυτό που λες τώρα το έχω ακούσει.
1: Και θα ψηφίσω ένα μικρό για να τον τιμωρήσω.
0: Εγώ τώρα αυτό που λες το έχω ακούσει.
1: Έτσι ώστε θα βγει.
0: Μεταξύ δεύτερου τρίτου.
1: Ναι.
0: Που να μην βγει ο τάδε δεύτερος, όχι να βγει ο άλλος δεύτερος.
1: Γίνεται και αυτό.
0: Γίνεται και αυτό. Υπάρχει και αυτό το πράγμα στην δημόσια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει. Ποιος θα είναι δεύτερος, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Γιατί το ποιος θα είναι δεύτερος παίρνει καλύτερη θέση για το εάν και εφόσον θα γίνουν δεύτερες εκλογές. Για παράδειγμα. Καταλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σου λέει έχω το πάνω χέρι. Οπότε αφού έχω το πάνω χέρι. Ορίζω εγώ τους κανόνες, σε πάση περιπτώσει, ή ξέρω εγώ τι. Υποτίθεται. Τώρα όλα αυτά είναι στο μυαλό, να σας πω την αλήθεια τώρα. Δεν νομίζω ότι κανένας από αυτούς που μας ακούει κάθεται και σκέφτεται τέτοια πράγματα.
1: Όχι, ναι, εμείς θα λέμε.
0: Οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί.
1: Ναι.
0: Άντε και ένας περίγυρος γύρω-γύρω.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας.
1: Να σας ρωτήσω,
3: βεβαίως,
1: επειδή δεν μπορούσαμε να ακούσουμε τον Δημήτρη.
3: Ναι.
1: Ο οποίος είναι κύριος, δεν μπορώ να πω στην ώρα αυτό. Δεν μπορώ να πω.
3: Άψογος.
1: Ναι. Τα ακούς, Γεννή. Και τι λέει, θα πέσουνε. Θα δώσουν μεγάλες επιδοτήσεις. Επιδοτήσεις θα δώσουν μεγάλες.
3: Ο Στούντας είπε σήμερα ανακοινώνονται για βενζίνη και δίζελ.
1: Και για βενζίνη.
0: Και για βενζίνη.
3: 14 Οκτωβρίου.
0: Και για βενζίνη.
3: Θα συνεχιστεί η επιδότηση από τα δηληστήρια το 10 λεπτό το λίτρο.
2: Το 10 λεπτά το λίτρο.
3: Και το άλλο στο δίζελ θα πάει από τα 15 στα 20 λεπτά, λέει ο Δημήτρης.
1: Μόνο 10.
3: Άρα δηλαδή αν είναι 2,15 το παίρνει σήμερα, αύριο το πάρει 2,10.
1: Για τη βενζίνη,
3: μάλιστα.
2: Για τη βενζίνη δεν αλλάζει κάτι. Ότι ξέρει αυτή η επιδότηση.
1: Κρίμα.
2: Δεν αλλάζει.
1: Κρίμα.
0: Μάλιστα, περιμέναμε και εμείς.
2: Αυτό και λέω. Βενζινοκίνητα, αυτοκίνητα.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε καμιά έκπληξη, ξέρω εγώ.
3: Τι έκπληξη.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μήπως ανακοινωθεί κάτι περαιτέρω. Έτσι περαιτέρω.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Από αυτά.
3: Πάντα ωραία στην έκπληξη.
1: Δεν θα ήταν ωραίο.
3: Θα υπάρχουν κάποιοι. Εγώ έβλεπα χθες.
2: Δεν το περιμένει, ναι.
0: Αυτό.
2: Να κάνει έτσι μια γενναιόδορη, ένα γενναιόδορο μέτρο για την αμόλυβη. Αν ο
3: Τσίρο στο δελτίο ειδήσεων εδώ στο Ερτ Νιούζ ότι θα υπάρχει μια παρέμβαση θεσμική. Δεν το διευκρίνησε τι είναι, γιατί προφανώς το κρατάνε μυστικό αυτό, ναι, που είναι.
1: Το κρατάνε όμως, μπράβο.
3: Ναι. Όχι, το κρατάει ο Τσίρος, η κυβέρνηση το κρατάει μυστικό.
1: Ναι, αυτό λέω, μπράβο του το κρατάνε.
3: Είπανε ότι,
1: ναι.
3: Άρα κάτι περιμένουμε σε θεσμικό επίπεδο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το
2: θέμα. Να το δούμε. Όμως,
0: μπορεί μερικές φορές και τα θεσμικά επηρεάζουν την τσέπη με τον ένα με τον άλλον τρόπο.
1: 11 η ώρα δηλαδή. Περιμένουμε να δούμε αυτό.
0: By the way, ωραίο το κούρεμα. Κώστα, καλημέρα.
1: Χθες το έλεγα. Λέω θέλει κούρεμα.
0: Είχαμε την κουβέντα αυτή, ναι, ότι ο Κώστας θέλει κούρεμα.
1: Ναι, λες και μας άκουσες.
2: Σας άκουσε. Δεν ξέρω τώρα.
0: Παιδιά, επικοινωνούμε τώρα. Ναι.
2: Δεν κουρεύτηκε μόνος.
3: Μόνος πήρα μια μηχανή. Δεν είναι εποχές για έξοδα.
2: Πήγε σε κομμωτή.
1: Άστα αυτά τώρα.
3: Ώρα μου όλα αυτά που έχουν πάει. Όπως έχουν πει τα κόστη από όλα από εκεί.
2: Έχουν ανέβει τα όλα αυτά.
3: Τα κομμωτικά έχουν ανέβει.
2: Τα στιλιστικά, τα.
3: Νομίζω ναι.
2: Στα μαλλιά.
1: Γιατί.
2: Δεν ξέρω, λέω.
0: Γιατί η πρώτη ύλη μπορεί να έχει αυξηθεί.
1: Ποια πρώτη ύλη?
0: Πού χρησιμοποιούν τα στυλάκια?
1: Όχι, για να σε κουρέψουν, ρε παιδί μου.
3: Ρε παιδιά, όλα για να ανέβει. Συγγνώμη, αν ο άλλος πληρώνει παραπάνω νίκη για το μαγαζί, πληρώνει παραπάνω ενέργεια, πληρώνει από τον κατώτατο μισθό που στα 6,50 έχει πάει στα 9,50.
1: Εντάξει, με έπεισες, ρε παιδί μου.
0: Όλο αυτό κάποια στιγμή πρέπει να ερμηνευθεί και στο τι πληρώνουμε εμείς.
1: Είναι κάποιοι που ανθίστανται πάντα.
0: Όχι, γιατί έχουν εξηγήσει όλα αυτά. Απλά εμείς λέμε αυξήθηκε.
1: Είναι κάποιοι που προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές, ρε παιδί μου, γιατί έχουν στάνταρ πελατεία.
2: Οι άνθρωποι,
0: αυτό σημαίνει ότι, αυτό σημαίνει ότι έχουν περιθώριο κέρδους.
1: Όχι,
0: και
1: δεν, είναι
0: το μειώνουν.
1: Δεν είναι απαραίτητο.
0: Και το μειώνουν.
1: Δεν είναι απαραίτητο.
0: Τι, μπαίνουν μέσα δηλαδή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, πώς το λένε, πιέζονται εκεί λίγο περισσότερο.
2: Βγάζουν λιγότερο.
0: Βγάζουν λιγότερο. Ναι. Αυτό είπα. Άρα μειώνουν το περιθώριο κέρδους. Τι είπα. Αυτό
1: είπα.
0: Το είπα επιστημονικά.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ας ο ένα.
0: Όχι, βιομηχανική.
1: Βιομηχανική, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Συγγνώμη.
3: Πάντως, να σα πω αυτό που έλεγα πριν στην Στέλλα, ότι μια πληροφορία είπα χθες για το περιβόητο ιατρείο της Καρνιάδου, ότι είχε πάει ένας άνθρωπος με τον οποίο συνομίλησα,
1: ναι,
3: είχε πάει για διατροφικές συμβουλές.
1: Ναι, και εγώ σούπερ ξέρω που διατροφικές.
3: Για πολλά.
1: Ναι, είχε πολλά.
3: Από πλασμαφαιρές, διατροφικές συμβουλές, μαλλιά, κοιλιά, χέρια, πόδια, τα πάντα.
2: Και πάντως.
3: Του είχαν πει να κάνει εξετάσεις αίματος. Αυτές τις βλακίες που λένε στον κόσμο ότι κάνει εξετάσεις αίματος και μετά βάσει αυτού το σου πω το διατροφικό. Το έχει κάνει αυτό. Εξετάσεις που ξέρεις. Άμα δεν συγγράψει το ΕΟΠΗ, απλώνει 10 ευρώ, 15 ξέρω αν τις κάνεις, κάπου 20. Και συν διατροφική συμβουλή, 350 ευρώ του πήρε. Μαύρα.
1: Μαύρα.
3: Ναι, καλά, όλα μαύρα ήταν εκεί. Από ό,τι κατάλαβα, δεν πρέπει να έχει να
1: κοπεί. Σοκάρομαι. Σοκάρομαι. Δεν το πιστεύω.
3: Πέσαμε από τα σύνορα. Συγκλονίζει το 305 ευρώ για να σου πει: φάε δύο μέρες μπρόκολο και τρία λάχανα τη μέρα, ξέρω εγώ. Να σου το πει διατροφολόγο. Πάει στο καλό, να το πει ο άλλο με το σπαθί σαμουράι.
2: Μα πουλούσε τον εαυτό του, ρε παιδί μου, ω πολλών ειδικοτήτων. Δεν έχει καταλάβει τι κάνανε.
1: Εγώ...
2: Δεν ήταν μόνο κλασικοί γιατροί, ήταν και άλλα πολλά.
1: Τι να σα πω, εγώ θα το πω και α πέσουν να με φάνε όσοι θέλουν, δεν με νοιάζει. Ναι. Αλήθεια σου το λέω. Μερικέ φορέ γίνεσαι και φυσιογνωμιστή, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
1: Βλέπει έναν άνθρωπο και ή σου εμπνέει εμπιστοσύνη ή δεν σου εμπνέει. Εμένα. Εγώ, άμα μου λέγανε πήγαινε στον γιατρό, κάνει θαύματα, ας πούμε. Αδυνατίζεις, ναι. Σου λέω εγώ. Και πήγαινε και τον έβλεπε. Δεν θα μου.
2: Δεν μόνο έβλεπε. Που το βλέπεις.
1: Δεν θα μου.
0: Εντάξει,
1: δεν θα τον έβλεπα. Όχι, δεν είναι Διονύση. Δεν είναι. Εγώ δεν θα περίμενα να είναι με το εσείς και με το σας. Αλλά ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αλήθεια, ξέρεις πώς έχω ακούσει και εγώ γύρω-γύρω.
0: Γι' αυτό έχουν βγει και τα φαινόμενα απατούνε, ότι δεν είναι μόνο από το ότι βλέπεις, ας πούμε, φυσιογνωμικά, ας πούμε, έναν άνθρωπο και τον κόβεις. Άμα ήταν έτσι, θα είχαμε άλλη κοινωνία.
1: Ρε παιδάκι,
0: είναι
1: μου,
0: λίγο
1: ρε
0: τραβηγμένο αυτό που λες τώρα.
1: Όχι, δεν είναι τραβηγμένο. Γι' αυτό είπα, πέστε να με φάτε. Πέστε να με φάτε.
0: Δεν πέσαμε.
1: Εντάξει τώρα. Ούτε δεν μου έφαμε ένα έπνευμα, ένα εμπιστοσύνη. Εγώ δύο-τρεις γνωστούς μου έχω ακούσει που έχουν πάει. Δεν το πίστευα.
2: Αυτό πήγα να πω, παιδιά, ότι πάνε. Ότι, να, τώρα ακούσαμε τον Κώστα. Δηλαδή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, όλοι κάπως το κοινωνικό
0: στόμα
2: μας
0: με στόμα.
2: Από
0: στόμα σε στόμα διακινούνταν αυτό, όπως γίνονται και πάρα πολλά άλλα πράγματα με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι, δηλαδή, και εγώ έτσι πιστεύω ότι ήταν αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν, δηλαδή.
0: Δεν χρειαζόταν. Το λέω αυτό. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι ψάχνουν και δικαίως ψάχνουν στις διαφημίσεις. Άκουγα και τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο Υπουργός Υγείας, ότι μειώθηκαν οι διαφημίσεις τέτοιων παρόμοιων από τις 110 στις 14. Τα άκουγα για αυτά τα στοιχεία και έχουν ένα ενδιαφέρον γιατί και αυτά παρασύρουν. Κοσμάκι, αλλά είναι και πάρα πολλά που γίνονται από στόμα σε στόμα.
3: Εδώ, ένα...
0: Και αυτά δεν πιάνονται.
3: Ένα
0: γι' αυτό πρέπει να γίνονται άλλου είδους έλεγχοι.
3: Πάντως, προχθές πάνω στο Βλέκα Κατερίνα, ένα συνάδελφο δημοσιογράφο, μιλάγαμε και του λέω: έχεις καμία ερμηνεία γιατί πήγαινε στους κόσμους σε αυτόν με τα σπαθιά σαμουράι και τις 1538 εικόνες και την άλλη που δεν ήξερε να φτιάξει τον απειδηνοτή και τον παίζει γιατρός. Δεν ξέρετε, βάλει την μπαταρία. Και μου λέει: να σου πω κάτι, μου λέει: ωραία, εσύ μου λέγε εμπορία γι' αυτό. Οι άλλοι μου λέει που κάνανε ουρές. Στον και πίστευα στο θεραπεία, αυτό τουλάχιστον έγινε γιατρό. Που περίμενε να θεραπεύσει ο Λουπασάκης. Που η ίδια εκκλησία τον έδιωξε και τίποτε είναι απατεώνας. Μου λέει αυτό πώ ερμηνεύει, μου λέει. Ψάχνει, μου λένε ερμηνεύσει του άλλου.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Ρε
1: παιδί μου, εγώ μπορώ να καταλάβω την ανάγκη
3: που
1: κάποιου.
3: Που... Που ήταν Λουπασάκης.
1: Ναι, την ανάγκη κάποιου που. Που είναι ασθενής όμως. Ασθενής.
0: Ή συγγενής ασθενούς.
1: Ναι.
0: Και ψάχνει για τον άνθρωπο.
1: Και ψάχνει από κάπου να πιαστεί. Μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Είναι ανθρώπινο. Αλλά για άλλα πράγματα δεν το καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ όταν θέλω να χάσω κιλά, θα πάω σε ένα διατροφολόγο.
3: Ναι.
1: Είναι όπως είναι με τις ενέσεις, ρε παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα.
0: Παιδιά, γιατί...
1: Μεγάλο, κουβέ,
2: εσύ
1: μεγάλο
2: να
1: κεφάλαιο.
2: Εσύ να πας σε ένα διατροφολόγο. Κάποιοι είχαμε... άλλοι να προτιμήσουν άλλους δρόμους.
0: Είχαμε,
2: και
0: μια τεράστια, είχαμε μια τεράστια ευκαιρία να διαπιστώσουμε πολλά από αυτά που
1: υπάει
0: λέτε τώρα.
1: Παιδιά, ναι, θα βγούμε. Ώρα,
0: πολλά από αυτά που λέτε την περίοδο της πανδημίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ζήσαμε όλα αυτά. Ήταν ένα τεράστιο από IQ τεστ μέχρι οτιδήποτε άλλο.
1: Όλοι αυτοί που πάνε και κάνουν τις ενέσεις για να δυνατήσουν ήταν αντιεμβολιαστές κάποιοι.
0: Δεν ήταν όλοι. Μη γενικεύεις. Λοιπόν, πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
3: Πήγαμε αύριο τα υπόλοιπα.
0: Γεια σας. Καλά, γεια σας.
1: Πάμε και εμείς.
0: Πάμε. Άργησες. Έπιασε κουβέντα.
1: Τι να κάνω. Με πιάσε αυτό το πράγμα. Ήταν σοβαρό το θέμα. Τι να κάνω.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανακοινώνοντας σήμερα από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη, αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίου ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο έως το 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή των αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Το κόκκινο, 468 κέντρα και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει ελέγξη της καταγγελίας που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή η νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων, έως 36.000 ευρώ η επιδότηση. 6 άτομα τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά, χθες σε συμπλοκή αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ. Πεζεί έγκυος στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω, αναβάτηση συνελήφθη. Στην Ουκρανία, ένα παιδί σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στην περιφέρεια του Κιέβου. Από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Στη Σουηδία, η ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών, Μαγδαλένα Άντερσον, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη για το σχηματισμό κυβέρνησης, αν και κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα συναντηθεί σήμερα κατηδίαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος πριν ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή.
0: Ο καιρός.
1: για σήμερα Τετάρτη. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας

0: Δεν φταίω εγώ που καθυστέρησα, κυρία Ελένη με καθυστέρησε. Με τραβούσε έξω από το στούντιο για να καθαρίσει, λέει πρώτα. Τι να καθαρίσει τόσο πια, άστραψαν όλα.
1: Καθαρίσε τα κορίτσια, τα καθάρισε μια χαρά.
0: Ναι, αλλά εσύ να βάλεις τα απολυμαντικά σου, τα δεν ξέρω πια σου, εντάξει, τόσο.
1: Πόποτας.
0: Τελώς, καλημέρα, καλημέρα.
1: Μπεταντίν.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Τι
0: καλή εβδομάδα. Κοίταξε, τετραδίτσα πάει εβδομαδίτσα, δεν λένε.
1: Τετραδίτσα πάει εβδομαδίτσα, ναι. Τελευταία του Σεπτέμβρη, τον ναι. Χαιρετάμε και τον αποχαιρετάμε.
0: Ακριβώς.
1: Του χρόνου ξανά.
0: Να φύγει ο Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, δεν μ' αρέσει.
1: Γερή να είμαστε.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει γιατί είναι ο πρώτος μήνας της κατάθλιψης. Δηλαδή, φεύγει το καλοκαίρι, τι. Σηματοδοτεί, κλείστε αυτά. Τώρα. Τα μηνύματα όλο έρχονται πρωί-πρωί.
1: Μας χαιρετούν.
0: Ναι. Έτσι δεν είναι. Είναι ο πρώτος μήνας που μπαίνει το φθινόπωρο σιγά-σιγά και ήταν φέτος και δύσκολος μήνας γιατί είχε κρυουλάκι. Δεν ήταν όπως άλλοι Σεπτέμβριδες που έλεγες θα πάω το Σεπτέμβρη διακοπές. Πού να πήγαινες φέτος διακοπές?
1: Ούτε στην Αλεξανδρούπολη.
0: Κατ' την Κρήτη καλά, μια χαρά ήτανε. Ποια Αλεξανδρούπολη και εσύ?
1: Ξέρεις, χρειάστηκε να κατέβω Αλεξανδρούπολη. Ναι. Τέτοιο κρύο.
0: Όχι, δεν. Ναι. Κοίταξε τώρα, αν είσαι νέος, πας. Γιατί η θάλασσα ακόμη δεν έχει κρυώσει. Έτσι δεν είναι βρεδόρα. Να το. Είδες λοιπόν.
1: Στην Αλεξανδρούπολη δεν βγάζεις. Δηλαδή, δύο
0: έξω άμα κάθεσαι, εντάξει, κρυώνεις ρε αδερφέ, αλλά αν μπεις στη θάλασσα μια χαρά.
1: Το θέμα είναι.
0: Εδώ η Όλγα θυμάσαι, έχει με λίγο τη Βίτρια μέχρι το Δεκέμβρη έκανε μπάνιο.
1: Το θέμα είναι πώς γδίνεσαι για να μπεις στη θάλασσα.
0: Τι πώς, ναι, έτσι βγάζεις πρώτα το μπουφάν, βγάζεις μετά το φανελάκι το πάνω, μετά το κατοφάνελο.
1: Τη σοβρακοφανέλα.
0: Και όλα αυτά. Πώς αλλιώς δηλαδή. Πάντως να. Εκείνες τις θερμοκρασίες που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα 5 βαθμού το πρωί δεν υπάρχουν πια. Ωραία είναι. Εντάξει. Άλλο 14 και άλλο 5.
1: Εκείνες ήταν τα προεόρτια. Πάρτε για να έχετε.
0: Ναι.
1: Έτσι για να δείτε πώς μπορεί να πάει κιόλας.
0: Λοιπόν, τώρα... θα δούμε πώς θα πάει. Ακόμη ναι. Είναι πολύ νωρίς. Ρώτησα χθες έναν ναι. Μετεωρολόγο μήπως μπορεί να μας πει πώς θα πάει ο χειμώνας. Και άρχισε να γελάει, ρε παιδιά. Εντάξει, λέει τώρα.
1: Γιατί αυτός με τα μερομήνια δεν ασχολείται.
0: Όχι. Δεν είναι δυνατόν. Θα ρωτήσουμε όμως εμείς την ειδική. Την ειδικό. Σήμερα.
1: Την Βασιλική.
0: Ναι, την ειδικό που ξέρει όλα αυτά.
1: Ασχολείται με τα μερομήνια.
0: Λοιπόν, 14-15 βαθμούς στο βόρειο Εύρο, 20 άρια στο νότιο, 18 άρια από ό,τι βλέπω εκεί στη Ροδόπη και στην Ξάνθη και στην Καβάλα, στην Σαμοθράκη και στη Θάσο μας έχει γύρω στους 19-20 βαθμούς Κελσίου, 16 στις Σέρες, 6 πιο ψηλά στα οριντά των Σερών, 10 βαθμούς στον Ευρωκόπη. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που επικρατούν τώρα πρωί-πρωί στην περιοχή της βόρειο-ανατολικής χώρας. 20 23 τι είναι εδώ στο Καστελόριζο. Εντάξει, τι θα έχει στο Καστελόριζο, 23 βαθμούς είναι ακόμα κατά
1: και
0: καλό
1: που,
0: καιρό.
1: Και πού είναι το Καστελόριζο, εκεί κάτω που είναι.
0: Ναι.
1: Κάνει και κουίτι.
0: Να κατά εκεί θα πάω εγώ.
1: Στο Καστελόριζο.
0: Να όπου πιο μακριά γίνεται.
1: Και όπου πιο ζεστά γίνεται.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: ακριβώς.
1: Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία στην χώρα αυτή τη
0: ναι,
1: ώρα.
0: Ναι. Αλλά και στην νότιο χώρο βλέπεις παράλια σε όλα τα νησιά του Ιωνίου και εκεί
1: είναι,
0: 20 άρια έχει.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Θερμοκρασία.
0: Ναι, έχει ακόμη καιρό. Και κάνουν μπάνιο κανονικά ακόμη έμαθα. Λοιπόν,
1: έχεις πληροφορίες εκ των έσω.
0: Έχω, ναι. 23 λέει θα πάει πάλι σήμερα το θερμόμετρο το μεσημέρι, αλλά σύμπλην αυτό θα είναι από εδώ και πέρα.
1: Σήμερα και αύριο.
0: Πιθανότητα υπάρχει πάντα. Και χθες υπήρχε, χθες και ο αέρας ήταν που χάλασε την κατάσταση όλη. Φουσ.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Σήμερα πάλι θα έχει έτσι ένα πέρασμα με βροχούλες, κυρίως στην νότια χώρα, αλλά και προς την περιοχή μας. Ενδέχεται να έχουμε βροχούλες. Συννεφιά σίγουρα. Τώρα τι έχει.
1: Ακόμα συννεφιά έχει. Ναι,
0: ακόμη.
1: Ακόμη. Ναι. Δεν φαίνεται να ανοίγει προς το παρόν.

0: δούμε σε λιγάκι.
1: Κανένα νέο μας έφερες?
0: Εκτός το ότι φεύγει ο Σεπτέμβρης, όχι.
1: Όχι,
0: τότε. Αυτό είναι και παλιό,
1: Παλιό είναι, δεν το ξέρουμε αυτό, ναι.
0: Έχουμε κανένα να γιορτάζει σήμερα?
1: Αχ, δεν το είδα αυτό. Λες να έχουμε?
0: Όχι, σου πω. Όχι, δεν βλέπω έχουμε. Να έχουμε κάποια γνωστή γιορτή για τη σημερινή ημέρα.
1: Ναι, είναι, λέει, ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Θαυματουργού, προστάτη Αγίου της Αρμενίας όμως.
0: Πολύ μακριά.
1: Μακριά, εδώ. Ναι. Τι είναι όμως?
0: Ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών.
1: Α.
0: Καθιερώθηκε το 2007 με απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή και τιμάται κάθε χρόνο στις 30 του Σεπτέμβρη και καλώς νομίζω, εθνική ευεργέτηση είναι αυτή.
1: Φυσικά.
0: Την αντίδρασή του όμως στη γιορτή των εθνικών ευεργετών εξέφρασε το ΚΚΕ με άρθρο του στο ριζοσπάστη. Δεν μας λέει, οι σχετικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν... πρέπει να το διαβάσουμε.
1: Ναι.
0: Περιλαμβάνουν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και ομιλίες για να εξαρθεί η φιλανθρωπική δράση πλούσιων Ελλήνων, οι οποίοι με τις δωρεές τους συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας. Και είναι ούτως λίγοι αυτοί που βοήθησαν σε αρκετούς τομείς.
1: Ναι. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας η σημερινή, αναγνωρισμένη από επισήμως με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μεταφραστών έχει ως μέλη 100 οργανώσεις, 55 χώρες που αντιπροσωπεύουν πάνω από 80.000 επαγγελματίες. Ναι, και μέλη της Παγκόσμιας, τέλος πάντων, είναι και τι είναι αυτό, η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών. Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχίου Ιωνίου Πανεπιστημίου, γιατί υπάρχει και το.
0: Ξεχωρίζουν.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και πανεπιστήμιο.
0: Δεν μπορούσαν όλοι να είναι.
1: Όχι, δεν είπα.
0: Όλοι να ανήκουν στην Πανελλήνια Ένωση.
1: Άλλο Δυτική Ελλάδα είπαμε και άλλο Βόρεια, ναι. Και ο Δυτικός και ο Σύλλογος μάλλον Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος.
0: Πάρα δηλαδή βλέπεις, οι άλλοι δεν έχουν ξεχωριστά δικό τους. Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών.
1: Δεν ξέρουν αυτοί. Αυτοί δεν ξέρουν, ναι. Άκουμε σε μένα.
0: Καλά. Okay.
1: Αν πας, αν σε στείλω μια βόλτα σήμερα στην Μποτσουάνα, εκεί θα γιορτάζουν. Θες να πας?
0: Εδώ δίπλα, όπως λέμε, χειμώνιο.
1: Ναι. Γιορτάζουν, λέει, την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία. 1966 σημείωσε την ημερομηνία, τότε ελευθερώθηκε η Μποτσουάνα.
0: Εγώ στο Μεξικό θα σας στείλω.
1: Να πάμε.
0: Εκεί τιμούν τη γέννηση του πατρός Χωσέ Μαρία Μορέλος.
1: Ναι.
0: Έζησε την περίοδο 1765-1815, ενός από τους ιδρυτές πατέρες του Μεξικανικού Έθνους.
1: Και Διεθνής ημέρα βλασφημίας. Σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά, τα άτομα, λέει, συλλογικότητες ενθαρρύνουν να εκφράσουν την κριτική τους ή ακόμη και την καταφρόνησή τους για τις θρησκείες. Άκου τώρα. Τι μέρα!
0: Για ποιο λόγο?
1: Έλατε.
0: Δεν συμφωνείς, δεν συμφωνείς. Για ποιο λόγο δηλαδή?
1: Πιστεύει, πιστεύω. Και δεν πιστεύει.
0: Δηλαδή υπάρχει και Διεθνής ημέρα βλασφημίας εναντίον αυτών.
1: Μπορεί να υπάρχει. Δεν μπορείς να το πεις βλασφημία σε αυτό. Βλασφημία είναι κατά το θείο.
0: Ναι, κατά του.
1: Ναι.
0: Κάτι τέλος πάντων.
1: Θα μπορεί να υπάρχει. Διάβαζα που λες σήμερα το πρωί άσχετο ότι τα κουκούτσια του μήλου, λέει, περιέχουν μια ουσία που μπορεί να παράγει κυάνιο. Ακίνδυνη σε μικρές ποσότητες.
0: Πόσα κουκούτσια μπορείς να φας για να σε κινδυνεύσεις?
1: Ναι. Αλλά μου έκανε εντύπωση, λέω, τι λέει, αποκλείεται. Κι όμως, βερίκοκα, ροδάκινα, κεράσια και μήλα βεβαίως έχουν μια χημική ουσία που λέγεται αμυγδαλίνη. Μένα μου αρέσει αυτή.
0: Ναι.
1: Όταν το βράζεις κιόλας. Του βάζω εγώ στο.
0: Ναι,
1: κομπόστα.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν τα κουκούτσια μασιούνται ή συνθλίβονται, η αμυγδαλίνη έρχεται σε επαφή με τα πεπτικά ένζυμα και διασπάται, απελευθερώνοντας υδροκυάνιο, το οποίο είναι, το ξέρουμε, τοξικό. Αν καταπιείτε μερικά κουκούτσια ολόκληρα χωρίς τα μασίσετε, το σκληρό εξωτερικό τους περίβλημα προστατεύει τον οργανισμό και περνούν ανέπαφα από το πεπτικό σύστημα χωρίς να απελευθερώσουν κυάνιο. Τι να πω. Πρέπει να καταναλώσετε όμως, λέει, και να μασίσετε σχολαστικά 150 έως αρκετές εκατοντάδες κουκούτσια.
0: Πόσα μήλα πρέπει να φας.
1: Είναι πόσα μήλα θα φας. Ναι. Αλλά ναι, όπως και να είναι, όταν το διαβάζεις όμως αυτό και λες, τι, έχουν τα κουκούτσια υδροκιάνιο.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Είναι μια, ναι. Τέλος πάντων, το έψαξα εγώ λίγο και σας το είπα αυτό. Ναι.
0: Γιατί
1: μπορεί
0: ξέρουμε.
1: Να είναι άσχετη της ημέρας πληροφορία, αλλά ναι. Τι άλλο, αυτά.
0: Αυτά για το ξεκίνημα. Δώρα δασκάλου στη φροντίδα του ήχου σήμερα. Η βόλτα μας θα ξεκινήσει σε λιγάκι.
1: Ναι.
0: Από Κομωτινή με τη Βασιλική Μαχαίρα. Ακολουθεί τα Σούλα Κρητικού στην Καβάλα. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου στην Οριστιάδα. Και η Δέσποινα Γιαννακίδου σε Σέρες. Γιάννη Κερλίδη, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Και εσύ θα βάλεις το πρώτο μας τραγούδι.
1: Σαν σήμερα έφυγε η Δούκισσα Φωταρά. Δούκισσα τη γνωρίζουμε όλοι μας. Ήταν τραγουδίστρια, ήταν ηθοποιός από τη Σίμη. Το 2010 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι πήγε να πει η Βασιλική νωρίτερα.
1: Ναι, ίσως αν χρειάστηκε την λίγο χρόνο όμως για να σταματήσει.
0: Εντάξει, ναι, αν είναι μαζί μας όμως, να μας πει μια καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Επειδή χθες ρωτούσαν έναν μετεωρολόγο τι καιρό θα κάνει το χειμώνα.
2: Σε παρακαλώ, είμαι μέσα. Σε παρακαλώ, δεν ακούω τίποτα. Είμαι μέσα στις βροχές. Τέλειος, εγώ το πιάσα.
1: Ναι. Ό,τι θα είναι βροχερός τα τέλη του Σεπτέμβρη.
0: Βροχερός. Ας το Σεπτέμβρη, μωρέ. Για το χειμώνα σου λέω, σε ρωτάω.
2: Για το χειμώνα με ρωτάς.
1: Ναι, αυτό θέλει να μάθει.
2: Δεν μπορώ να σας αποκαλώ. Λοιπόν, θα έχουμε αέρα για το χειμώνα.
0: Α, μόνο.
2: Όχι τόσες πολλές βροχές.
0: Ναι.
2: Αέρα όμως θα έχουμε. Θα έχουμε βροχές και κρύο. Πολλές βροχές εγώ δεν έχω.
0: Μάλιστα.
2: Όπως πέρυσι.
0: Πολύ χιόνι έχεις.
2: Τώρα αυτό, άμα το ήξερα εδώ, θα ήμουνα.
0: Έλαντε, να γι' αυτό, Πες μας λοιπόν τα νέα που έχεις από εκεί, από την περιοχή.
2: Λοιπόν, μισό λεπτάκι να σταματήσω σε ένα ασφαλές σημείο, γιατί προέχει η ασφάλεια, όπως έλεγε και στο συνέδριο.
1: Πάντα.
2: Λοιπόν, ναι, θα ξεκινήσω με την οικοκυστική περίοδο. Η ικανοποιητική κρίνεται η φετινή παραγωγή και η ποιότητα του βαμβακιού στη Ροδόπη με την έναρξη της συγκομιδής των ξηρικών χωραφιών, τα βαμβακοχώραφα, ενώ έπονται τα ποτιστικά. Η τιμή αγγίζει τα 47 λεπτά το κιλό, ωστόσο η παραγωγή 45 κάποιος με τα μεταφορικά. Η παραγωγή δεν φαίνονται να είναι ικανοποιημένοι, αφού και με αυτή την τιμή που είναι περίπου 10 λεπτά καλύτερα από πέρυσι, δεν βγαίνει το κόστος παραγωγής. Δεν καλύπτονται τα έξοδα που έκαναν το καλοκαίρι με τα συχνά ποτίσματα, γιατί δεν έβρεξε καθόλου, τους ψεκασμούς όταν χρειάζονταν, τις λιπάνσεις κτλ. Δεν βγαίνουν τα έξοδα της χρονιάς. Αυτό... Και βέβαια το μέλος της επαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος, ο κύριος Γιώργος Καραΐσκος από την Λάρισα, που μίλησε χθες στο σταθμό μας, ζήτησε οικονομική ενίσχυση των βαμβακοπαραγωγών και βέβαια εξέφρασε έτσι την αισιοδοξία του ότι τελικά εκείνη την οικονομική ενίσχυση για το αποτύπωμα άνθρακα θα μπορέσουν να το πάρουν οι βαμβακοπαραγωγοί. Τώρα, από την πλευρά των οικοκυστών, ο κύριος Κουρούδης, ο πρόεδρος των θεατρικών οικοκυστηρίων εδώ στην δική μας περιοχή, είπε βέβαια ότι υπάρχει ένα θέμα, έχει σταματήσει η πτωτική πορεία του βαμβακιού, ίσως να είμαστε λίγο αισιόδοξοι για το ότι μπορεί να ανέβει λίγο το βαμβάκι παραπάνω, αλλά και πάλι δεν καλύπτονται τα έξοδα. Πλέον υπάρχουν ανταγωνιστικές χώρες όπως η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Πακιστάν. Να φανταστείτε ότι η Τουρκία που χρειάζεται 1 εκατομμύριο τόνους από την Ελλάδα παίρνει μόνο τα 90.000 κιλά. Τα υπόλοιπα τα παίρνει από Βραζιλία, από Πακιστάν και από Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια μην φανταστείτε και εμείς δεν έχουμε πάρα πολλά κιλά σαν χώρα πια, αλλά... Να έχει βαμβάκι ο γείτονά σου και να παίρνεις βαμβάκι από τη Βραζιλία, να είναι εκείνο καλύτερα οικονομικό, πιο συμφέρον οικονομικό για τη χώρα, αυτό πρέπει να το ξαναδούμε και δεν ξέρω τι συζητάνε όταν βρίσκονται όλοι αυτοί από εδώ και από εκεί, τι συζητάνε από τις δύο χώρες. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά για το βαμβάκι.
0: Αυτή η ερώτηση δεν έχει απάντηση, ναι, όπως κατάλαβες, έτσι.
2: Όχι, κάποια στιγμή πρέπει να έχει και απάντηση όμως. Πρέπει να έχει και απάντηση κάποια στιγμή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μιλάμε. Δεν γίνεται τώρα να παίρνει η Τουρκία, να είναι πιο συμφέρον οικονομικό να πάρει από τη Βραζιλία και να μην παίρνει από την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Όσο και να έχει, δηλαδή τα έξοδα που λένε τα χιλιόμετρα για να έρθει εδώ πέρα αυτό το προϊόν, δεν μπορεί να είναι πιο συμφέρον από την Ελλάδα. Είναι και άλλοι
0: παράγοντες. Δεν ξέρω αν μπορεί ή δεν μπορεί. Σίγουρα είναι και άλλοι παράγοντες.
2: Είναι και άλλοι παράγοντες.
0: Και δεν είναι η απόσταση. Ναι.
2: Τώρα, είχαμε βροχές εχθές, όπως σας είπα, καλούτσικη βροχούλα, ό,τι πρέπει για τις ελίτες. Ό,τι πρέπει για τις ελίτες. Αλλά είπαμε, στεναχωρεί όσους δεν έχουν τελειώσει τον τρίγο,
0: ναι,
2: και τους βαμβακοπαραγωγούς. Τώρα, αν δεν είναι συνεχόμενο, κάτι λέει. κάπως θα βοηθηθούν όλοι, δηλαδή θα μπορέσουν να καλυφθούν όλοι.
0: Έτσι.
2: Και βέβαια είχαμε και μια πολύ καλή είδηση χθες, νομίζω σίγουρα την έχετε αναφέρει, για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων,
0: ναι,
2: στην Ορεσιάδα μετά από τόσα χρόνια. Λένε ότι μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα περίμενα εγώ στο τέλος του,
0: θα δούμε.
2: Του έτους, ναι, που διανύουμε, να ξεκινήσει να λειτουργεί. Την προληπτική θα είναι η δράση του, τουλάχιστον να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι μας έρχεται και από πού. Λοιπόν, έχουμε την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης του Χριστόδουλου Τοψίδη. Έχουμε μια υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης του έργου αναβάθμισης οδικής ασφάλειας του ορεινού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας της Ξάνθης. Ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μια σημαντική αλλαγή για το μέλλον της ελληνικής αλιείας που συμφωνήθηκε στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, μετά από 12 χρόνια ανοίγει ξανά ο δρόμος για την χρηματοδότηση της ανανέωσης και του εξυγχρονισμού του αλιευτικού στόλου στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού με τη στήριξη της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Η Ένωση Στρατιωτικών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης με επιστολή της στους τοπικούς βουλευτές καταθέτει αίτημα για σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις, όπως τονίζει, για τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος παραμεθωρίου και τις διαφοροποιήσεις που υφίστανται μεταξύ τους τα στελέχη. Να πω ότι στελέχη που υπηρετούν στις ίδιες τις περιοχές, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, εξαιρείται σημαντικός αριθμός στρατιωτικών που υπηρετούν στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Ξάνθης και Δράμας, παρότι υπηρετούν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, ακόμη και στο ίδιο στρατόπεδο με άλλους δικαιούχους.
0: Μάλιστα.
2: Από σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει διαδικασία υποβολής αιτημάτων στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων. Συνεχίζονται οι δράσεις για την ευαισθητοποίηση στο κομμάτι των εθελοντών δοτών, αιμοδοτών και όχι μόνο, και δοτών μυελού των οστών. Συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια. Και βέβαια μπαίνουμε από αύριο, έχουμε μια μεγάλη επιτυχία που πραγματοποιήθηκε το εναρκτήριο για την σεζόν τουρνουά σκακιού του σκακιστικού ομίλου της Κομωτινής. Αρχίζει και ανεβαίνει και η Κομωτινή στο σκάκι.
0: Μπράβο.
2: Καλά, την Καβάλα δεν μπορούμε να τη φτάσουμε, δεν το συζητάω, αλλά εντάξει, κάτι γίνεται και εδώ. Η Καβάλα είναι, τι να πω, κυψέλη. Πολύ καλή δουλειά γίνεται εκεί, το γνωρίζω. Και βεβαίως ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Για άλλη μια χρονιά ο Σύλλογος Δύναμη Ψυχής Κομωτινής συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας. Θα δούμε τις επόμενες μέρες τις δράσεις που έχει ετοιμάσει.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά, παιδες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε, Βασιλική.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα σε λίγο θα πάμε στην
1: Τασούλα.
0: Στην Τασούλα, ναι. Σαν σήμερα ήτανε όταν το 1983 έκανε μια πολύ μεγάλη συναυλία ο Γιώργος Νταλάρας. Γιατί ήταν από τις πρώτες μεγάλες Έλληνες καλλιτέχνες, έτσι. Στο Ολυμπιακό Στάδιο σημείωσε ρεκόρ. Εντάξει, λογικό, για Έλληνα καλλιτέχνη και την προσέλευση του κόσμου. Και έγραψε τότε το περιοδικό Rolling Stone ότι η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων. Όλα αυτά 1983 κυκλοφόρησε το άλμπουμ, ζωντανά ηχογραφημένο, ακόμα ένα απόσπασμα.

0: Η αγάπη μένει.
1: Η αγάπη, έτσι είναι πάντα. Όμως.
0: Ναι, είδες τι δυνατή που είναι η αγάπη η Τασούλα. Καλημέρα.
2: Ναι, η αγάπη μένει, τέλος.
0: Πάντα, πάντα, ναι.
2: Βέβαια, έτσι είναι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και είμαστε και αξιαγάπητοι, οπότε.
2: Οπότε τι να κάνουμε, το παλεύουμε, το εκπαιδεύουμε.
0: Έτσι,
2: θα
0: έτσι,
2: έτσι. Θα έχουμε ιστορίες να λέμε όταν θα γίνουμε παππούδες και γυμνάδες.
0: Έτσι, κοντεύουμε.
2: Με συννεφιά ξεκινάμε και σήμερα.
0: Ναι,
2: ναι. Εχθές βέβαια μετά λίγο προς το μεσημέρι ζέστανε ο καιρός.
0: Εδώ φύσαγε πολύ χθες και ήταν. Δηλαδή να το βγάλω το μπουφά, μπα, δεν το βγάζω καλύτερα.
1: Όχι, ήταν,
0: ναι,
1: όντως.
0: Μια τέτοια κατάσταση, ναι.
2: Μετά το βραδάκι κατέβηκε η θερμοκρασία, είχε δηλαδή διαφορά. Και τώρα έτσι ξεκινάμε το πρωί, απαραίτητα μπουφανάκι. Ψιλοέβρεξε κιόλας λίγο εχθές. Χρειαζόταν δηλαδή σε κάποια διαστήματα να έχεις και ομπρέλα μαζί σου. Δεν έλεγες ότι το ξεφεύγω, ρε παιδί μου, δεν θα κρατήσει πολύ. Έπρεπε να ανοίξεις και την ομπρελίτσα σου. Τέλος πάντων, ήταν μια δύσκολη ημέρα. Τα είχε όλα ο καιρός. Είχαμε όμως, με δυσάρεστο θα σας ξεκινήσω έτσι, γιατί είχαμε και το πρωί την εξέλιξη με το 16χρονο ποδοσφαιριστή
0: Γιαννάθλα.
2: Ναι, δεν τα κατάφερε τελικά. Τώρα βέβαια ανοίγει και όλο αυτό το κουβάρι με το τι έγινε, αν είχαν γίνει όλα όσα έπρεπε να γίνουν και όλοι οι έλεγχοι και να διαπιστωθούν οι ακριβώς συνθήκες του τραυματισμού και αν αποκύπτει οποιαδήποτε ποινικά ελεγχόμενη ευθύνη. Αλλά όλος ο κόσμος συζητά ότι τώρα χάθηκε το παιδί, χάθηκε το παιδί. Τώρα ό,τι και να γίνει για τα επόμενα παιδιά, αλλά δεν πάβει να είναι το κατόπιν εορτής,
1: ναι,
2: που λέμε. Σήμερα θα είναι η κηδεία τώρα στη μία, οπότε είναι βαρύ το κλίμα και γιατί... Φαίνεται και από χθες ο κόσμος που θα συνοδεύσει τον Γιάννα στα νεκροταφεία. Δηλαδή είναι δύσκολη ημέρα η σημερινή. Mm-hmm. Είναι δύσκολη ημέρα. Εντάξει, το πράγμα με τα δύσκολα και τις τέτοιες καταστάσεις είναι ότι πρέπει να πεις αυτό που είναι, δεν θες μετά να λες τίποτα άλλο, αλλά όντως μετά η ζωή συνεχίζεται, οπότε πρέπει να πας παρακάτω και να πεις τα επόμενα. Οπότε να σας πω ότι θα έχει αύριο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλίππων, υποδέχεται τον συγγραφέα Κώστα Ευκαρπίδη, επιστρέφει στη γενέτειρά του ο κύριος Ευκαρπίδης, είναι η Καβάλα, και παρουσιάζει δύο νέα βιβλία του, το θεατρικό έργο «Η Δίκη» και την ποιητική συλλογή «Ανάμεσα σε δύο σταθμούς». Αυτή η παρουσίαση θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καβάλας και η ιδιαίτερη θέση στην εκδήλωση θα έχει παρουσίαση αποσπασμάτων από τη Δίκη, την οποία θα αναλάβουν μέλη θεατρικών ομάδων. Την μουσική επιμέλεια της βραδιάς θα έχουν ο Κωνσταντίνος Βλάχος στην κιθάρα και η Άννα Φραντζολά στο τραγούδι. Επίσης ήθελα να αναφερθούμε λιγάκι στο 5ο Γενικό Λύκειο της Καβάλας. Αξίζει να τα αναφέρουμε αυτά γιατί οι άνθρωποι έχουν ρίξει πολλή δουλειά και κατάφεραν, αφού γκραζόμενοι και τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μαθητών για ένα σύγχρονο ανοιχτό εναλλακτικό σχολικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν μια πρώτη αίθουσα διδασκαλίας για τα μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών. Έχουν φτιάξει μια πολύ πολύ όμορφη αίθουσα. Αυτή σχεδιάστηκε με επίκεντρο τον μαθητή και με στόχο να ενισχύσει την ομαδοσυνεργατική μάθηση, την επικοινωνία, τη δημιουργικότητα και την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών. Είναι ένας χώρος διαφορετικός από την παραδοσιακή αίθουσα και μπορεί να υποστηρίξει σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές και ένα μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έγιναν και δωρεές.
0: Ναι, καλά, λογικό.
2: Δούλεψα και όλοι μαζί εθελοντικά και έγινε μια πολύ πολύ όμορφη αίθουσα και κοίτα που βρισκόμαστε, να χαιρόμαστε για μια αίθουσα σωστή που λειτουργεί σε ένα σχολείο. Επίσης να σας πω κάτι τελευταίο. Η τομεακή οργάνωση δράμας του ΚΚΕ διοργανώνει μια εκδήλωση για τα 85 χρόνια. Λέγαμε ότι τώρα είναι αυτές οι εξεγέρσεις, η επέτειος του λαού της δράμας ενάντια στις βουλγαρικές κατοχικές δυνάμεις. Οπότε έχουμε αυτή την επετειακή εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο στο Δημαρχείο της πόλης στις 6.30 το απόγευμα. Ο μιλητής θα είναι το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ο κύριος Νίκος Χριστάνης. Ναι. Οπότε έχουμε και την εκδήλωση αυτή και πολλές εκδηλώσεις για τους ηλικιωμένους. Θα έχουν πολλά να κάνουν αυτή την εβδομάδα και σε καβάλα και δράμα, φαντάζομαι, και πάνω στην Ορεστιάδα.
0: Παντού.
2: Παντού. Για την Παγκόσμια ημέρα συνταξιούχων.
0: Ωραία. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε τα ζώα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές εκεί στην περιοχή της Καβάλας και της Δράμας.

0: καρδιά. Τυρλή και δέσποτη που λένε και στην κοπέλα μου. Όχι τρελή, τυρλή. Λοιπόν, επειδή ξεκίνησε λέει το ταξίδι της Οδύσσειας, να ενημερώσουμε τους φίλους και εμείς τώρα το είδαμε. Ναι, ναι. Για την πόλη μας εδώ, το κινηματογράφος Διόνυσος από αύριο προβάλλει την Οδύσσεια του Νόλαν. Οπότε κλείστε, γιατί σιγά σιγά βλέπω ότι εξαντλούνται τα εισιτήρια. Τρεις ώρες θα απολαύσετε μια εξαίρετη ταινία. Εγώ την είδα και αυτό σου λέω. Λοιπόν, πάμε στη Χρυσούλα μας. Χρυσούλα, καλημέρα. Ναι, μα, καλά. Θα προσπαθήσουμε να. Ναι. Αυτό λοιπόν έλεγα ότι είναι προς το παρόν η προβολή για 4 μέρες, αλλά δεν νομίζω μόνο.
1: Ξεκινάνε οι προβολές του κινηματογράφου. Ξεκινάνε. Ναι. Διόνυσος, για τη χειμερινή περίοδο.
0: Ναι.
1: Και ανοίγει
0: ναι,
1: με την Οδύσσεια. Και ναι, από 1 του μηνός μέχρι. Από 5η μέχρι και Κυριακή.
0: Ναι, εγώ την είδα ένα μήνα σχεδόν μετά από την πρώτη της προβολή σε IMAX, τέλος πάντων. Και γινόταν πανικός στην αίθουσα.
1: Τώρα εδώ. Και αυτό τώρα ανακοινώθηκε.
0: Οπότε θα γίνει
1: το
0: ανάδειξη.
1: Σήμερα το πρωί το είδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η Χρυσούλα είναι μαζί μας.
2: Τώρα είμαι μαζί σας.
0: Έλα, καλημέρα.
2: Απλά δεν άκουσα τι είπατε για την Οδύσσεια.
0: Είπα ότι από αύριο ξεκινάει το ταξίδι της στην Ορεστιάδα, στην Διόνυσος.
2: Α, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Φαντάζομαι τι θα γίνει εκεί.
0: Ναι, λογικό. Δεν είναι.
2: Λογικό. Λοιπόν. Θα ξεκινήσω με ένα μεγάλο έργο, η σύμβαση του οποίου υπογράφηκε για το γυμνάσιο και το λύκειο του Σουφλίου.
0: Ναι.
2: Είναι πάνω από 3,6 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός του, γι' αυτό λέω είναι μεγάλο έργο. Θα εξυγχρονιστεί, γενικότερα θα εξυγχρονιστούν τα κτίρια αυτά του γυμνασίου και του λυκείου. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε μια συνολική επιφάνεια 4.000 τετραγωνικών μέτρων που είναι τα δύο σχολικά κτίρια και η εξωτερική τους χώρη. Θα αφορούν θερμομονώσεις, αντικαταστάσεις κουφωμάτων, νέα συστήματα θέρμανσης, αντικατάσταση φωτισμού με τα νέα φωτιστικά LED, συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα παρακαλώ μέσα στο σχολείο, φωτοβολταϊκά, ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, βελτιώσεις σε αίθουσες διδασκαλίας και σε κοινόχρηστους χώρους. Θα γίνουν πολλά πράγματα. Με λίγα λόγια θα γίνουν δύο καινούργια σχολεία.
0: Ναι.
2: Ο στόχος, όπως λέει και η Δημοτική Αρχή Σουφλίου, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς χώρου λειτουργικού σχολικού περιβάλλοντος.
0: Ναι.
2: Και τώρα βέβαια αυτό μετά την υπογραφή της σύμβασης, το έργο ξεκινά. Πάμε τώρα να δούμε λίγο, έχουμε εδώ πέρα κάποιες δράσεις που κάνει και το νομαρχιακό τμήμα Εύρου της ΑΔΕΔΗ στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης που ανακοίνωσε για αύριο που θα είναι 1η Οκτωβρίου η ανώτατη διοίκηση του Συνδικαλιστικού Οργάνου των Δημοσίων Υπαλλήλων.
0: Mm-hmm.
2: Το νομαρχιακό τμήμα λοιπόν έχει οργανώσει κάποιες επισκέψεις σε χώρους εργασίας του Δημοσίου. Εχθές έγινε και μια σύσκεψη με τα σωματεία μέλη και αύριο θα γίνει και μια δράση στο Πάρκο Ανεξαρτησίας στις 7 το απόγευμα. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει και μια ζωντανή μουσική εκδήλωση και όλες αυτές οι δράσεις οι οποίες οργανώνονται από την ΑΔΕΔΗ κατά τόπους από τα νομαρχιακά της τμήματα αποτελούν απάντηση όπως αναφέρουν στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ οι οποίες σε καμία περίπτωση υποστηρίζουν τα νομαρχιακά τμήματα και η ΑΔΕΔΗ δεν ικανοποιούν το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων στο δημόσιο να ζουν με αξιοπρέπεια από τον μισθό τους.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε παρακάτω τώρα. Έχουμε μια διάκριση σημαντική για το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, διότι το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης είναι το ένα από τα δύο μουσεία που διακρίθηκαν και πήραν βραβείο από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων. Έγινε αυτή η απονομή στο Αλικάντε της Ισπανίας. Εκτός λοιπόν από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που πήρε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων για το 2026, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία τίμησε με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς και την πρόεδρο και ιδρύτρια του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, την κυρία Αγγέλα Γιαννακίδου. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, να πούμε απλά ότι έχει βραβευτεί και το 2025 με ειδική διάκριση από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία για την καινοτόμα προσέγγιση του στην μουσιακή αγωγή. Το ξέρουμε και έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και στις δράσεις. Κάνει συνεχώς δράσεις το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης για όλες τις ηλικίες και εκδηλώσεις στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος που ακολουθεί πάντα αυτής της μουσιακής αγωγής.
0: Μάλιστα.
2: Και να σας πω επίσης ότι ολοκληρώνεται σήμερα το τριήμερο δράσεων υποδοχής και των νέων φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Ορεστιάδας, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Αφού λοιπόν τη Δευτέρα όλοι οι πρωτοετείς κινήθηκαν οργανωμένα μέσα στην πόλη για να γνωρίσουν την Ορεστιάδα, ήπιαν όλοι μαζί για έναν καφέ για να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους. Εχθές ξαναγήθηκαν στους χώρους του Πανεπιστημίου. Σήμερα στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί και η κεντρική εκδήλωση υποδοχής τους στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Σίδερης. Και αμέσως μετά θα κάνουν αυτό για το οποίο έχουμε μιλήσει. Συμβολικά θα πάνε να φυτέψουν το δέντρο τους, την κουκουναριά τους, για να ξέρουν ότι αυτό είναι το δέντρο με το οποίο εμείς ξεκινήσαμε την φοιτητική μας διαδρομή. Ένα τελευταίο σχόλιο γιατί το παρατηρώ από χθες. Σε όλες τις αναρτήσεις που έχουν γίνει από όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τις κινητοποιήσεις, μάλλον για τις αντιδράσεις των αγροτών στην επίσκεψη του κυρίου Καβαδά, κατά την επίσκεψη του κυρίου Καβαδά, εκείνο που παρατηρώ ότι είναι από κάτω η συμμετοχή των αγροτών σε σχόλια εννοώ και μάλιστα πολύ έντονα σχόλια που δηλώνουν όλα μεγάλη οργή, είναι τεράστια. Δηλαδή, άμα και το παρατηρήσει κανείς, είναι από τις ελάχιστες φορές που κάποιο θέμα, κάποια ανάρτηση, όχι μόνο στο. Της ΕΡΤ, όλων των μέσων ενημέρωσης, έχει προκαλέσει μεγάλο κύμα σχόλιων από κάτω, τα οποία δεν είναι και θετικά. Αυτό το λέω γιατί θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι οι αγρότες είναι σε μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη, δεν είναι τυχαία όλη αυτή η αντίδραση. Και όπως έλεγε ο κ. Αγγελακούδης και σε δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ουσιαστικά αυτές οι κινητοποιήσεις που έγιναν τη Δευτέρα με αφορμή την επίσκεψη Καβαδά είναι και η έναρξη των νέων κινητοποιήσεων που έρχονται για το χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Αυτά.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Χρυσούλα μας. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από την δική μας περιοχή.
1: Και σε λιγάκι θα πάμε σε αιρές.
0: Θα πάμε.

0: Θαρουτσαρχάκος απόψε έχει μια μεγάλη συναυλία, τελευταία του καλοκαιριού, έτσι, μια και το θυμηθήκαμε, στην Αθήνα βέβαια, στο Λυκαβητό, και μάλιστα έβλεπε και μια ανάρτηση τη συζύγου του που έλεγε βάλτε κανένα μπουφανάκι, αυτό, η πρόβλεψη λέει το απόγευμα θα έκανα μια ψυχάλα, αυτό γεια σας, θα γίνει κανονικά η συναυλία. Όσοι κατεβείτε και είστε στην Αθήνα, αξίζει πραγματικά.
1: Αν είστε, γιατί μόνο αν κατεβείτε για δουλειά.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Είμαστε 46 λεπτά μετά από τις 7. Ταξιδεύουμε κάθε πρωί και φτάνουμε μέχρι τις Σέρρες τώρα για να μάθουμε τα νέα από τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα. Κοιτάξτε, εμείς εδώ έχουμε μια μεταβολή του καιρού. Δηλαδή, σήμερα έχουμε και πάλι συννεφιά. Εντάξει, αυτό είναι το κοινό σημείο με χθες. Αλλά έχουμε και αέρα. Χθες είχαμε και δυνατό αέρα. Σήμερα κόπασε κάπως, αλλά εξακολουθεί και φυσά. Έχουμε μια μεταβολή στις καιρικές συνθήκες. Θα μου πείτε, εντάξει, φθινόπωρο είναι. Αποχαιρετούμε το Σεπτέμβριο σήμερα. Απλά δεν μας είχε συνηθίσει έτσι. Θυμάμαι τις τελευταίες Κυριακές του Σεπτεμβρίου. Οι τολμηροί κάνουν και κανένα μπανάκι. Τώρα δεν το επιτρέπει ο καιρός, αυτό θέλω να πω.
0: Εντάξει, τολμηροί.
2: Εντάξει.
0: Πας, μωρέ, πας. Δεν είναι ότι δεν πας. Πας, αλλά θέλει
1: άσο
0: λίγο
1: να
0: προσοχή.
1: Λέει, η τολμηροί.
2: Κοίταξε, πας με σφιγμένα δόντια, ένα πιεσόμετρο, ότι πας, ναι.
0: Πώς γυρνάς,
2: είναι το θέμα.
0: Έτσι, ναι.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ένα καλό νέο σήμερα.
0: Για πες.
2: Υπεγράφει χθες μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού Ελλάδος και Βουλγαρίας, Λίνας Μενδώνη και Έντιμ Μιλόσεβ, για την αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων ιστορικής αξίας για τις δύο χώρες. Βάσει συμφωνίας, στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 κοιμήλια προερχόμενα από την Ιερά Μονή Παναγίας Κωσιφήνισσας, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τα οποία εκτίθενται ή φυλάσσονται στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Είναι αυτή η ιστορία, σας έχω μιλήσει για τις προσπάθειες που γινόταν εδώ,
0: στο επίπεδο,
2: για τα κλαπέντα μνημεία ανεκτίμητης αξίας, για τις μεγάλες προσπάθειες που γινόταν από φορείς, συλλόγους, από το Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίτης για την επιστροφή τους. Έχουμε λοιπόν αυτή την εξέλιξη. Τώρα να σας πω ότι από την πλευρά της η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που βρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου το 1965 από τον καθηγητή Νίκ Μουτσόπουλο και που έχουν ταυτοποιηθεί ως ανήκοντα στο Τζάρο Σαμουλή της Βουλγαρίας.
0: Μάλιστα.
2: Μαζί με το λοιπόν ανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε στις 4 σαρκοφάγους εντός της Βασιλικής. Τώρα, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την ταυτοποίηση και ένταξη σε επακόλουθη συμφωνία ιστορικών αντικειμένων αμοιβαίου ενδιαφέροντος που δεν υπάχθηκαν στην συγκεκριμένη. Η υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων θα γίνει στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στις 3 Οκτωβρίου, παρουσία των Πρωθυπουργών των δύο χωρών.
0: Ναι.
2: Θα εκτεθούν τα κοιμήλια στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στις 5 Νοεμβρίου και αμέσως μετά θα παραδοθούν στις Ιερές Μονές Τιμίου Προδρόμου, Οικοσυφήνισης και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης.
0: Ναι.
2: Τώρα, να πάμε λίγο στα τεφά Σερών. Ένα στολίδι για τις Σέρρες, όπου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκινάει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά για το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις Σέρρες. Η Πανεπιστημιούπολη ανοίγει τις πόρτες της για να υποδεχθεί σήμερα στις 10 η ώρα το πρωί τη νέα γενιά επιστημόνων του αθλητισμού στο κεντρικό αμφιθέατρο του διδακτηρίου. Φέτος λοιπόν 120 πρωτοετής φοιτητές ξεκινούν το ταξίδι τους στη γνώση. Στο δυναμικό του τμήματος αναμένεται να ενταχθούν περισσότεροι από 20 ενεργοί αθλητές και αθλήτριες υψηλού επίπεδου, οι οποίοι επιλέγουν τις Σέρρες για να συνδυάσουν την αθλητική τους καριέρα με ανώτατες σπουδές. Τώρα βέβαια μοναδική παραφωνία είναι η απουσία κολυμβητηρίου.
0: Ναι,
2: ξέρετε.
0: Ναι.
2: Με τους φοιτητές που έχουν ειδικότητα κολύμβηση, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Έλατε.
2: Αναγκάζονται να πηγαίνουν με λεωφορεία του Ιδρύματος δύο φορές στη Θεσσαλονίκη για το μάθημά τους.
0: Τόσο καλά.
2: Να σας πω, ναι, και όχι μόνο οι φοιτητές. Το ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές. Το πρόβλημα που έχουμε εδώ στις Σέρρες, δεν έχουμε πισίνα, δεν έχουμε κολυμβητήριο. Αναμένουμε τέλος του έτους, ενδεχομένως και αρχές του 27, το προπονητήριο που πρόκειται να γίνει. Τώρα, να πάμε στον Εμπορικό Σύλλογο, όπου μοναδικές προσφορές, ελκυστικές εκτόσεις γιορταστικό κλίμα υπόσχεται ο Εμπορικός Σύλλογος Σερών στη Λευκή Νύχτα που πρόκειται να γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, την άλλη Παρασκευή.
0: Α, τώρα νωρίς, ωραίο.
2: Οργανώνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο και το Επιμελητήριο, τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σερών και της Περιφερειακής Ενότητας. Θα ξεκινήσει από τις 6 το απόγευμα μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Έχουμε χρόνο να πούμε και περισσότερα για αυτή την εκδήλωση, χθες ανακοινώθηκε. Τώρα, να σας πω ότι από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης και Αποχέτευσης της Ηράκλειας έγινε γνωστό ότι το ταμείο της επιχείρησης αύριο 1 του μήνα θα είναι κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να αναφέρει το λόγο, δηλαδή αν γίνονται κάποιες εργασίες ή κάτι άλλο. Ήταν μια λιτή ανακοίνωση που πήραμε. Και κάποιες χρηστικές πληροφορίες πριν σας αφήσω. Έχουμε ανακοίνωση από το ΔΔΕ ότι για σήμερα έχουμε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 έως 12.30 στις κοινότητες Δραβίσκου, Μαυρολόφου, Μυρίνης και Δήμου Νέας Ζύχνης, ενώ από τις 12.30 έως 3 το μεσημέρι στις κοινότητες Μεσοράχης και Δήμητρας του Δήμου Νέας Ζύχνης.
0: Ναι.
2: Αυτά είχα να σας πω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα στις Σέρες.
2: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Δέσποινα.
0: Να είσαι καλά. Να ακούσουμε κάτι της ακόμα.
1: Αν μας παίρνει να ακούσουμε. Ναι, μας παίρνει να ακούσουμε κάτι της ακόμα.
0: Άκου τι ακούμε.
1: Άκου τι ακούμε. Τι ακούμε.
0: Μότσαρτ.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Γιατί. Αυτό περιμένω το γιατί.
0: Κάτσε, πολύ βιάζεσαι. Θα σου πω το γιατί. Άκου εκεί πέρα. Αυτή η υπέροχη όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, το μαγικός αυλός,
1: ναι,
0: που μέχρι τώρα παραμένει στην καρδιά μας, τέλος πάντων, και όπου υπάρχει πάντα γεμίζει θέατρα. 1791, παρακαλώ. 1791.
1: Πολλά χρόνια πίσω.
0: Είχε κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη, παιδιά, έτσι, σαν σήμερα. Βέβαια τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου λέγεται ότι αν υπήρχε δυνατότητα να διεκδικήσει τα δικαιώματα του Μότσαρτ για τη χρήση της μουσικής του και το ονόματός του, θα μπορούσε να αγοράσει όλη την Αυστρία.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Βέβαια. Πέρα από το ότι η μουσική του λέει έχει και μαγικές ιδιότητες, κτηνοτρόφοι να φανταστείς, παίζουν Μότσαρτ τις αγελάδες για να αυξήσουν την παραγωγή σε γάλα και να μας δώσουν πιο τρυφερό κρέας. Επιστημονικά αυτό τεκμηριωμένο. Όχι τώρα λέμε για να λέμε.
1: Επίσης βοηθά στην ανάπτυξη της νοημοσύνης των βρεφών και των παιδιών. Όπως βλέπεις, δεν κοιτάω εσένα, κοιτάω τις υπόλοιπες πληροφορίες που
0: γι' αυτό
1: μπορώ να.
0: Ναι. Άκου από εκεί πέρα.
1: Άκου. Κάτι θα σε βοηθήσει και εσένα, άκου.

0: Από το μαγικό αυλό του Αμάντεος Μότζαρτ, ένα μικρό απόσπασμα και συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε. Από το 1791, οπότε και έκανε πρεμιέρα ο μαγικός αυλός, πάμε στο 1876, όταν ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κομοδούρου.
0: 1968, 34 άτομα σκοτώνονται, 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα για τότε. Αμαξοστοιχεία που καθιερώθηκε. Που κατευθυνόταν στην Αθήνα, πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθυνόταν προς την Αθήνα και είχε ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου της Κορινθίας, όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου για την έγκριση του χουντικού συντάγματος, παιδιά. Φοβερό.
1: Και μετά, από εκεί και μετά, έχουμε την δίκη των Ντεμπών που συνεχίζεται ακόμα.
0: Ναι, ακόμη.
1: Ναι. Πάμε για το 1983, μας το έπαιζε για τον Τελάρα, οπότε ναι. Και έγινε η συνευλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάμε στο 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου τότε Μιλτιάδη Έβερτ.
0: Και μπράβο και συγχαρητήρια, γιατί μέχρι και τώρα είναι ένα στολίδι στο κέντρο της Αθήνας που γίνονται και όλο το καλοκαίρι εξαίρετες δράσεις, αλλά και το χειμώνα ακόμη. 1999, το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς, συγγραφέα μεταξύ άλλων και του Μικρού Τυμπανιστή.
1: Το 1924, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ο Έλληνας κωμικός ηθοποιός Νίκος Ρίζος.
0: Ο Τρούμαν Καπότε, ο συγγραφέας από την Αμερική, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί το 24.
1: Ενώ η Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο, η Μόνικα Μπελούτσι, γεννήθηκε μια μέρα στην Κεσίτη το 1964.
0: Κοπελάρα, κουκλάρα.
1: Ναι, και
0: πολύ
1: τα λόγια είναι περιτά.
0: Ναι, ναι. Γιάννης Γκούρας, μια από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης, έπεσε νεκρός από τουρκικό βόλι, σαν σήμερα το 1826.
1: 1955 και φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός James Dean.
0: Και τέλος ο Τσάρλς Ρίχτερ, ο γεωφυσικός που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης του μεγέθου των σεισμών, σαν σήμερα πεθαίνει το 1985. Αυτά λοιπόν, έτσι, με κάποια από τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα στο πέρασμα του χρόνου. Τι άλλο,
1: δεν έχουμε κάτι άλλο παρόν για σήμερα, έτσι, να σας πούμε. Να πούμε μόνο ότι θα είμαστε μαζί και καλώς εχόντων των πραγματών και αύριο το πρωί λίγο μετά τις 7, τον άλλο μήνα πια δηλαδή.
0: Α, καλά λες.
1: Ναι, τον άλλο μήνα θα ξαναβρεθούμε. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί στις 8 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News για να ενημερωθούμε από το δελτίο ειδήσεων. Και τι βλέπω, άρχισε να φωτίζει, προσπαθεί να βγει ηλιός.
0: Θα προσπαθήσει λίγο να βγει, πάλι θα κρυφτεί. Που εδώ και πέρα, τι περιμένεις δηλαδή εσύ να έχει κατά καλό καιρό. Οκτώβρης μήνας από αύριο.
1: Τα ρούχα δεν τον μαρτυρούν.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ένας 28χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Σημανόγλιο νοσοκομείο καθώς εισέπνευσε καπνό από τη φωτιά που ξέσπασε υπόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια σε 6 και 4 το πρωί. Η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο σημείο έχει μεταβεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Στο Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι και η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωση ως τον κόμβο Ηρακλείου, αλλά και στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών αναλίτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγηση φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, μετά από 10 μέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια με τώρα τον ξυλοδαρμό της από τους γονείς. Εν αναμονή της ΕΔΕ για το περιστατικό για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ. Παίζει έγκυος στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑ. Το αναβάτη συνελήφθη. Αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και γιγαντιές δασικές πυρκαγιές σε συνδυασμό με κλίσεις αερίων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες εξέθεσαν φέτος πάνω από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μόλυνσης από όζων στην επιφάνεια της γης, όπως αποκαλύπτει έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βόρειο-Ανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και κυκλάδες. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνέχεια βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι.

0: σου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

8 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου σήμερα, είναι λοιπόν Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας και μαζί μέχρι και τις 9 θα γνωρίσουμε τον παλμό της επικαιρότητας στην Ανατολική Μακεδονία. Στο μικρόφωνο είναι η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου η Γιώτα Δημούδη. Τώρα αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας ενημερώσετε για θέματα που συμβαίνουν στην περιοχή σας και μπορούμε να αναδείξουμε, είτε να μας πείτε απλά μια καλημέρα, μπορείτε να καλείτε το 2510 24 25 49.

Πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να δούμε λιγάκι κάποιες από τις ειδήσεις της Καβάλας και της Δράμας που ξεχωρίζουν και διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα. Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για την περιοχή της Καβάλας, καθώς στη μία το μεσημέρι θα πρέπει να αποχαιρετήσει στα δημοτικά κημητήρια το 16χρονο αθλητή Άνι Ασλάν, ο οποίος τελικά χθες άφησε την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας, όπου νοσηλευόταν από την Κυριακή το απόγευμα. Τον αποχαιρετούν τον 16χρονο φορείς, σωματεία, παράγοντες του τόπου, συμμαθητές, η οικογένειά του. Αναφέρει στην συλληπιτήρια ανακοίνωσή του ο Βίρονας Καβάλας: «Με αβάσταχτη οδύνη και ανίποτη θλίψη η αθλητική οικογένεια του Βίρονα αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον Άνι, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από την ζωή. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του και συμμετέχουμε στο πένθος του». Θα πρέπει να πούμε πως η ΕΠΣ Καβάλας έχει ανακοινώσει ότι με βάση την καθολική συμφωνία των σωματείων της και σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή και συμπαράσταση στην οικογένειά του, αναβάλει αορίστως όλες τις διοργανώσεις και τους αγώνες της. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε πως είναι σε εξέλιξη προανάκριση για το περιστατικό του τραυματισμού του 16χρονου από το αστυνομικό τμήμα της Θάσου, κατόπιν συνεννόησης με την εισαγγελία Καβάλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κληθεί να καταθέσουν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση και γνωρίζουν το περιστατικό. Η αστυνομία συλλέγει στοιχεία για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού και αν προκύπτει οποιαδήποτε ποινικά ελεγχόμενη ευθύνη. Από εκεί και πέρα να πούμε πως μια εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ηρωική εξέγερση του λαού της Δράμας ενάντια στις βουλγαρικές κατοχικές δυνάμεις διοργανώνει η τομεακή οργάνωση δράμας του ΚΚΕ αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της πόλης στις 18:30 το απόγευμα με ομιλητή το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Νίκο Χριστάνη. Η λαϊκή εξέγερση κατά των Βούλγαρων κατακτητών με τους πάνω από 2.000 νεκρούς ανάμεσά τους και τα μέλη του Μακεδονικού Γραφείου, καθώς και άλλα στελέχη και μέλη του ΚΚΕ, παρά τις αδυναμίες που είχε, έχει καταγραφεί στη συνείδηση του λαού μας ως μια ηρωική σελίδα της πάλης του λαού μας για τη ελευθερία, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση κάλεσμα. Επίσης να θυμίσουμε ότι σήμερα θα έχουμε στη Δράμα την ανοιχτή ομιλία με θέμα «Ζώντας με την Άνια, όσα πρέπει να γνωρίζει η οικογένεια», την οποία διοργανώνει το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Δράμας του Φορέα Θάλπος Ψυχική Υγεία. Θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 το απόγευμα η εκδήλωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δράμας, με στόχο οι οικογένειες και οι φροντιστές να φύγουν περισσότερο ενημερωμένοι, ενδυναμωμένοι και με πρακτικά εφόδια που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα πιο διαχειρίσιμη, ασφαλή και ανθρώπινη για όλους. Στην Καβάλα τώρα είναι στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για την 32η Καβάλα Expo 2026. Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές. Θα πραγματοποιηθεί 2 με 5 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Απόλλωσος Μαρδύρης στη Νέα Καρβάλη. Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται η νέα ενότητα 360 Talks, μια σειρά σύγχρονων και επίκαιρων ομιλιών που εστιάζουν στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, τη νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας και τις τεχνολογικές αλλαγές που επηρεάζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις, και μέσα από πρακτικές συζητήσεις και πραγματικά παραδείγματα επιχειρηματίες, επαγγελματίες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η εφαρμογή της στις επιχειρήσεις, οι νέες μορφές εργασίας, η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, το content creation, το digital marketing, το personal branding και οι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνολογία. Για παράδειγμα, θα γίνουν συζητήσεις για το θέμα «Δεν θέλουν να δουλέψουν ή δεν θέλουν να δουλέψουν όπως πριν», για το AI στην πράξη, 30 λεπτά που θα μπορούσαν να σου γλιτώσουν έως 30 ώρες το μήνα, όταν το AI σηκώνει το τηλέφωνο, voice agent στην πράξη, από το YouTube στο επάγγελμα όταν το content γίνεται business και από 0 σε 100.000 followers σε ένα χρόνο, μάθε πώς. Κόμμα μια νέα δράση της φετινής διοργάνωσης
είναι το Prize Passport, μια διαδραστική εμπειρία που δίνει τους επισκέπτες έναν διαφορετικό τρόπο να γνωρίσουν την έκθεση και μέσω του κινητού τους ακολουθούν μια ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή στον εκθεσιακό χώρο, επισκέπτονται διαφορετικά QR stations, σκανάρουν τα αντίστοιχα QR codes και ολοκληρώνουν το ψηφιακό τους passport. Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδρομή, αποκτούν συμμετοχή στην κλήρωση των μεγάλων δώρων της διοργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένα PlayStation 5, δωροεπιταγή αξίας 800 ευρώ για αγορά κινητού τηλεφώνου, ένα ταξίδι αξίας 600 ευρώ και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της τελετής λήξης τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Εννοείται ότι η Καβάλα Expo, μετά τις επαγγελματικές και ενημερωτικές δράσεις, έχει και τρεις διαφορετικές μουσικές βραδιές, το Σάββατο στις 8.30 τον Παύλο Γκόρδη, την Κυριακή στις 8 τα παιδιά της παράδοσης και τη Δευτέρα στις 8 τη Μαρίνα Σπανού. Και είναι η μεγάλη μουσική βραδιά με την οποία θα ολοκληρωθεί η 32η Καβάλα Expo.

0: Η πρώτη μας στάση για σήμερα θα είναι στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, όπου σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, τον κύριο Γιώργο Τεπελόπουλο, η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει στάσιμη. Όπως ανέφερε στην εκπομπή της ΕΡΤ Καβάλας πρωινή διαδρομή με τον Σάκη Σβεστά ο κ. Τεπελόπουλος, κανένα από τα προβλήματα που διαρκώς αναδεικνύει ο Ιατρικός Σύλλογος δεν λύνεται και ζητά να δουν όλοι πιο σοβαρά την κατάσταση αυτή. Μάλιστα, έχει πραγματοποιήσει ο Σύλλογος και μία θεσμική τηλεδιάσκεψη με τους τοπικούς βουλευτές για την ενημέρωσή τους σχετικά με τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις υγειονομικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και καταλήξανε στο συμπέρασμα ότι το νοσοκομείο της Καβάλας, αν και ανθεί οικονομικά, καταραίει από ανθρώπινο δυναμικό. Για να ακούσουμε τι είπε στο Σάκη Σβεστά.
1: Η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει στάσιμη. Κανένα από τα προβλήματα τα οποία διαρκώς φέρουμε στην επικαιρότητα και ζητούμε την επίλυση του δεν έχει επιληθεί. Εγώ με την ιδιότητά μου ως Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου συμμετείχα σε μια συνάντηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου με τον Διοικητή του Νοσοκομείου. Ξανατέθηκαν επιτάπητος όλα τα θέματα, ζητήθηκαν πιεστικά απαντήσεις και λύσεις, γιατί πια η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν πήραμε κάτι σαφές, δεν πήραμε απαντήσεις, πήραμε μια σιωπή. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα κάποιες διαβεβαιώσεις ότι κάποια πράγματα θα προχωρήσουν, είμαστε 10 μέρες μετά και φυσικά όπως πάντα τίποτα δεν έχει προχωρήσει. Και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, στο σημείο που φτάσαμε, το νοσοκομείο, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αυτές οι συναντήσεις από εδώ και πέρα θα πρέπει να παράγουν και αποτελέσματα. Και να μην είναι μόνο τσάι και συμπάθεια που λένε. Για το λόγο αυτό κιόλας γίνεται μια κινητοποίηση εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου όσον αφορά την επαφή του με τους τοπικούς βουλευτές και σε δεύτερο χρόνο πια θα πρέπει να παρέμβει ο Υπουργός. Γιατί από ένα σημείο και μετά, όταν φτάνει σε ένα διέξοδο, θα πρέπει να κοιτάς και λίγο προς τα πάνω. Μόνο έτσι μπορεί να δοθεί λύση, γιατί σε τοπικό επίπεδο και μετά από άπειρες συναντήσεις που έχουμε κάνει για πράγματα τα οποία εμείς θεωρούμε αυτονόητα, λογικά για να δουλέψει το νοσοκομείο, να δουλέψουν οι γιατροί, δεν προχωράει τίποτα. Να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε φτάσει πια από εκεί που ζητούσαμε να προκυριστούν θέσεις και να έρθουν οι γιατροί στο νοσοκομείο. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το νοσοκομείο, έχουμε φτάσει πια να παρακαλάμε να μην φύγουν οι γιατροί από το νοσοκομείο. Η τελευταία προκήρυξη που έγινε, είχαμε ρεκόρ αρνήσεων, δηλαδή θέσεις οι οποίες έμειναν άγονες. Δεν ήρθαν οι γιατροί, δεν βάλαν καν τα χαρτιά τους. Να έρθουν στο νοσοκομείο. Και φυσικά, όπως έχουμε προαναφέρει, υπάρχει πολύ έντονη διάθεση συναδέλφων να αποχωρήσουν προς όμορα νοσοκομεία, να πάνε σε νοσοκομεία στα οποία μπορούν να δουλέψουν και στα οποία επικρατεί η εργασιακή λογική και όχι ο παραλογισμός ο οποίος επικρατεί εδώ πέρα. Κανείς δεν έρχεται στη δουλειά για να μαλώσει με κανέναν. Προσπαθούμε όλοι να έρθουμε και να κάνουμε τη δουλειά μας για το καλό των ασθενών. Όταν όμως η διοίκηση του νοσοκομείου είναι αυτή που εξασφαλίζει τις συνθήκες για να δουλέψεις ομαλά και δεν σου εξασφαλίζει κάτι τέτοιο, ίσα-ίσα φέρνει και εμπόδια κάποιες φορές ή σου κάνει τη ζωή δύσκολη με κάποιες ακατανόητες και ανεξήγητες αποφάσεις. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να έρθεις σε σύγκρουση. Θα πρέπει να προσπαθείς να συνεννοηθείς και να έρθεις σε σύγκρουση για να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα και λογικά. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο, απολύτως τίποτα παράλογο. Είναι όλα στο πλαίσιο του εφικτού. Παρ' όλα αυτά, για έναν ανεξήγητο λόγο, συναντούμε ένα τείχο άρνησης. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Και για το λόγο αυτό, και βγαίνουμε στη δημοσιότητα και αναφέρουμε αυτά τα πράγματα και κινούμαστε και σαν ιατρικός σύλλογος, αλλά και σαν νοσοκομιακοί γιατροί και προς τις τοπικές αρχές, ούτως ώστε όταν φτάσει η κατάσταση στο μη περαιτέρω, κανείς να μην ισχυριστεί ότι εγώ δεν ήξερα πρώτη φορά τα ακούω αυτά τα πράγματα.
0: Ήταν ο Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, ο κύριος Γιώργος Τεπελόπουλος, για την κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο της περιοχής. Πάμε τώρα στην Δράμα να θυμίσουμε ότι θα έχουμε μια σειρά σεμιναρίων με θέμα την ψηφιακή ενδυνάμωση των συνταξιούχων, την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπόρων σε συνεργασία με τους Συλλόγους Συνταξιούχων ΙΚΑ, ΟΑΕ και Δημοσίου. Η δράση αυτή πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης και έχει ως στόχο την εξοικείωση των ατόμων της τρίτης ηλικίας με τις τεχνολογίες της ηλεκτρονικής εποχής. Τα σεμινάρια αυτά θα ξεκινήσουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Ακόμη να αναφέρουμε πως η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου προχωρά μετά από απόφαση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου κυρίου Στεφάνου στην προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 την χορήγηση 10 υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, οι οποίοι εισήχθησαν φέτος στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως και διαμένουν μόνιμα εντός των ορίων αυτής. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στους εφημέριους των ενωριών τους για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο έως 31 Οκτωβρίου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης από την οριστή σε τριμελή Επιτροπή του Ταμείου Υποτροφιών της Ιεράς Μητροπόλεως. Yes.

0: Ερτ Καβάλα, ανατολικά και πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 33 ακριβώς λεπτά μετά τις 8 και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Τα Σούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου, 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Και επόμενος καλεσμένος μας για σήμερα είναι ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Καβάλα, ο κ. Σωτήρης Τσεκμέζογλου, ο οποίος μίλησε στην Ερτ Καβάλα για το έργο της συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, προϋπολογισμού 370.000 ευρώ. Όπως είπε, έχουν ανοιχθεί πλέον οι προσφορές των ομοιοδοτών και βρίσκονται στη διαδικασία επιλογής του αναδόχου. Διευκρίνησε ότι φέτος έγιναν κάποια μεγάλα βήματα πάνω στο θέμα. Συνολικά έχουν αντικατασταθεί από την αρχή του έτους 1.250 φωτιστικά στο Δήμο Καβάλας, τα 250 μάλιστα από αυτά σε δύσκολα σημεία. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Σωτήρης Τσεκμέζογλου στον Σάκη Ασβεστά σχετικά.
1: Μετά κόπων και βασάνων φτάσαμε, τελικά έχει δημοπρατηθεί το έργο της συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού καθώς επίσης και των επεκτάσεων. Τώρα είμαστε πλέον, έχουν ανοιχθεί οι προσφορές των μειοδοτών και είμαστε στη διαδικασία επιλογής του αναδόχου. Αυτό εδώ που είμαστε, αυτό το σημείο πλέον θεωρώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα και εντός του 26 προφανώς θα εγκατασταθεί ο ανάδοχος, ώστε να βάλουμε μια οριστική λύση σε αυτό το θέμα του ηλεκτροφωτισμού, το οποίο μας ταρανίζει εδώ και περισσότερα από 2 χρόνια. Το πρόβλημα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οφείλεται καθαρά στο κομμάτι ότι δεν υπάρχει ηλεκτρολόγος στο Δήμο. Δηλαδή υπάρχει τώρα στην ουσία από τον Δεκέμβρη μέχρι τον Μάιο, ο Δήμος είχε μείνει χωρίς κανένα ηλεκτρολόγο και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει έναν μόνιμο υπάλληλο ηλεκτρολόγο. Δυστυχώς οι διαδικασίες αργούν αρκετά, δηλαδή σκεφτείτε ότι από το 24 είχαμε δεσμεύσει λεφτά στον προϋπολογισμό. Δεσμεύτηκε ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσό, στις 370.000 είναι το έργο. Οπότε ευελπιστούμε εντός του 26, όπως εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού, να εγκατασταθεί ο ανάδοχος για να προχωρήσουμε επιτέλους στην οριστική λύση. Βέβαια να πω ότι φέτος έγιναν κάποια μεγάλα βήματα σε αυτό το θέμα. Προχωράμε, οι αντικαταστάσεις που γίνονται είτε από 2 μεγάλες εργολαβίες που είχαμε είτε από το μοναδικό συνεργείο του Δήμου που σας είπαμε, τον ηλεκτρολόγο που επιχειρεί. Αντικαθιστούμε λαμπτήρες όσα είναι καμένα με φωτιστικά LED. Ο όφελος εδώ για μας είναι διπλό. Το πρώτο όφελος είναι ότι μειώνουμε κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας, δηλαδή ένας τυπικός λαμπτήρας νατρίου είναι αυτά τα κίτρινα φώτα, να το πω έτσι, που βλέπαμε στις γειτονιές της πόλης. Είχε μια κατανάλωση 70 W, όταν πέστηκε στα 40 W. Άρα με αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια σοβαρή εξοικονόμηση ενέργειας. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι αυτά αντέχουν πολύ περισσότερο στο χρόνο. Δηλαδή, αν μια λάμπα σε ένα φωτιστικό νατρίου αντέχει, ας πούμε, 1,5 χρόνο, εδώ μιλάμε ότι τα φωτιστικά τύπου LED έχουν εγγυημένη λειτουργία τουλάχιστον μιας πενταετίας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να λύσουμε και το πρόβλημα της έλλειψης ενεργείων, το οποίο θα είναι γενικά διαχρονικό από εδώ και πέρα στους Δήμους. Δυστυχώς, οι Δήμοι, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα έχουν συνεχώς, θα μειώνει το προσωπικό τους και για 2 λόγους, και λόγω της πολιτικής της γενικότερης και λόγω του ότι τα τεχνικά επαγγέλματα δύσκολα προτιμούν να έρθουν στους Δήμους. Λαμβάνεστε αυτή τη στιγμή τεχνικά επαγγέλματα έξω έχουν πολύ καλύτερες απολαβές από ότι μέσα στο Δήμο. Οπότε, δηλαδή, είναι πολύ, πολύ δύσκολο, να το πω διαφορετικά, ένας ηλεκτρολόγος, ένας υδραυλικός, ένας οικοδόμος να θελήσει να έρθει στο Δήμο από το να κάνει μια δική του δουλειά ή να δουλεύει έξω σε κάποιον ιδιώτη. Επομένως, εμείς φροντίζουμε να έχουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή να αντικαθιστούμε αυτούς τα φωτιστικά μόνο με LED, και ο λόγος που σας είπα είναι αυτοί οι 2 παραπάνω λόγοι. Mm-hmm. Επίσης, αυτό το οποίο έχει γίνει και είναι πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους που το έχουν βιώσει ήδη, έχουμε αλλάξει περισσότερα. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν αλλάξει συνολικά από την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα 1.250 φωτιστικά σε LED στο Δήμο. Και περίπου τα 250 είναι σε σκαλιά. Σε σκαλιά που είχαμε θέματα κυρίως έτσι με καμένα, με αυτά που ανάζανε παλιά με το κοντάρι, να το πω έτσι απλά. Και εγώ όταν λάβα κάθε 6-7 μήνες, βάζουμε φωτιστικά LED τα οποία αντέχουν πολύ περισσότερο και βγάζουν φυσικά και πολύ πιο δυνατό και πιο ωραίο φωτισμό.
0: Λοιπόν, ήταν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Καβάλας, ο κύριος Σωτήρης Τσεκμέζογλου. Να έρθουμε τώρα και να δούμε τις λεπτομέρειες για ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο υπεγράφει μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας για την αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων ιστορικής αξίας για τις δύο χώρες. Πρόκειται για μια ιστορική σημασίας συμφωνία για την οποία το Υπουργείο Πολιτισμού εργάστηκε συστηματικά. Στην Ελλάδα θα επιστρέψουν 48 κοιμήλια ερχόμενο από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσυφήνισης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τα οποία φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Από την πλευρά της η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που ανεβρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχίλιου το 1965 από τον καθηγητή Νικόλο Μουτσόπουλο και που έχουν ταυτοποιηθεί ως ανήκοντα στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας, μαζί με το λοιπόν ανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε στη συνολικά 4 σαρκοφάγους εντός της Βασιλικής. Τα εν λόγω λείψανα φυλάσσονταν τα τελευταία χρόνια στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Τώρα οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την ταυτοποίηση και ένταξη σε επακόλουθη συμφωνία ιστορικών αντικειμένων αμοιβαίου ενδιαφέροντος που δεν υπάρχθησαν στην παρούσα. Η υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων θα λάβει χώρα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών, και τα κοιμήλια θα εκτεθούν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού έως τις 5 Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα θα παραδοθούν στις Ιερές Μονές Τιμίου Προδρόμου Σερών Οικοσυφηνίσης και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, ανάλογα βέβαια από την προέλευσή τους.

0: Οι συνταξιοχικές οργανώσεις του νομού Καβάλας με ανακοίνωσή τους καλούν όλους τους συνταξιούχους και τα μέλη τους να συμμετάσχουν στην εκδήλωση που διοργανώνουν αύριο στις 12 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Εσπέρια της πόλης. Όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, η 1η Οκτωβρίου είναι η Διεθνής ημέρα των ηλικιωμένων, μια ημέρα που μας θυμίζει ότι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας δεν είναι βάρος για την κοινωνία, είναι άνθρωποι που δούλεψαν, δημιούργησαν, μεγάλωσαν οικογένειες και στήριξαν την κοινωνία και την οικονομία της χώρας. Στην εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία οι ηλικιωμένοι να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στα προβλήματά τους. Έχει μιλήσει για το γεγονός στην ΕΡΤ Καβάλας ο πρόεδρος Σωματείου Συνταξιούχων Δημοσίου Καβάλας, ο κ. Δήμος Ζαχαριάδης, τον οποίο και ακούμε.
1: Την 5η, 1η του Οκτώβρη, είναι Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας. Εμείς αξιοποιούμε αυτήν την ημέρα να βρεθούμε όλοι οι συνταξιούχοι μαζί, να συζητήσουμε τα προβλήματά μας, συγχρόνως να πιούμε και το καφεδάκι μας και να έχουμε μια έτσι ελεύθερη συζήτηση με τους συναδέλφους τους οποίους καλούμε την 5η στις 12 η ώρα στο ξενοδοχείο Εσπέρια για να γιορτάσουμε, τώρα πώς να το πούμε, να γιορτάσουμε, να συζητήσουμε για την ημέρα, για τα προβλήματά μας με ευκαιρία την Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας. Τώρα όσον αφορά τα περαιτέρω, να πούμε ότι ξεκινάμε με μια τεράστια σε όγκο και σε ουσία εκδήλωση, συγκέντρωση που είχαμε στις 5 του Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε τον αγώνα γιατί αυτά τα οποία μας υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός είναι ψίχουλα, δεν καλύπτουν τις ανάγκες μας, τις σύγχρονες ανάγκες που έχει ένας συνταξιούχος για φάρμακα, για ενίκεια, για τρόφιμα, για ένδυση, υπόδηση, όλα αυτά. Και γι' αυτό εμείς την άλλη Δευτέρα, στις 5 του μήνα, θα βρεθούμε όλα τα σωματεία των συνταξιούχων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομωτινή, στο εργατικό κέντρο στις 10.30, για να συζητήσουμε πάνω στα προβλήματα και να καθορίσουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Να πω ότι η Αττική δίνει το στίγμα και στις 1η του μήνα την Τετάρτη θα βρίσκεται έξω από τα Υπουργεία για να διεκδικήσει τα πιο φανερά πράγματα, δηλαδή για τις συντάξεις χειρίας, όπου ναι μεν έγινε μια ρύθμιση και οι συντάξεις από 35% επανέρχονται πάλι στο 70% για αυτούς που παίρνουν συντάξεις χειρίας, αλλά μείναν 150.000, προσέξτε να δείτε τον αριθμό, 150.000, οι οποίοι έχουν πάρει συντάξεις χειρίας πριν το 16, οι οποίοι δεν θα παίρνουν το 70%, αλλά για εμάς τους συνταξιούχους του δημοσίου θα είναι 25%. Και για 150.000 δεν μπορούν να βρουν μία λύση. Δεν θέλουν να τη βρουν αυτή τη λύση, γιατί το μυαλό τους είναι τα χρήματα που παίρνουν από εμάς να τα δίνουν αλλού, στην πολεμική βιομηχανία, τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών και των τραπεζών και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δεν βάζουμε το κεφάλι κάτω, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Την άλλη Δευτέρα σίγουρα θα αποφασίσουμε και μια κινητοποίηση περιοχής, θα δούμε την ημέρα και τον τόπο και θα σας ενημερώσουμε όποτε θα είμαστε έτοιμοι.
0: Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων Δημοσίου Καβάλας, ο κύριος Δήμος Ζαχαριάδης. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις αυτή την εβδομάδα των ηλικιωμένων και συνταξιούχων μας. Εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας των συνταξιούχων γίνεται όλο αυτό και η Ένωση Συνταξιούχων ΕΦΚΑΔΡΑ μας πραγματοποιεί ένα λαϊκό γλέντι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Κήπο της πόλης στις 18.30 το απόγευμα. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ζωντανή μουσική, πλούσια εδάσματα, ποτά και αναψυκτικά με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Επίσης, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Καβάλας προχωρά σε πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απλήρωση 15 θέσεων ωφελούμενων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, ένα κέντρο το οποίο αποτελεί δομή ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων, τα οποία δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα λόγω κινητικών δυσκολιών και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα τους. Αυτή η δομή λειτουργεί σε καθημερινή βάση από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός των επίσημων αργιών, 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι υπηρεσίες του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων παρέχονται δωρεάν και έχουν στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και της κοινωνικής τους ένταξης. Η υποβολή των αιτήσεων είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται στις 13 Οκτωβρίου.

Στο Πάρκο Κομνηνών συνεχίζεται σήμερα στη Δράμα η δράση Γειτονιές Τραγουδούν της Ένωσης Κυριών Δράμας. Οι μουσικές τετάρτες συνδιοργανώνονται με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, εντάσσονται στο σχέδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα κοινωνικής μέρημνας, και η βραδιά θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Στην Καβάλα τώρα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλίππων υποδέχεται τον συγγραφέα Κώστα Ευκαρπίδη, ο οποίος επιστρέφει στη γενέτειρά του που είναι η Καβάλα, για να παρουσιάσει τα νέα του βιβλία, δύο νέα βιβλία, το θεατρικό έργο «Η Δίκη» και την ποιητική συλλογή «Ανάμεσα σε δύο σταθμούς». Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καβάλας, και ιδιαίτερη θέση στην εκδήλωση θα έχει η παρουσίαση αποσπασμάτων από τη Δίκη, την οποία θα αναλάβουν μέλη θεατρικών ομάδων. Τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς θα έχουν ο Κωνσταντίνος Βλάχος στην κιθάρα και η Άννα Φρατζολά στο τραγούδι. Να αναφέρουμε επίσης πως το Μουσικό Σχολείο Καβάλας συμμετέχει στην εκπαιδευτική και καλλιτεχνική δράση «Ανοίγοντας ορίζοντες με τη δύναμη της μουσικής τέχνης, νέοι ταλαντούχοι μουσικοί σε δράση», μια πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που φέρνει σε δημιουργική συνάντηση νέους μουσικούς, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και την Αυστρία. Είναι μια δράση η οποία πραγματοποιείται από εχθές μέχρι 3 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής και σε μουσικά σχολεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με στόχο την ενίσχυση της μουσικής παιδείας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Και ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει το Μουσικό Σχολείο Καβάλας, το οποίο με την αρρωγή του Δήμου Καβάλας θα φιλοξενήσει αύριο στη Μεγάλη Λέσχη ένα μουσικό εργαστήριο ερμηνείας και δεξιοτεχνίας με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών των Μουσικών Σχολείων Καβάλας και Δράμας. Κατά τη διάρκεια του εργαστήριου, από ό,τι μας είπανε, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν από κοινού πάνω σε επιλεγμένες μουσικές συνθέσεις, να πειραματιστούν με τον ήχο, το χρόνο και τη λειτουργία του μουσικού συνόλου και να καλλιεργήσουν την ακρόαση, τη φαντασία, τη συλλογική αντίληψη και τη μουσική τους έκφραση.

Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας. Ήμασταν μαζί σας από τις 8 το πρωί. Τα Σούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου. Παραμείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας. Ακολουθεί το τοπικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Σάκης Ασβεστάς με την πρωινή διαδρομή και στις 10 χάρτης επικαιρότητας με την Αρένα Πανταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 ακριβώς. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κριτικού, στην επιμέλεια του ήχου η Γιώτα Δημούδη. Την τελευταία του πνοή άφησε χθες τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα που τραυματίστηκε την Κυριακή στο γήπεδο της Παναγίας Στάσου. Νοσηλευόταν για τρεις ημέρες διασωληνωμένος με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Η ΕΠΣ Καβάλας ανακοινώνει ότι με βάση την καθολική συμφωνία των σωματείων της και σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή μας και για συμπαράσταση στην οικογένειά του, αναβάλλονται αορίζως όλες οι διοργανώσεις της και οι αγώνες. Η κηδεία του 16χρονου θα πραγματοποιηθεί στη μία σήμερα το μεσημέρι στα δημοτικά κημητήρια Καβάλας. Στο μεταξύ, προανάκριση για το περιστατικό του τραυματισμού του διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Θάσου κατόπιν συνεννόησης με την εισαγγελία Καβάλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κληθεί να καταθέσουν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση και γνωρίζουν το περιστατικό. Η αστυνομία συλλέγει στοιχεία για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού και αν προκύπτει οποιαδήποτε ποινικά ελεγχόμενη ευθύνη. Στην τελική ευθεία, οι προετοιμασίες για την 32η Καβάλα Expo του Επιμελητηρίου Καβάλα στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη. Φέτος η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 2 έως τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου με στόχο να προσφέρει ουσιαστική αξία τόσο στους εκθέτες όσο και στους επισκέπτες, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες προβολής, δικτύωσης, ενημέρωσης και συνεργασίας. Συνεδρίαση του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Παγκαίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ελευθερούπολη. Ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παγκαίου Στέργιος Κεχαγιάς υπογράμμισε ότι το συντονιστικό όργανο θα γίνει για πρώτη εκτίμηση και συντονισμό όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στη διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Τα χρήσιμα συμπεράσματα που προκύπτουν από τέτοιες σκέψεις θα μπορέσουν να τα ανακοινώσουν και στους δημότες τους σχετικά με τις δράσεις που πρόκειται να αναλάβει ο Δήμος Παγκαίου για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων της περίοδου του φθινοπόρου και του χειμώνα. Εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ηρωική εξέγερση του λαού της Δράμας ενάντια στις βουλγαρικές κατοχικές δυνάμεις διοργανώνει το ΜΕΑΚΙ Οργάνωση Δράμας του ΚΚΕ το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της πόλης στις 18:30 το απόγευμα με ομιλητή το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκο Χριστάνη. Σε πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση 15 θέσεων ωφελούμενων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων προχωρά ο Δήμος Καβάλας. Το κέντρο αποτελεί δομή ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων, τα οποία δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα λόγω κινητικών δυσκολιών και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά, οικονομικά ή προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα τους. Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 13 Οκτωβρίου. Ανοιχτή ομιλία με θέμα «Ζώντας με την Άνοια, όσα πρέπει να γνωρίζει η οικογένεια» διοργανώνει στη Δράμα το κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας δράμας του φορέα Θάλπος Ψυχική Υγεία. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δράμας. Στόχος της δράσης είναι οι οικογένειες και οι φροντιστές να φύγουν περισσότερο ενημερωμένοι, ενδυναμωμένοι και με πρακτικά εφόδια που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα πιο διαχειρίσιμη, ασφαλή και ανθρώπινη για όλους. Στο πλαίσιο λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, πραγματοποιείται ιατρείο συμβουλευτικής διατροφής κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη. Οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, μέσω της εφαρμογής My Health App και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας findoctors.gov.gr με πρόσβαση με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Οι συνταξιούχικες οργανώσεις του νομού Καβάλας με ανακοίνωσή τους καλούν όλους τους συνταξιούχους και τα μέλη τους να συμμετάσχουν στην εκδήλωση που διοργανώνουν αύριο στις 12 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Εσπέριρα. Όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, η 1η Οκτωβρίου είναι η Διεθνής ημέρα του ηλικιωμένων, μια ημέρα που μας θυμίζει ότι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας δεν είναι βάρος για την κοινωνία, είναι άνθρωποι που δούλεψαν, δημιούργησαν, μεγάλωσαν οικογένειες και στήριξαν την κοινωνία και την οικονομία της χώρας. Στην εκδήλωσή τους θα έχουν την ευκαιρία οι ηλικιωμένοι να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στα προβλήματά τους. Από το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία Καπνεργάτη πραγματοποιούνται οι εγγραφές για το Καβάλα Weeping Together, τη συμβολική αθλητική δράση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου με ώρα εκκίνησης στις 10:30 το πρωί. Μέσα από τη δράση στέλνεται ένα ηχηρό μήνυμα ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού με το σύνθημα «Μαζί πιο δυνατοί για τον καρκίνο». Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλίππων υποδέχεται τον συγγραφέα Κώστα Ευκαρπίδη, ο οποίος επιστρέφει στη γενέτειρά του την Καβάλα για να παρουσιάσει τα δύο νέα του βιβλία, το θεατρικό έργο «Η Δίκη» και την ποιητική συλλογή «Ανάμεσα σε δύο σταθμούς». Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καβάλας. Ο καιρός με συννεφιά θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά αναμένεται και για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζήσουν ευτυχικά από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζήσουν

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, τον φάγαμε και τον Σεπτέμβρη και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή με την Γιώτα Δημούδη στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, σε εξεταστάς στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-024-2549 για όσους θέλουν να έχουν έτσι μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον κύριο Παναγιώτη Αρσονιάδη από την πλευρά της Ομοσπονδίας, αλλά και από την πλευρά του αθλητισμού, γιατί εμπλέκεται με τις ακαδημίες, να μας δώσει λίγο την δική του άποψη για αυτό το θλιβερό συμβάν με την απώλεια του 16χρονου. Κύριε Αρσουνιάδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα. Δύσκολη καλημέρα και ίσως που μας αφήνει. Μια πραγματικά πολύ δυσάρεστη μέρα. Και για το τοπικό ποδόσφαιρο και για την τοπική κοινωνία γενικότερα. Μια πάρα πολύ άτυχη και άσχημη στιγμή σε μια οικογένεια, σε έναν νεαρό αθλητή του Δίρωνα, όπου του στήχησε τη ζωή του και μας έβαλε όλους σε βαθύ αναστοχασμό, σε σκέψεις, φυσικά χωρίς να λείπουμε μέσα από αυτές τις σκέψεις και οι αντιδράσεις. Συναισθήματα ανάμεικτα, τα οποία βέβαια, με την άποψή μου, μετά από λίγο διάστημα όλα αυτά θα εξαλειφθούν και το μόνο το οποίο θα παραμείνει σαν δεδομένο δυστυχώς είναι αυτή η τραγική απώλεια του νεαρού αθλητή. Και επειδή εξαιτίας της ιδιότητάς μου σαν πρόσωπος του ποδοσφαίρου μέσα από τις ακαδημίες, σαν διαχειριστής του Ενδουσιακού Αθλητικού Κέντρου, συνεχώς με ρωτάνε τι πρέπει να αλλάξει και αν θα αλλάξει κάτι και για τα θέματα ευθυνών. Βέβαια, εγώ θα πω μόνο αυτό και σας παρακαλώ σημειώστε το.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα από τη στιγμή που όλοι, μα όλοι, θα επικαλεστούν τον υφιστάμενο κανονισμό που είναι σε ισχύ και βάσει αυτού δρομολογούνται οι αδειοδοτήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων. Έχει γραφτεί λοιπόν ένας κανονισμός ο οποίος επί της ουσίας φαίνεται ότι είναι προβληματικός για τις ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια του αγωνιστικού χώρου και για τον οποίο κανονισμό η πολιτεία δεν έσχισε το κεφάλι της όπως θα έπρεπε να το μελετήσει, να κρίνει κατά πόσο αυτός ο κανονισμός είναι σωστός και κάθε φορά που δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων τραγικών εξελίξεων ανατρέπουμε στο κομμάτι των ευθυνών και στο τέλος επειδή η ζωή συνεχίζεται όπως λέμε ξεχνιούνται όλα τα πράγματα, οι ευθύνες προφανώς δεν μπορούν να αποδοθούν γιατί όπως είπα όλοι θα κρυφτούν πίσω από αυτόν τον κανονισμό και ο καθένας θα συνεχίσει τη δουλειά του. Οπότε μένει επαφή στον εθελοντισμό και πραγματικά στην ατομική ευθύνη του καθενός μας που εμπλέκεται με τον αθλητισμό να πάρει απόφαση ότι το πρώτο πράγμα και το κυριότερο που θα πράξει στην προσφορά του αυτή είναι να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο ενδεχομένως και εκ του περισσού για να υπάρχει σοβαρό επίπεδο ασφάλειας στους αγωνιστικούς χώρους. Είτε αυτό λέγεται ποδόσφαιρο, είτε λέγεται μπάσκετ, είτε λέγεται τένις, είτε λέγεται

0: Εάν λοιπόν όλοι λειτουργήσουμε έχοντας την ατομική μας ευθύνη πάνω απ' όλα και προτάσσοντας την ασφάλεια των συμμετοχών στον αθλητισμό, τότε και μόνο τότε ενδεχομένως κάτι να αλλάξει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήσασταν σαφέστατος. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την κλήψη.
1: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Νασουνιάδης, είναι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών αλλά και υπεύθυνος της Ακαδημιών Ποδοσφαίρου στην Καβάλα.

0: συνεχίζουμε να πάμε στην ΔΕΙΑΚ, στον κύριο Απόστολο Χρόνη, καθώς φαίνεται πως απέδωσε καρπούς η καμπάνια για τους οφειλέτες της επιχείρησης που έσπευσαν να διακανονίσουν τα χρέη τους. Κύριε Χρόνη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ασβεστάση, σας και τους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Σε διαφημιστική καμπάνια, είναι η αλήθεια ότι δεν ήταν ιδιαίτερα καλά τα νούμερα που καταγράφαμε. Mm-hmm. Δεν υπήρχε πάρα πολύ προσέλευση των συμπολιτών μας που έχουν οφειλές. Προφανώς δεν είχε γίνει ακόμη γνωστό. Η αλήθεια είναι ότι πλέον υπάρχει μια καλή ροή κάτω στη δημοτική αγορά και φυσικά αρκετοί με email ή με αιτήσεις μέσα από την ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ ζητάνε να γίνει διακανονισμός. Έχουν αντιληφθεί όλοι γιατί δεν αφορά μόνο τη ΔΕΙΑΚ Καβάλας. Αυτό αφορά όλες τις ΔΕΙΑΚ της χώρας μετά την καινούργια νομοθεσία, τον καινούργιο κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούνιο. Όλες οι ΔΕΙΑ στη χώρα προσπαθούν να επικοινωνήσουν στους δημότες τους ότι θα υπάρχει σοβαρό ζήτημα αν για 6 μήνες δεν έχει πληρωθεί κάποιος λογαριασμός, οι οφειλές αυτές θα πάνε αυτόματα στην εφορία, στην ΑΔΕ. Και μάλιστα το χειρότερο είναι ότι θα πάνε προς αυξημένες κατά 50%, με πρόστιμο δηλαδή. Mm-hmm. Οπότε σιγά σιγά γίνεται γνωστό σε όλη την κοινή γνώμη, σε όλη τη χώρα και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο αρκετοί σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται, βλέπουν ότι θα υπάρχει πρόβλημα στο μέλλον. Και με τη δέσμευση του αφημί τους, έχουμε ήδη αρκετούς ανθρώπους που στέλνουν τις οφειλώσεις τους στην εφορία που κάποιοι δεν το γνώριζαν, κάποιοι είχαν ξεχασμένο από τους γονείς τους κάποιο ακίνητο το οποίο υδροδοτούνταν και έχει οφειλές. Οπότε έρχονται συνεχώς ακόμη και περισσότερος κόσμος και κάνει διακανονισμό. Νομίζω ότι θα αυξηθεί αυτό, αυτή η κίνηση και η ροή, γιατί δεν έχουμε φτάσει στο 100% ακόμη των οφειλετών που θα πρέπει να έρθουν να κάνουν τη ρύθμισή τους. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στο 25%. Απομένει ένα 75% που περιμένουμε να έρθει και αυτό μέχρι τέλος του έτους. Πάντως έγινε πολύ καλή δουλειά και από εσάς, από τα μέσα. Δηλαδή επικοινωνείται συνεχώς. Οπότε αυτή η κίνηση και η ροή έρχεται σε εμάς προς τα πίσω και κάνουν το διακανονισμό τους. Ξαναλέω πάλι για ακόμη μια φορά ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι διακανονισμένοι οι οφειλοί και να τηρείται ο διακανονισμός. Αν ο διακανονισμός δεν τηρείται, βγαίνεις από το διακανονισμό και υποτροπιάζεις, οπότε πάμε ξανά στα ίδια. Mm. Πρέπει η οφειλή αυτή να σταλεί προς τη ΔΟΗ και προς αυξημένη κατά 50%. Οπότε δεν είναι καθόλου καλό, ας πούμε, ούτε για μας, δεν είναι ευχάριστο τέλος πάντων να στέλνουμε οφειλές προς αυξημένες με πρόστιμο. Οπότε όσο γίνεται περισσότεροι, ας έρθουν όσο γίνεται πιο σύντομα να διακανονίσουν την οφειλή τους, να τηρούν το διακανονισμό για να πάνε όλα μαλά.
0: Ωραίοτατα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Απόστολος Χρόνης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας, στην πρόεδρό του, την κυρία Αντωνίου, καθώς χτες είχαν μια επικοινωνία με τους βουλευτές σαν σύλλογος για τα προβλήματα του νοσοκομείου της Καβάλας. Κυρία Αντωνίου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζωστά, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Έγινε μια θεσμική τηλεδιάσκεψη με τους βουλευτές. Ανταποκρίθηκαν ευτυχώς οι τρεις, ο Παναγιωτόπουλος και ο Παναγιωτόπουλος, ο οποίος Πασχαλής και η κυρία Δελικάρη. Mm-hmm. Αποκάστηκαν τα προβλήματα του νοσοκομείου περισσότερο, αλλά και των κέντρων υγείας. Εστιάσαμε στο νοσοκομείο γιατί είναι η σημαντικότερη δομή υγείας στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας. Γνώριζαν τα περισσότερα από αυτά. Απλά ενημερώσαμε ότι είχαμε επισκεφτεί και τη διοίκηση για ίστατη φορά, προσπαθώντας να επιληθούν τα περισσότερα, αλλά τα ερωτήματα που θέσαμε στη διοίκηση μείναν αναπάντητα και όλα παραμένουν υπό διερεύνηση. Πέρασαν τρεις μήνες από τότε που ο Υπουργός είπε να σταματήσουν μηνύσεις και διώξεις. Δεν έγιναν πολλά πράγματα. Να αναγνωρίσουμε ότι οι δύο γιατροί και ο διοικητής που αλληνομηνύθηκαν απέστειναν τις μηνύσεις, οι υπόλοιπες υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Και αναφερθήκαμε και στην τραγική υποστελέχωση, γιατί κάποιοι γιατροί λόγω εκφοβισμού σκέφτονται να φύγουν από το νοσοκομείο και άλλοι επειδή βρήκαν πιο προσοδοφόρες θέσεις σε νοσοκομεία Δράμας Ξάνθης. Θα πρέπει να συγκρατήσουμε τους γιατρούς που έχουμε και να προσελκύσουμε και άλλους. Οπότε θα πρέπει το νοσοκομείο μας να είναι ελκυστικό. Ξέρουμε ότι ακόμη και το ΕΣΥ δεν είναι πλέον τόσο ελκυστικό για τους γιατρούς, αλλά πόσο μάλλον να δουλεύουν και σε ένα νοσοκομείο που επικρατεί ένας εμφύλιος. Γι' αυτό θα πρέπει να αποκατασταθεί η τάξη, να προκυριστούν άμεσα πολλές θέσεις για ιατρικό προσωπικό. Ελπίζουμε ότι μέσα στο τρίμερο θα γίνουν σημαντικές ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Αναμένουμε, κυρία Ζωστά. Mm-hmm.
0: Οπότε βλέποντας και κάνοντας, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση του τρίμερου.
1: Ο Θεός βοηθός θα πω.
0: Μάλιστα. Είστε σαφέστατοι. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Αντωνίου, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στην αναπτυξιακή καβάλα ΑΕ, στον διευθυντή της, τον κύριο Μιχάλη Σκορδά, να μας ενημερώσει για ένα πρόγραμμα Leader 2,38 εκατομμύριων ευρώ για νέες επενδύσεις σε καβάλα και θάσο. Κύριε Σκορδά, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας κύριε Ζουστάλη, σας ακροατές, όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα είναι 2 εκατομμυρίων ορικός προϋπολογισμός 380.000 ευρώ. Λοιπόν, πρόκειται για την πρόσκληση των ιδιωτικών επενδύσεων της νέας περίοδου του προγράμματος Leader. Η Καβάλα, εν πάση περιπτώσει, η περιοχή μας έκλεισε το προηγούμενο πρόγραμμα σαν τρίτη στη χώρα με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια δημόσια δαπάνη για τα 17 εκατομμύρια επενδύσεις. 19 επενδύσεις και θλίβομαι γι' αυτό δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη από την ΑΔΕ, από τον Οργανισμό Πληρωμών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, τον καινούριο, μετά την μετατροπή από ΠΚΠ σε ΑΔΕ. Σε αυτό το περιβάλλον, εν πάση περιπτώσει, που δεν ακόμη έχει ενεργοποιηθεί ο Οργανισμός Πληρωμών για να εξοφλήσει, να τελειώσει με τις υποχρεώσεις του προηγούμενου προγράμματος που έληξε 31-12-25, σε αυτό το περιβάλλον, επομένως, ανοίγουμε τη νέα πρόσκληση, η οποία βέβαια είναι πολύ μικρότερη και σε προϋπολογισμό και σε διάρκεια. Αυτή είναι η πρώτη ειδοποιώς διαφορά. Άρα μιλάμε για επενδυτικά σχέδια που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31-12-29. Η προηγούμενη προγραμματική περίοδος ξεκίνησε θεωρητικά το 2016 και έκλεισε το 25, 9 χρόνια. Η τρέχουσα ξεκίνησε το 24 και θα τελειώσει το 29. Είναι η μισή χρονική περίοδος, όπως αντιλαμβάνεστε. Οι προϋπολογισμοί από 350 εκατομμύρια στο προηγούμενο πρόγραμμα για όλη τη χώρα δημόσια δαπάνη έχουν περιοριστεί στα 236 εκατομμύρια ευρώ και τα 325 τότε κλείσανε στα 500 εκατομμύρια, δηλαδή με υπερδεσμεύσεις μεσούς της οικονομικής, της υγειονομικής κρίσης. Είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε και μια δεύτερη τεράστια πρόσκληση το 2023 που ολοκληρωθήκε το 2025. Επομένως υπάρχουν ιδιομορφίες τέτοιες και περιορισμοί και οικονομικοί. Τα σχέδια από 600.000 μέγιστο προϋπολογισμό έχουν περιοριστεί στις 300.000. Ήταν μια, εν πάση περιπτώσει, απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χώρα, γιατί είχαμε μεγάλα σχέδια με το Leader και δεν ήταν αυτή η φιλοσοφία του προγράμματος έτσι όπως διαμορφωνόταν τελικά στο γίγνεσθε των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για τη μεταποίηση, βέβαια, είναι μέχρι 400.000. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά και με αυτά ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια δυνατότητα υπερδέσμευσης, δηλαδή τα 2.380.000 να αυξηθούν στην αξιολόγηση και στην κατανομή. Θεωρούμε ότι ίσως θα διπλασιάσουμε. Πάντως οι συνθήκες έχουν αλλάξει, έχουν περιοριστεί για όλους μας, το αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε. Άρα μιλάμε για μικρότερα προγράμματα στο 50% των προηγούμενων και πρέπει επομένως μέσα σε αυτές τις λογικές να βρούμε έξυπνες επενδυτικές λύσεις. Και εμείς που προτείνουμε και οι επενδυτές που πρέπει να αξιοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα. Επομένως, αυτό που εγώ έχω να πω σαν δύο στοιχεία, η δυνατότητα επομένως υλοποίησης είναι με τον κανόνα de minimis στο 65% του προϋπολογισμού και σε ό,τι αφορά τις μεταποίηση και πορεία αγιορικών προϊόντων στην θάσο διαφοροποιείται το ποσοστό από 65% είναι στο 80% επιχορήγηση. Υπάρχουν βέβαια και σχέδια συνεργασίας, υπάρχουν μια νέα δράση που αφορά έξυπνα χωριά, να πάρουμε ένα χωριό ή μια συστάδα χωριών και να δημιουργήσουμε εκεί πέρα ένα αναπτυξιακό πρότυπο που μέσα από τη μελέτη του έξυπνου χωριού θα δώσουμε κάποιες προτεραιότητες παρεμβάσεων ώστε να αναμορφωθεί και να αποτελέσει ένα πυρήνα αναπτυξιακής διαδικασίας που θα μπορέσει να εφαρμοστεί και στα χωριά δίπλα ίσως. Κάπως έτσι γίναν τα ζαγοροχώρια, κάπως έτσι γίναν τα περτούλια. Κάτι ανάλογο θα θέλαμε να κάνουμε και εμείς ή στη Θάσο ή στην Καβάλα ή και στις δύο περιοχές. Υπάρχουν δράσεις κατάρτισης, δράσεις συνεργασιών πέραν των επενδύσεων που θα είναι πάλι στον τουρισμό, στις υπηρεσίες, στη μικρή βιοτεχνία και στη χειροτεχνία, στη μεταποίηση και πορεία γεωργικών προϊόντων. Με αυτά και με αυτά έχουμε μια πρόσκληση που ξεκινάει σήμερα, θα κλείσει 18 Δεκέμβρη να μπορέσει ο κόσμος να κάνει τις γιορτές του και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα τεράστιο ενδιαφέρον, όπως πάντα εξάλλου. Το Λίτζερ, ξέρετε, έχει μια τεράστια δημοφιλία στην περιοχή μας. Είναι από τα πιο ανταγωνιστικά, αν θέλετε, και από τα πιο επιθυμητά προγράμματα για τον άνθρωπο της Υπαίθρου. Έχουμε δημιουργήσει επί 30 χρόνια επενδύσεις και δομές ανάπτυξης που έχουν αφήσει αποτύπωμα στο σύνολο της περιοχής μας, του αγροτικού τοπίου της Υπαίθρου, και θεωρούμε ότι με την ίδια ζέση και με την ίδια επιτυχία θα πορευτούμε και σε αυτή την πρόσκληση. Στο επόμενο αμέσως διάστημα θα κάνουμε πάρα πολλές διαβουλεύσεις με το κοινό, στο επιμελητήριο, σε κάθε περιοχή, να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τους υποψήφιους επενδυτές και να εξαντλήσουμε το επενδυτικό τους ενδιαφέρον. Η αναπτυξιακή είναι εκεί, η Δρας 10-251-0620-459 τα τηλέφωνά μας. Η πρόσκληση είναι στην ιστοσελίδα μας και σε ιστοσελίδες του Υπουργείου στο Αγροτική Ανάπτυξη, ΑΕ, και σε άλλες ιστοσελίδες που, εν πάση περιπτώσει, με τις ανακοινώσεις μπορεί να δει το επενδυτικό κενό. Και εμείς πάντα είμαστε εκεί στην εταιρεία Ίδρας 10. Περιμένουμε τον οποιονδήποτε να έρθει να τον ενημερώσουμε, να τον πληροφορήσουμε για ό,τι ενδιαφέρεται να κάνει μέσα από το πρόγραμμά μας.
0: Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Σκορδάς, διευθυντής αναπτυξιακής Καβάλας ΑΕ.

0: Πάμε τώρα στο Μουσικό Σχολείο Γαβάλας, στο διευθυντή του, τον κύριο Γιάννη Κακάρα, να μας ενημερώσει για την ένταξη του σχολείου τους σε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Κύριε Κακάρα, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι μας. Ξεκινήσαμε βέβαια εδώ και καιρό και έχουμε μπει σε διαδικασίες, πώς να το πω, και δραστηριοτήτων. Μία από αυτές είναι και αυτή για την οποία φαντάζομαι μιλούμε, με τίτλο «Ανοίγοντας ορίζοντες με τη δύναμη της μουσικής τέχνης, νέοι ταλαντούχοι μουσική σε δράση». Μία πρόταση που είχε κατατεθεί από το Μέγαρα Μουσικής Κομωτινής στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, την οποία την έκανε αποδεκτή και έχει να κάνει με μέλη της Αυστριακής Ακαδημίας Εμχόρδων, το Πανεπιστήμιο Μουσικής του Μοτσαρτέουμ στο Σάλτσμπουργκ, αυτό που θα έρθουν στην Καβάλα. Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας συμμετέχει σε αυτό και συμφιλοξενεί και το Μουσικό Σχολείο Δράμας, όπου μαθητές εγχόρδων κυρίως θα παρακολουθήσουν ένα workshop από τους συντελεστές του Πανεπιστημίου, όπως είπαμε πριν. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και νομίζω ότι θα αφήσει πολύ καλό και πολύ ωραίο αποτύπωμα στα παιδιά μας, παιδαγωγικό εννοώ, γιατί θα είναι κάτι που δεν είναι εύκολο να το βιώσει κάποιος και είναι πολύ σημαντικό. Και να ευχαριστήσω και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αλλά και το Δήμο Καβάλας που μας παραχώρησε τη μεγάλη λέσχη για να γίνει αυτό το workshop, καθώς επίσης και να συγχαρώ τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές μας για τη συμμετοχή τους.
0: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι κάτι διαφορετικό, δεν έχει να κάνει με αυτά τα συνηθισμένα προγράμματα που γνωρίζαμε.
1: Όχι, όχι, είναι κάτι διαφορετικό. Ας πούμε, αν μπορώ να το περιγράψω όσο γίνεται πιο απλά, θα έρθουν 14 άνθρωποι και ο μαέστρος, οι οποίοι είναι ερμηνευτές εγχόρδων. Θα παρουσιάσουν κάτι στα παιδιά, μετά θα τους δώσουν υλικό, ένα μουσικό έργο, το οποίο βήμα-βήμα θα το χτίσουν μαζί, σαν μάθημα, παύλα, σεμινάριο, για να προκύψει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν είναι το σημαντικό το αποτέλεσμα, αλλά η διαδικασία, η πορεία. Να δούνε ήχο, ρυθμό, έκφραση, όλα αυτά, δηλαδή πώς γίνεται μια δουλειά σε ένα μουσικό σύνολο από την αρχή του μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο, όποιο φτάσει. Μπορεί να τελειώσει, μπορεί να μην τελειώσει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η διαδρομή.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία κύριε Κακάρα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κακάρας, ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας διαδρομή. Να πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα, στον Αντιπεριφερειάρχη τον κ. Θόδωρο Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι σήμερα εισηγητής στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το αρδευτικό του φράγματος Μαρμαρά. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Γεια σας, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα μας έχει ζητηθεί επιπλέον όλων των δικαιολογητικών που έχουμε υποβάλει, μας έχει ζητηθεί να υποβάλουμε και μια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που είναι το κορυφαίο συλλογικό όργανο που έχουμε, το οποίο να λέει ότι έχουμε εξασφαλίσει τους χώρους στους οποίους θα καταλάβει το έργο αρδευτικό δίκτυο του φράγματος Μαρμαρά. Τώρα, το φράγμα Μαρμαρά ούτως ή άλλως δημοσιεύεται, αν δεν έχει δημοσιευτεί κιόλα σήμερα, αλλά δημοσιεύεται ως ονού η προκήρυξη έτσι ώστε σε 55 μέρες να έχουμε ένα προσωρινό ανάδοχο. Και από εκεί και πέρα πάμε στην διαδικασία του να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο στάδιο, το οποίο είναι το αρδευτικό δίκτυο. Έχουμε ζητήσει, έχουμε υποβάλει στην προκήρυξη των γεωργικών έργων με φάκελο αξίας 52 εκατομμυρίων, τόσο θα κοστίσει. Και από εκεί και πέρα, τώρα μας ζητούν κάποια συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Απαιτείται μια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το έχουμε βάλει θέμα και θα το στείλουμε κιόλας.
0: Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 52 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι. Το αρδευτικό δικαιολογητικό.
0: Ναι. Μάλιστα. Άλλωστε, χωρίς αρδευτικό το φράγμα θα είναι άχρηστο.
1: Όχι, δεν θα είναι καθόλου άχρηστο, γιατί και χωρίς αρδευτικό και μέχρι να γίνει το αρδευτικό θα εμπλουτίσει τον υπόγειο υδροφορέα.
0: Α, μάλιστα. Σωστό και αυτό. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο σε ό,τι αφορά το έργο αυτό?
1: Όχι, όχι, τίποτα. Εκείνο το οποίο έχουμε είναι, περιμένουμε τα αποτελέσματα της προκήρυξης αυτής και είμαστε αισιόδοξοι για την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Βλέπετε ότι βρισκόμαστε στο σημείο, το λέω άλλες τις φορές, ποτέ ο νομός Καβάλας δεν είχε τόσα πολλά έργα που έχει τώρα. Γι' αυτό το προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Και δύο λέξεις λίγο ή και περισσότερες αν θέλετε για το αμφιθέατρο, γιατί περάσαμε προχθές από εκεί του διοικητήριου και βλέπουμε προχωράει.
1: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα κανονίσουμε ίσως από εβδομάδα μια μέρα να έρθετε να πάμε να το δούμε.
0: Ωραιότατα, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα μου.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Μαρκόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στην Θάσο τώρα, στον Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης, τον κύριο Λάμπρη Λαμπρινίδη, να μας δώσει λίγο μια εικόνα ή αν θέλετε την άποψή του για αυτό το τραγικό γεγονός που είχαμε εκεί στο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Παναγία της Θάσου. Κύριε Λαμπρινίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Αλήτρα, σας και στους ακροατές σας. Όσο καλημέρα μπορεί να είναι μια τέτοια θλιβερή μέρα για την Καβάλα και ειδικά για την αθλητική οικογένεια της Καβάλας. Καταρχάς να εκφράσω σαν άνθρωπος τη θλίψη μου και τα συλληπιτήρια μου στην οικογένεια. Είναι πολύ βαρύ αυτό που έγινε. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι φρέσκο το γεγονός, είναι καλύτερα έτσι να μην σηκώσουμε τόνους και να μην αρχίσει να κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν αυτές οι πράξεις. Από ό,τι γνωρίζω έτσι από τα χρόνια που ασχολήθηκα διοικητικά με τον αθλητισμό, υπάρχει μια επιτροπή η οποία πριν αρχίσει το πρωτάθλημα ελέγχει όλα τα γήπεδα. Απαρτίζεται από ανθρώπους της περιφέρειας, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της τοπικής ένωσης των ποδοσφαιρικών σωματείων και εκδίδει την άδεια. Τώρα, θέλετε, επειδή κάποιοι δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, θέλετε γιατί το κράτος πλέον έπαψε να υπάρχει και είναι δυστυχώς όμηρος των κάθε κυβερνήσεων. Δεν κρίνω καμιά κυβερνήση, απλά έχουν μετατοπιστεί όλες οι ευθύνες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με αποτέλεσμα να πέφτει στον κάθε δημοτικό σύμβουλο το γεγονός ότι αν θα πρέπει να ψηφίσει, αν το χωριό του θα είχε ομάδα και γήπεδο. Καταλαβαίνετε αυτό πώς θα το χαρακτηρίσω, ας πούμε. Εγώ δεν θα πω κάτι άλλο. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Καβάλας να σταματήσει το πρωτάθλημα μέχρι να δουν τι θα γίνει και το κράτος να κάνει επιτέλους τη δουλειά του. Ήταν ένα πολύ αγαπητό παιδί στη γειτονιά μας στο Βύρονα. Όλος ο Βύρονας κλαίει. Είναι, πώς να σας πω, πολύ λυπηρό αυτό που έγινε.
0: Μάλιστα. Με δύο λέξεις, το γήπεδο αυτό μπορεί να έχει άδεια, γιατί εγώ που το γνωρίζω είναι πολύ σφιχτό γήπεδο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα γήπεδα αυτά ήταν, τα φτιάξε κάθε κοινότητα όπου ήθελε. Άλλο σε δασικό μέρος, άλλο σε άλλο μέρος, άλλο σε τέτοιο. Όταν το ανάλαβε ο Δήμος, η νομοθεσία, ξέρετε πολλές φορές ότι είναι τόσο περίπλοκη που ξεκινάς από κάτι και βρίσκεσαι σε έναν κυκαιώνα. Τώρα προχθές, 2-3 μέρες πριν συμβεί αυτό το πολύ θλιβερό συμβάν, ο κύριος Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι πάρθηκε άδεια λειτουργίας για το γήπεδο του Λιμένα. Τώρα τι άδεια λειτουργίας πάρθηκε, θα μας το ανακοινώσει κάποια στιγμή, αλλά μεσολάβησε και αυτό το γεγονός. Θεωρώ δηλαδή ότι από αυτά τα γήπεδα που βλέπουμε, γιατί δεν ξέρω αν ξέρατε, του Κοτσάλου το γήπεδο ήταν καλύτερο.
0: Ναι.
1: Μέσα στην Καβάλα ήταν, στην πόλη μέσα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Τώρα, το κάθε χωριό ομάδα, το κάθε χωριό γήπεδο, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σας είπα, δεν θέλω να πω.
0: Όχι, όχι, άλλο, δεν χρειάζεται.
1: Είναι βαρύ το κλίμα.
0: Έτσι.
1: Λυπάμαι πάρα πολύ και σαν παράγοντας και σαν μπουντέν, αλλά σε πιο πολύ σαν άνθρωπος είναι κρίμα. Δηλαδή να στέλνουμε τα παιδιά μας, γιατί και εγώ έστελνα τα παιδιά μου να παίζουν μπάλα στην αναγέννηση, και να φτάνουμε σε αυτό το σημείο μια οικογένεια να θρυνεί. Έχουν τραβήξει τόσα πολλά αυτοί οι άνθρωποι, είναι αλλοδαπή. Ήταν από τις καλύτερες οικογένειες στο Βύρο, να σας το λέω, επειδή πήγα εκεί πέρα και έμενα και στο Βύρονα κιόλας. Κρίμα, κρίμα. Λυπάμαι.
0: Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά κύριε Αλετρά, και εσείς και εσείς και οι ακροατές σας και στην επιτυχία.
0: Σας ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Λάμπρος Λαμπρινίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Λαϊκής Συσπήρωσης της Θάσου.

0: Συνεχίζουμε να πάμε τώρα στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας, στον πρόεδρο, τον κύριο Τζανάκο Χρήστο, να μας ενημερώσει λίγο για το πώς κύλησε το φετινό καλοκαίρι για το Ναυτικό Μουσείο Καβάλας, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ίσως να ήταν ένα από τα καλύτερα καλοκαίρια για το μουσείο, στο κομμάτι της επισκεψιμότητας, αλλά και στη δωρεά διαφόρων αντικειμένων προς το μουσείο. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Ζωστά, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή σας ημέρα.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Κύριε Ζωστά, ήταν φέτος μια πολύ καλή χρονιά, μπορώ να πω, τόσο από επισκεψιμότητα όσο και από δραστηριότητες. Ιδιαίτερα βέβαια οι επισκέψεις των μαθητών που ενθουσιάζονται τα παιδιά στην κυριολεξία. Υπολογίζω από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο ήρθε γύρω στους 3.500 επισκέπτες, εκ των οποίων οι 1.650 μαθητές είναι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο. Ένα πολύ, πολύ καλός αριθμός, ιδιαίτερα για τους μαθητές. Νομίζω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά αυτή τη χρονιά. Και ιδιαίτερα είμαι ενθουσιασμένος με τα παιδιά, κύριε Ασβεστά, με τα παιδιά, γιατί τα παιδιά, παρότι ενθουσιάζονται πάρα πολύ, γιατί βλέπουν πραγματικά αντικείμενα, γνωρίζουν την ναυτική ιστορία της Καβάλας, ύστερα τα εκθέματα και τα μοντέλα των πλοίων και ο ναυτικός εξοπλισμός τραβούν την προσοχή των παιδιών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στην κυριολεξία εκστασιάζονται. Κύριε Ζωστά, προσπαθούμε, στόχος μας είναι κάθε επίσκεψη να μην αποτελεί απλώς μια περιήγηση σε ένα χώρο πολιτισμού, αλλά και μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία. Ιδιαίτερα βέβαια μέσα στους μαθητές, οι οποίοι γνωρίζουν, συμμετέχουν, προβληματίζονται και ανακαλύπτουν τη σημασία της ναυτικής κληρονομιάς. Θεωρώ ότι πήγαμε πολύ καλά εφέτος. Τώρα θα δούμε, συνεχίζουμε και μέχρι τέλος της χρονιάς, που πιστεύω πάλι να έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα. Το καλό είναι ότι είχαμε και φέτος το καλοκαίρι ξένους πολλούς. Είχαμε ξένους πολλούς και από τα Βαλκάνια, αλλά και από την Ευρώπη γενικά. Από Ισπανία και από Αγγλία και από Αμερική ήρθανε κόσμος. Νομίζω ότι πήγαμε πολύ καλά και είμαι πολύ ευχαριστημένος, μπορώ να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρω τι άλλο.
0: Όχι, τίποτα. Αυτά που πρέπει να πείτε, αυτά να πείτε. Δεν είναι... Έχουμε τίποτα τα νεότερο έτσι με την επέκταση του...
1: Έχουμε συνέχεια ότι έχουμε δωρές συνεχόμενες, όπως καλά γνωρίζετε. Mm-hmm. Έχουμε τώρα τις 22 Οκτωβρίου που πρέπει να πάμε κάτω στην Κρήτη, που έχουμε το συνέδριο των Ναυτικών Μουσείων της Μεσογείου, και αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή προβολή για την Καβάλα και πρέπει να έχουμε καλά αποτελέσματα από αυτή τη συνάντηση. Νομίζω ότι η Καβάλα θα μπορεί να ωφεληθεί από αυτή την εμπειρία που θα έχουμε κάτω στα Χανιά. Έχω και μία ομιλία, μάλιστα, να κάνουμε. Θα είμαστε σε επαφή και θα τα λέμε, ωστόσο.
0: Ωραίοτατα. Λοιπόν, να μείνουμε...
1: Ναι. Τίποτα, δεν ξέρω.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι, μας καλύψατε, δηλαδή, κύριε Τζανάκο, μας καλύψατε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ πάντα που μας θυμόσαστε και μας έχετε κοντά σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, ήταν ο πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας, ο κύριος Χρήστος Τζανάκος.

Ερτ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή. Είχαμε ακόμη μία συνάντηση, μία επικοινωνία, η οποία αναβάλλεται για αύριο λόγω του ότι ο πρόεδρος του ΟΚΑΦ, ο κ. Στάσος Ιωαννίδης, αυτή τη στιγμή οδηγεί. Είναι αδιανόητο να οδηγείς και να δίνεις συνέντευξη. Λοιπόν, εμείς απ' την άλλη να πούμε ότι στο επιμελητήριο Καβάλας επικρατεί έτσι πολύ μεγάλη κινητικότητα. Έχουμε την έκθεση από 2 έως 5 Οκτωβρίου. Θα γίνουν τα εγγένεια την Παρασκευή και δίνεται πολύ μεγάλη βαρύτητα φέτος στις επαφές των επιχειρηματιών, στις συναντήσεις μεταξύ τους και στο να κλείσουν κάποιες εμπορικές συμφωνίες. Από την άλλη βέβαια έχουμε και θέματα που αφορούν την Καβάλα, καθώς σε εξέλιξη είναι έργα 7 εκατομμυρίων ευρώ οδοπίας και υποδομών στο Περιγιάλι, όπως δήλωσε και ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Θόδωρος Μουλιάδης. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί του αύριο μια τηλεφωνική επικοινωνία να μας ενημερώσει για αυτό το σημαντικό ζήτημα, γιατί ήδη υπάρχει μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του Περιγιαλίου από την δικηγόρο την κυρία Ειρήνη Βρανά. Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε την πρωινή μας διαδρομή. Σε λίγα λεπτά στις 10 θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τη Ρένα την Πανταζόγλου. Από όλους εμάς ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Ισραήλ, καθώς σήμα που εξέπεμψε αεροσκάφος της Φλούντι Μπέι που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος ενεργοποίησε κωδικό έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με απόπειρες αεροπειρατείας και εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος, ενώ οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας πραγματοποιούν έκτακτες διαβουλεύσεις για το περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι προκάλεσε την ενεργοποίηση των κωδικών έκτακτης ανάγκης και αν υπάρχει πραγματική απειλή για το αεροσκάφος ή τους επιβαίνοντες. Τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Στο μεταξύ, υποχωρεί κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλιών ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγελίες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Μετά από 10 ημέρες λειτουργίας, στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Σοβαρά τραυματισμένη και για δεύτερη μέρα νοσηλευόμενη παραμένει η διευθύντρια του νηπιαγωγείου Στάν, Ολιώσια, μετά το περιστατικό που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση βίντεο, στο οποίο καταγράφεται η συμπεριφορά της απέναντι σε παιδιά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, μέχρι σήμερα δεν είχε υποβληθεί κάποια καταγγελία σε βάρος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού. Μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News, ο Διονύσης Αναστασόπουλος ανέφερε ότι μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, η Περιφέρεια Εκπαίδευσης Αττικής προχώρησε άμεσα σε ΕΔΕ, ενώ ενημερώθηκαν τόσο ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, όσο και ο Εισαγγελέας Ανηλίκων. Καλά στην υγεία του είναι ο ανήλικος μαθητής που παρασύρθηκε από γιο ταχυαυτοκίνητο στα Σεπόλια. Ο μαθητής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες. Εξαιτίας της παράσυρσης στην περιοχή υπάρχει η δυσχέρεια των αυτοκινήτων στην οδό Αδμητού από το ύψος της Περγάμου. Με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο ΚΑΤ. Γυναίκα έγκυος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι ενώ διέσχιζε την οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Το ηλεκτρικό πατίνι κατασχέθηκε ενώ ο αναβάτης συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ευανατολική Στερεά, Βόρειο Ανατολική, Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 ως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

συνοδοιπόρου σε αυτό το ταξίδι και του συναδέλφου δημοσιογράφου δύο περιφερειακών σταθμών που μα στηρίζουν με τι ειδήσει και τα ρεπορτάζ του, τη ΕΡΤ Καβάλα και τη ΕΡΤ Οριστιάδα. Και βέβαια έχουμε και του οικολήπτε μα, τον Μάκη Μητάκο και τη Γιώτα Δημούδη. Πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της εκπομπής είστε και εσείς. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 2510-2425-49. Σας υπενθυμίζουμε ότι είναι η εκπομπή Χάρη της Επικαιρότητας, που ακούτε και παράγεται από την εκπομπή της από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας και μεταδίδεται από δύο περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Οριστιάδας, και από τις συχνότητές τους 101 και 103,5 στα FM από τις συχνότητες της ΕΡΤ Οριστιάδας, 96 και 3 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και από το διαδίκτυο ertecho.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ, όπου βρίσκονται όλα τα ραδιοφάνα της ΕΡΤ εκεί και μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. Καλή σας μέρα λοιπόν, αυτή την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, μια μέρα που αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες για το μεγαλύτερο κομμάτι ενδεχομένως της περιοχής της Ελλάδας, όχι τόσο για την περιοχή μας, για την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Έχουμε ενισχυμένους ανέμους, έχουμε βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, οι οποίες δεν θα επηρεάσουν τόσο πολύ την περιοχή μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Κυρίως θα επηρεάσουν από την κεντρική Μακεδονία και κάτω και τα νησιά του Ανατολικού, Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ωστόσο, έχουμε νεφώσεις οι οποίες θα είναι και ενισχυμένες στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενδεχομένως να έχουμε σε κάποιες περιοχές και σύντομες τοπικές βροχές. Ωστόσο, ο καιρός είναι φθινοπορεινός, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 23-24 βαθμούς Κελσίου, τουλάχιστον για την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, μία μέρα που και εδώ την Καβάλα είναι μια μέρα δύσκολη, γιατί ετοιμάζεται να πει το τελευταίο αντίο σε ένα παιδί το οποίο πήγε για να αθληθεί, έχασε τη ζωή του και σήμερα το αποχαιρετούν φίλοι και συγγενείς και όλη η πόλη με ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό να υπάρχει και σε αυτό το κομμάτι. Αυτές τις ημέρες προβληματιζόμαστε για την υγεία, προβληματιζόμαστε για την παιδεία, προβληματιζόμαστε και για τον αθλητισμό, τους αθλητικούς χώρους, εκεί που μαζικά τα παιδιά πηγαίνουν, εκτονώνονται, ξεφεύγουν από τις οθόνες, ξεφεύγουν από την δύσκολη ενδεχομένως καθημερινότητα. Τους. Μια δύσκολη μέρα για την Καβάλα η σημερινή, μια δύσκολη μέρα βεβαίως για όλη την Ελλάδα, και γιατί πρόκειται για ένα θέμα το οποίο φυσικά δόθηκε έκταση σε όλη την Ελλάδα, γιατί ο καθένας θεωρεί, αισθάνεται ότι θα μπορούσε να είναι στη θέση αυτής της οικογένειας που σήμερα μικρότερη, πιο διευρυμένη οικογένεια αποχαιρετά αυτό το παιδί στη μία η ώρα το μεσημέρι στα κημητήρια της πόλης της Καβάλας, το 16χρονο Άνι.

Σαν σήμερα, να ξεκινήσουμε να δούμε η σημερινή ημέρα τι μας φέρνει στην πάροδο των χρόνων, κάποιες ιστορικές στιγμές που μας φέρνει η σημερινή τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, που είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας και ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Σαν σήμερα το 1636 έχουμε ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που πλήττει την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις ιστορικές καταγραφές, 525 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και περίπου 1500 τραυματίζονται. Και πάω τώρα λίγο πιο χαμηλά, γιατί βλέπω ότι σαν σήμερα, το 1985, έφυγε από την ζωή ο Τσάρλς Ρίχτερ, ο Αμερικανός σεισμολόγος και φυσικός, γνωστός και ως δημιουργός της κλίμακας Ρίχτερ, που μετέτρεψε τη μέτρηση της έντασης των σεισμών σε ακρίβεια και συνέπεια. Είχε γεννηθεί το 1908. Εργάστηκε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας, αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη των σεισμικών φαινομένων και της σεισμοτεκτονικής, δημιούργησε την κλίμακα Ρίχτερ το 1935. Η συμβολή του βοήθησε καθοριστικά στην κατανόηση της σεισμικής δραστηριότητας και στη βελτίωση της αντισεισμικής προστασίας. Η κλίμακα που φέρει το όνομά του έγινε παγκόσμιο σημείο αναφοράς και τον καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους επιστήμονες του 20ου αιώνα. Επιστρέφουμε όμως στο παρελθόν και πάμε στο 1791, όταν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη ο Μαγικός Αυλός του Wolfgang Amadeus Mozart, μία από τις διασημότερες όπειρες στην ιστορία της κλασικής μουσικής. 1876, η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου εγκρίνει τη σύσταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δημιουργώντας ένα θεσμό που θα δραματίσει κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της ελληνικής κεφαλαίας αγοράς. 1888, το όνομα το ξέρετε, Τζακ Αντεροβγάλτης, είναι η νύχτα, μέσα σε μια νύχτα χάνουν τη ζωή τους από τα χέρια τους δύο γυναίκες στο Λονδίνο. Είναι το γνωστό double event αυτής της ανεξιχνίας της σειράς εγκλημάτων. 1941, το λέγαμε και χθες, ολοκληρώνεται η διήμερη σφαγή στο Μπάμπι Γιάρ, κοντά στο Κίεβο. Ήταν 29 και 30 Σεπτεμβρίου, όταν γερμανικές μονάδες των SS και της αστυνομίας με συνεργάτες τους δολοφονούν 33.000 Εβραίους σε μία από τις μεγαλύτερες μαζικές εκτελέσεις του ολοκαυτώματος, το ολοκαύτωμα με σφαίρες, όπως είναι γνωστό. 1962, ο James Meredith γίνεται ο πρώτος μαύρος φοιτητής που γίνεται δεκτός στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπί εν μέσω βίαιων ταραχών. Η υπόθεση αποτελεί ορόσημο στον αγώνα κατά του φυλετικού διαχωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. 1962, ένας μαύρος φοιτητής, νέος, ήθελε να σπουδάσει, αλλά υπήρξαν γύρω του άλλοι που δεν ήθελαν να σπουδάσει, γιατί δεν τους άρεσε το χρώμα του δέρματός του, και γι' αυτό είχαμε βίαιες ταραχές. Είναι αυτά που συμβαίνουν μέχρι και σήμερα, όχι γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, αλλά γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν θέλουν να κάνουν οι άλλοι πράγματα χωρίς να τους ενοχλούν. Δεν θέλουν όμως, γιατί θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα και για αυτοί να κάνουν και να επιβάλλουν τη δική τους άποψη σε άλλους ανθρώπους. Σαν σήμερα το 1968 στο Δερβένη Κορινθίας είχαμε μια επίσης φωνική σιδηροδρομική τραγωδία στη χώρα. Δύο αμακροστοιχείες συγκρούστηκαν με 34 νεκρούς και 125 τραυματίες. Και σαν σήμερα το εμπορικό πλοίο Παναγιώτης το 1982 που μετέφερε λαθρέα τσιγάρα προσάραξε σε απομονωμένη ακτή της Ζακύνθου. Το κουφάρι του πλοίου χάρισε αργότερα στην παραλία το όνομα Ναυάγιο και έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της Ελλάδας, το Ναυάγιο της Ζακύνθου. Και σαν σήμερα το 1983 ο Γιώργος Νταλάρας εμφανίζεται στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας σε μία συναυλία ορόσημο που σηματοδοτεί την είσοδο της ελληνικής μουσικής στην εποχή των μεγάλων σταδίων. Τώρα μπορεί να μας φαίνεται λογικό αυτό, αλλά τότε, στο 1983, ήταν ο Γιώργος Νταλάρας που συγκέντρωσε 70-80 χιλιάδες κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο, βάζοντας τους Έλληνες καλλιτέχνες στα μεγάλα στάδια, μετά από φυσικά πάρα πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες της ξένης μουσικής που είχαν παρουσιαστεί.

Υπάρχει μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών που οδεύει προς τη λύση της, καθώς Ελλάδα και Βουλγαρία έχουν καταλήξει σε συμφωνία προκειμένου να επαναπατριστούν 48 ανεκτήμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν αφαιρεθεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ως αμοιβαία κίνηση, η ελληνική πλευρά θα παραδώσει στη Σόφια τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια και δικαίωση για κάποιους οι οποίοι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα προσπάθησαν να επιστρέψουν αυτά τα κοιμήλια. Υπάρχουν και άλλα κοιμήλια φυσικά, υπάρχουν πολύ περισσότερα κοιμήλια τα οποία βρίσκονται σε διάφορα μέρη της Βουλγαρίας. Ωστόσο, ακόμη και στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας που φυλάσσονταν τα συγκεκριμένα 48 κοιμήλια, είναι κοιμήλια τα οποία η επίσημη υπογραφή πρωτοκόλων θα πραγματοποιηθεί σε ανώτατο επίπεδο το Σάββατο στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών. Αυτά τα 48 επαναπρατηριστέντα κοιμήλια θα εκτιθούν προσωρινά στο ίδιο το μουσείο στις 5 Νοεμβρίου και μετά το τέλος της έκθεσης θα παραδοθούν οριστικά στις Μονές και την Μητρόπολη Προέλευσης του σε και οι δύο χώρες πάντως δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την ταυτοποίηση και την επιστροφή και άλλων ιστορικών αντικειμένων στο μέλλον. Θα έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε αυτό, γιατί μιλάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για κοιμήλια τα οποία εκλάπησαν κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο από τα μοναστήρια εδώ της περιοχής του Παγκαίου και από το μοναστήρι της 20 Φινήσης, κάποια από αυτά, αλλά και των άλλων μοναστηριών και άλλων μοναστηριών στην περιοχή του Παγκαίου και τα οποία χρόνια τώρα υπάρχει αυτό το αίτημα για την επιστροφή τους. Όπως λέγαμε, σήμερα είναι μια μέρα δύσκολη για την Καβάλα και δεν είναι μόνο για την Καβάλα μέρα δύσκολη. Έχουμε συνεχόμενες ανακοινώσεις για την κηδεία του 16χρονου παιδιού, το οποίο σήμερα θα το συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία γονείς, φίλοι, συγγενείς, πάρα πολλοί κόσμος. Έχουμε ανακοίνωση από τον δήμαρχο της Θάσου. Η Θάσος Πάνδημα υποκλίνεται συγκλονισμένη με απόλυτο σεβασμό στον αδόκητο χαμό ενός νέου παιδιού και στέκεται δίπλα στον χωρίς όριο πόνο των γονέων του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει το νέο αυτό παλικάρι και ας έχει ψυχή του καλή ανάπαυση. Έχουμε όμως και άλλες ανακοινώσεις τις οποίες θα δούμε στην συνέχεια, γιατί πλέον αυτός ο θάνατος συμπαρασύρει και άλλα πράγματα για την ασφάλεια των παιδιών που πηγαίνουν να αθληθούν στους χώρους, για το πόσο ακόμη αυτοί οι χώροι, ακόμη και αν είναι αδειοδοτημένοι, είναι ασφαλείς για τα παιδιά και πώς θα πρέπει οι γονείς να αισθάνονται ασφαλείς όταν στέλνουν τα παιδιά τους σε έναν χώρο για να αθληθούν με αυστηρές προδιαγραφές, οι οποίες δεν ξέρουμε αν τηρούνται και πώς θα διαβεβαιώσει σε έναν γονιό ότι το παιδί είναι ασφαλές εκεί που πηγαίνει, τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα που πρέπει να τηρηθούν όταν βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Αυτή η ιστορία θα συμπαρασύρει πάρα πολλά. Αυτή, όπως και άλλες ιστορίες τις οποίες παρακολουθούμε, όπως και τα κομμάτια τα ιατρικά και με τους ιατρικούς συλλόγους και τις κλινικές, είναι κομμάτια μιας απουσίας της πολιτείας από τους ελέγχους στους οποίους θα έπρεπε να έχει αιμονή και όχι να αφήνει κενά σε αυτούς τους ελέγχους, και νομίζω το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, όπως γίνεται συζήτηση, όπως είπαμε, για το χώρο της υγείας, όπως γίνεται συζήτηση για το χώρο της παιδείας. Θα έχουμε και συζήτηση και για το χώρο του αθλητισμού και σοβαρή συζήτηση, γιατί πρέπει να νοιαστούμε για το μέλλον της χώρας μας που είναι τα παιδιά. Αρκετά ασχοληθήκαμε με άλλα πράγματα.

0: Λοιπόν, να πάμε τώρα στο επιμελητήριο Καβάλας και θα πάμε στο επιμελητήριο Καβάλας γιατί όπως λέγαμε και χθες με αφορμή μια συνέντευξη που κάναμε παρουσίας ομάδας εκεί στην έκθεση του επιμελητήριου δεν είπαμε πολλά πράγματα και πρέπει να πούμε, φτάνει ο χρόνος για να ξεκινήσει η 32η Καβάλα Expo 2026 με πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για όλο αυτό το χρονικό διάστημα που θα είναι ανοιχτή. Θα μιλήσουμε για την έκθεση με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιωτίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, θα θέλαμε να μας πείτε, βλέπουμε πολλά καινούργια στοιχεία, ενδιαφέροντα, σύγχρονα στοιχεία σε μια έκθεση η οποία φτάνει πλέον τα 2 χρόνια.
1: Ακριβώς, είναι ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί στην περιοχή μας, συμβάλλει όλες οι διοικήσεις, ξεκίνησε και με το όραμα του αείμνηστου του Προέδρου του Απόστολου του Μαρδύρη, όπου η έκθεση γινόταν κάτω στην είσοδο της Νομαρχίας, στις πιλωτές της Νομαρχίας. Κάποια χρόνια φιλοξενήθηκε και στο Τελωνείο, και στην περιοχή του Τελωνείου. Και το λέω αυτό γιατί είναι ένα άλλο θέμα το οποίο, το πόσο ο χώρος εκεί μπορεί να αξιοποιηθεί διαφορετικά αντί να εξυπηρετεί τον εκτεγωνισμό των Ιταλίκων που ερουπιάνουν εκεί και δημιουργούν κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και μετά ο θεσμός βρήκε το σπίτι του, το εκθεσιακό κέντρο Απόστολου Μαρδύρης, Νέα Καρβάλη, ένας πολυχώρος ο οποίος και αυτός μετά την ενεργειακή του αναβάθμιση θα μπορεί να χρησιμοποιείται όλο το χρόνο και να μην είναι κοστοβόρος ενεργειακά κυρίαρχα, που αποκλειόταν με αυτόν τον τρόπο το χειμώνα κάποιες εκδηλώσεις. Και έτσι λοιπόν να μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα αυτός ο χώρος και όχι μόνο για την δημιουργία μιας έκθεσης. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η έκθεση φιλοξενείται σε ένα κτίριο το οποίο πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις ώστε να γίνεται εκεί ένας θεσμός να εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις της περιοχής μας και γενικότερα της περιφέρειας και όχι μόνο, αλλά φέτος η εξέλιξη αυτής της έκθεσης συμβαδίζει και με τις επιταγές της εποχής για εκπαίδευση στην καινοτομία, στην τεχνολογία, στις νέες τάσεις και γι' αυτό συνδέουμε την έκθεση των προϊόντων, την έκθεση των επιχειρήσεων και με εκπαίδευση, με επικοινωνία, με τις τάσεις αυτές που είπαμε. Mm-hmm. Θα είναι λοιπόν ομιλητές και το διαφορετικό είναι αυτό που εφαρμόζουμε μέσα στην διαδικασία της έκθεσης, μέσα στον χώρο της έκθεσης. Θα είναι ομιλητές αναγνωρισμένοι στο αντικείμενό τους, όπου θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, αλλά και όλους όσους θέλουν να παρακολουθήσουν το πώς μπορούν να χρησιμοποιούν καλύτερα τα νέα μέσα της τεχνολογίας, την AI, το digital marketing, τα κοινωνικά δίκτυα, πώς μπορούν δηλαδή το να εκμεταλλευτούν αυτά τα εργαλεία ώστε να καινοτομήσουν τις επιχειρήσεις τους και να προβληθούν, να διαφημιστούν καλύτερα, να προωθήσουν καλύτερα τα προϊόντα.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό ένα κομμάτι της έκθεσης. Βλέπουμε ότι φιλοξενούνται άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, μάλλον νέοι άνθρωποι, δεν τους γνωρίζω εγώ, οι οποίοι εκτιμάται ότι με αυτό ειδικά την δράση της παρουσίασης αυτών των ανθρώπων, της δουλειάς τους, της AI, θα προσελκύσει με αυτόν τον τρόπο η έκθεση και νέο κόσμο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη ενημέρωση, αλλά και ο νέος ο κόσμος που θέλει να μπει στο επιχειρήν χρειάζεται να μάθει πράγματα.
1: Θα είναι σίγουρα και κυρίαρχα και για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με το επιχειρήν, να φτιάξουν δικές τους επιχειρήσεις, γιατί θα υπάρχουν και νέοι επιχειρηματίες, δηλαδή θα μιλήσουν και νέοι επιχειρηματίες οι οποίοι πετύχανε με startup επιχειρήσεις εφαρμογές οι οποίες και είναι χρήσιμες και θα μιλήσουν και γι' αυτό, για τις εφαρμογές τους, αλλά για την δημιουργία της ιδέας και σε μεταεξέλιξη σε επιχειρηματική δραστηριότητα και μάλιστα επιτυχημένη δραστηριότητα. Άρα από ανθρώπους οι οποίοι ξεκινήσανε με το ίδιο όραμα και πετύχανε, θα έχουμε τις απόψεις το πώς, ποιες πρακτικές χρησιμοποιήσανε, ποιες μεθόδους χρησιμοποιήσανε ώστε να τις μεταδώσουν στους νέους που θέλουν να ξεκινήσουν την διάθεση επιχείρηση.
0: Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της φετινής διοργάνωσης, το οποίο όντως απευθύνεται σε ανθρώπους που θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα, και όντως αυτή η ζήμωση με ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει αυτό το βήμα στη startup και με επιτυχία και μπορούν να μεταδώσουν τις γνώσεις τους σε νεότερους.
1: Το θέλουμε να πετύχουμε, ότι η έκθεση, επειδή όλα αυτά τα χρόνια έχει εξελιχθεί, όπως είπαμε, σε έναν θεσμό κοινωνικό, ένα γεγονός κοινωνικό για την περιοχή, θέλουμε λοιπόν να προσδώσουμε και τα στοιχεία εκείνα που έχουν να κάνουν με τον ρόλο του επιμελητήριου. Τι είναι το επιμελητήριο? Είναι ο φορέας ο οποίος εκπροσωπεί το επιχειρήσιο, αλλά εκπαιδεύει, οργανώνει, βοηθά τις νέες επιχειρήσεις στο να μπορέσουν να εδραιωθούν, να δημιουργηθούν και να εδραιωθούν μέσα στον επιχειρηματικό βίο. Θεωρούμε ότι η έκθεση είναι ένα σημείο που μπορούμε να κάνουμε και τέτοιες πρακτικές, και αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα δέσει αρμονικά η παρουσίαση των εκθετών των επιχειρηματιών εκεί με όλο αυτό εδώ το οποίο προσθέτουμε φέτος.
0: Να μιλήσουμε και για τους εκθέτες. Έχουμε αρκετό μεγάλο αριθμό εκθετών. Έχουμε ενδιαφέροντα περίπτερα. Πλέον προχωρήσει πάρα πολύ η παρουσίαση και η εμφάνιση των περιπτέρων.
1: Ακριβώς, μπαίνουμε σε μια νέα τάση αισθητικής, όπου και οι ίδιοι επιχειρηματίες κατανοούν ότι πάμε σε περίπτερα τα οποία να προσελκύουν το μάτι, το κοινό των επισκεπτών. Πάμε σε έκθεση όπου πήραμε ένα ρίσκο πέρσι και σταματήσαμε τη λιανική πώληση, κυρίως από πλανόδιους πολιτές. Δεν θέλαμε να έχει αυτό το ύφος η έκθεση, όπως είναι η εύκολη λύση να το πω. Mm-hmm. Νομίζω ότι φέτος μας δικαιώνει, γιατί μεγάλες και επιχειρήσεις της περιοχής μας παρακάμπνουν και έρχονται στην έκθεση, και βέβαια το γεγονός ότι ο χώρος είναι γεμάτος, έχουν κλείσει ο χώρος της έκθεσης, πιθανόν κάποιοι της τελευταίας στιγμής κοιτάμε αν μπορούμε να τους εκδοτήσουμε σε χώρους έξω από την έκθεση. Δείχνει ότι η έκθεση έχει την δυναμική. Μαθαίνουμε όσον αφορά την διαδικασία της οργάνωσης, το πώς θα γίνουμε καλύτεροι για το χρόνο, ώστε να εξασφαλίσουμε και περισσότερα έσοδα μέσω χορηγιών. Και είμαστε πλέον έτοιμοι να υποδεχτούμε και τα εγγένεια την Παρασκευή το απόγευμα στις 6.30 ώρα.
0: Ωραία. Και μαζί υπάρχει και το κομμάτι της μουσικής, το καλλιτεχνικό κομμάτι, έτσι για να περάσει και καλά ο κόσμος που είναι είτε εκεί σαν στα περίπτερά τους ή αυτοί που θα επισκεφθούν την έκθεση.
1: Κάθε βράδυ θα υπάρχει όντως μια εκδήλωση μετά το πέρας της εκθέσεως, δηλαδή γύρω στις 9 ώρα το βράδυ, όπου δύο βραδιές θα έχουμε τοπικούς καλλιτέχνες της Καβάλα, γιατί θέλουμε να δώσουμε και αυτό το στίγμα, και ο Παύλος Ογκόρδης Σάββατο βράδυ και τα παιδιά της μουσικής παράδοσης την Κυριακή το βράδυ, και τη Δευτέρα το βράδυ θα κλείσει η έκθεση με τη συναυλία της Μαρίνα Σπανού, μια νέα καλλιτέχνης αναγνωρισμένης πλέον στο Πανελλήνιο, που θα κλείσει την έκθεση.
0: Ναι.
1: Το θέλω να τονίσω ότι πέρα από αυτές τις καλλιτεχνικές δράσεις θα έχουμε και εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά και συνδικαλιστικές δράσεις. Την Κυριακή το πρωί θα υπάρχει μια ημερίδα που θα κάνει η ΓΕΣΕΒΕ γενικότερα για την ανάπτυξη του τόπου, της περιοχής, στο συνεδριακό κέντρο. Θα υπάρξει μια εκδήλωση που θα κάνει ο Δήμος Καβάλας για τον αγροτικό κόσμο μαζί με έναν εκθέτη, τον Γιάννη Ντομητρούση, για τους υποχρεώσεις και τις πλατφόρμες στις οποίες θα πρέπει να μπουν οι καινούργιες οι αγρότες σε αυτές τις πλατφόρμες, και θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Επίσης, την Δευτέρα το πρωί πέρα το ότι σε όλη την διάρκεια της έκθεσης η ελληνική αστυνομία έχει περίπτερο διαδραστικό, όπου θα ενημερώνει κυρίως την νεολαία για την οδική ασφάλεια, αλλά και για τους κινδύνους των κυβερνοφόρων. Τη Δευτέρα το πρωί, λοιπόν, σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, καλέσαμε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Και τη Δευτέρα το πρωί, όταν η έκθεση θα είναι κλειστή για το κοινό, θα γίνει μια εκδήλωση εκεί για τους μαθητές, μικρούς και μεγάλους μαθητές, δημοτικά και γυμνάσια και λύκεια, όπου η ελληνική αστυνομία θα ενημερώσει τους μαθητές πάλι για την οδική ασφάλεια, για τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο, γενικά το πώς θα προστατεύσουμε τους φίβους, τους νέους, τα παιδιά από τους κινδύνους της εποχής.
0: Και σε αυτό το κομμάτι θα είναι και εκεί και η ΕΡΤ, θα είναι το ραδιόφωνο της καβάλας της ΕΡΤ για συνεντεύξεις, για μετάδοση συνεντεύξεων. Θα είμαστε και εμείς εκεί παρόντες στο κομμάτι, σε ένα κομμάτι αυτής της έκθεσης, να το πούμε και αυτό. Ναι. Και να πούμε και το γι' αυτό, γιατί εγώ επιμένω ότι κάνατε έτσι κινήσεις τις οποίες θα συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον των νέων, ακόμη και δώρα θα δώσετε με μια διαδικασία, αυτό το Prize Passport. Μπορεί να ενδιαφερόμαστε και εμείς οι μεγαλύτεροι, αλλά κακά τα ψέματα, τα παιδιά, οι νέοι, με πολύ πιο εύκολο τρόπο μπορούν να μπουν και να ακολουθήσουν αυτές τις διαδικασίες ώστε να κερδίσουν τα δώρα.
1: Σας είπα ότι πρέπει να πάμε σε στάσεις εποχής. Θέλουμε να επενδύσουμε στη νεολαία. Θέλουμε η νεολαία κυρίαρχα να αγκαλιάσει την έκθεση για πολλούς και διάφορους λόγους. Το να κατανοήσει το τι παράγει ο τόπος, πώς το παράγει, πώς λειτουργεί το επιχειρήν. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, για τα παιδιά πάντα είναι μια επίσκεψη η οποία πρέπει να έχει και τον διασκεδαστικό χαρακτήρα πέρα από τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Κάθε βράδυ, λοιπόν, θα υπάρχει και ένα δώρο συμμετέχοντας σε μια διαδικασία που έχει να κάνει κυρίαρχα με το σκανάρισμα μέσα από διάφορα σημεία της έκθεσης ενός κωδικού, όπου με αυτόν τον κωδικό θα μπορούν να συμμετέχουν στη κλήρωση, που θα γίνεται η κλήρωση δημόσια βέβαια εκεί για να αναδεικνύει τον νικητή της βραδιάς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από την Παρασκευή, λοιπόν, η έκθεση μέχρι και την Δευτέρα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Παναγιωτίδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που βοηθάτε στην προβολή του γεγονότος αυτού και φυσικά σας περιμένουμε και στους χώρους έκθεσης για να δείτε και να περιηγηθείτε στα περίπτερα.
0: Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε σας, πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Παναγιωτίδης, είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Καβάλας, το Επιμελητήριο της Καβάλας, το οποίο ξεκινάει τη δική του τη 32η Καβάλα Expo αυτή την Παρασκευή μέχρι και την Δευτέρα, με πάρα πολλές δράσεις και πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Απευθύνεται στο νέο κόσμο, απευθύνεται ακόμη και στο νέο κόσμο που θέλει να ενημερωθεί πώς άλλοι άνθρωποι ξεκίνησαν startup επιχειρήσεις και κατάφεραν και δημιούργησαν κάτι δυναμικό. Θα υπάρξει και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα το Σάββατο με τη συναυλία με τον Παύλο Κόρδη, την Κυριακή με τα παιδιά της παράδοσης και τη Δευτέρα με τη Μαρίνα Σπανού, με την οποία θα κλείσει, θα ολοκληρωθεί η 32η Καβάλα Expo. Θα υπάρχουν και αυτές οι δράσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα να γίνει αυτό το παιχνίδι μέσα από τους διαδρόμους της έκθεσης, με τα QR codes, να δημιουργούν ένα ψηφιακό διαβατήριο, το Prize Passport, το οποίο διαβατήριο οδηγεί σε μια κλήρωση που μπορεί να κερδίσει κάποιος ένα PlayStation 5, μια ευρώ επιταγή αξίας 800 ευρώ για αγορά κινητού τηλεφώνου ή και ένα ταξίδι αξίας 600 ευρώ. Αυτή την Παρασκευή, λοιπόν, ξεκινάει η έκθεση, η οποία έχει και B2B επιχειρηματικές συναντήσεις, παρουσιάσεις προϊόνων και υπηρεσιών, θεσμικές και παραλληλές δράσεις, επαφή με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και φορείς της αγοράς, δράσεις τεχνολογίας και καινοτομίας, σύγχρονες διαδραστικές εμπειρίες για τους επισκέπτες, όλα αυτά τα οποία μας τα είπε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, ο κ. Γιάννης Παναγιωτίδης, στο εκθεσιακό κέντρο. Όλα αυτά, Απόστολος Μαρτύρης, στη Νέα Καρβάλη.

0: Και έχουμε τώρα στο στούντιο και τον συνάδελφο τον Κώστα Λουκούμη. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθες. Ήταν δύσκολες οι προηγούμενες μέρες για σένα και δύσκολο το ρεπορτάζ. Και η σημερινή μέρα είναι δύσκολη. Χρειάστηκε να είσαι εκτός. Παρακολούθησες όλη την εξέλιξη αυτής της τραγωδίας ουσιαστικά, του χαμού αυτού του 16χρονου παιδιού που έφυγε από το σπίτι του για να πάει να παίξει ποδόσφαιρο στη Θάσο και δεν γύρισε ποτέ.
1: Από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής ήμασταν αρχικά στο νοσοκομείο Καβάλας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ Ρένα και μαζί με τους παίκτες, τους συμπαίκτες του νεαρού, τη διοίκηση του Βύρωνα, ζήσαμε όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές και σε λίγη ώρα, στη μία του μεσημέρι, στα νεκροταφεία της Καβάλας, η οικογένεια, οι συγκινείς, οι φίλοι, οι συμπαίκτες θα πούν το τελευταίο αντίο στον 16χρονο ποδοσφαιριστή του Βύρωνα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή χθες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Νοσηλευόμενος από την Κυριακή, διασωληνωμένος με βαριά κρανοκεφαλική κάκωση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Κλισέ έκφραση, αλλά ισχύει ότι η τοπική κοινωνία της Καβάλας, αλλά και όσοι ασχολούνται με τον αεραστεχνικό αθλητισμό, είναι πραγματικά σε κατάσταση σοκ από τον χαμό του νεαρού αθλητή.
0: Δυστυχώς δεν υπάρχουν λόγια πολλές φορές για να περιγράψεις αυτά. Και καταφεύγουμε στις εκφράσεις που θεωρούνται κλισέ, αλλά αυτές είναι εκφράσεις που πραγματικά σε αυτές τις περιπτώσεις λέγονται.
1: Και επειδή προσπαθούμε πάντα όταν καλύπτουμε τέτοια ρεπορτάζ να είμαστε όσο γίνεται πιο διακριτικοί, πήγαμε στη γειτονιά του Βύρωνα. Μιλήσαμε με κόσμο που ήξερε τον 16χρονο. Μας είπαν ότι ήταν ένα γλυκό, ήσυχο παιδί που απλά αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Και δεν δημιουργούσε ποτέ μπελάδες, ούτε καυγάδες.
0: Και δεν είχε νόημα και αυτό, είτε δημιουργούσε είτε όχι. Το θέμα είναι ότι το παιδί πήγε να αθληθεί και δεν γύρισε.
1: Η διοίκηση αλλά και οι συμπαίκτες στο Βύρωνα είναι συντετριμένοι, είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Και το είπαμε και χθες ότι ο Σύλλογος θα παράσχει ψυχολογική υποστήριξη σε όλα τα τμήματα και κυρίως στο ποδοσφαιρικό, εκεί όπου αγωνιζόταν ο 16χρονος. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, ένδειξη πένθους, αναβάλει άγνωστο για πόσο όλες τις διοργανώσεις και όλους τους αγώνες, ενώ ανακοινώσεις
0: έχουν... Μέχρι να ξαναδεί με τους Δήμους στο γήπεδο, έχω την αίσθηση. Αυτό θα έπρεπε
1: φάνει,
0: να γίνει.
1: Θα φάνει. Ανακοινώσεις έβγαλαν όλες οι ομάδες του νομού Καβάλας, πολιτικά κόμματα, η Ένωση Συλλόγων Γονών και Κηδεμών. Όλοι ζητούν διερεύνηση και απόδοση ευθυνών, Ρένα. Και έχει ανοίξει ένας κύκλος ερευνών.
0: Ναι. Ξεκίνησε έτσι, η διερεύνηση του περιστατικού έτσι όπως πρέπει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι. Και από εκεί και πέρα να δούμε πού θα βγάλει και να δούμε και τι προβλήματα υπάρχουν στους αγωνιστικούς χώρους. Δυστυχώς αυτές οι τραγικές καταστάσεις κινητοποιούν κόσμο.
1: Πρέπει να σταθεί μια τέτοια αφορμή δηλαδή, ναι, για να γίνει.
0: Ναι, δεν γίνεται όμως να υπάρχουν αυτές οι θυσίες. Δεν χρειάζεται να. Δεν πρέπει να ζητάμε αυτές τις θυσίες για να παίρνουμε τα μέτρα ασφαλείας που έχουν θεσμοθετηθεί να λαμβάνονται σε διάφορους χώρους, εκεί που ειδικά που είναι τα μικρά παιδιά. Είχαμε και την ανακοίνωση μαζί με το συλληπιτήριο μήνυμα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων του Δήμου Καβάλας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να χάνει τη ζωή του σε ένα χώρο που προορίζεται για άθληση, χαρά και δημιουργία. Η τραγική αυτή απώλεια αναδεικνύει με τον πιο οδυνηρό τρόπο την ανάγκη για ασφαλείς και κατάλληλους αθλητικούς χώρους. Ακριβώς όπως αποτελεί πάγιο έτοιμά μας σε συνεχής φροντίδα για ασφάλεια σε σχολικά κτίρια και υποδομές για όλα τα παιδιά. Γι' αυτό και ζητά από τις αρμόδιες αρχές να διερευνηθεί να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό και να αποδοθούν χρηστοί ευθύνες, αλλά κυρίως να λυθούν τα προβλήματα. Αν υπάρχουν προβλήματα που καθιστούν την άθληση των παιδιών ανασφαλή.
1: Και δεν είναι μόνο τα γήπεδα της Θάσου ή τα γήπεδα του νομού Καβάλας. Είναι γήπεδα σε όλη την Ελλάδα που πρέπει να διερευνηθούν.
0: Ναι.
1: Για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις.
0: Ναι, είναι μια κατάσταση την οποία αυτό έλεγα ξεκινώντας την εκπομπή, την οποία βιώνουμε αυτό το χρονικό διάστημα με διάφορα τραγικά περιστατικά. Έχουμε να είμαστε εμείς εδώ η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η περιοχή της Καβάλας, να φέρνει αυτό το τραγικό γεγονός για να μπει στη διαδικασία να συζητηθεί το θέμα των αθλητικών χώρων και της αδειοδότησής τους και αν τηρούνται όλα αυτά που πρέπει να τηρούνται σε χώρους όπου μας μαζικά αθλούνται τα παιδιά, αλλά γενικότερα υπάρχει μια συζήτηση σε όλα τα επίπεδα, από το θέμα της υγείας με το θέμα που προέκυψε επίσης με ένα τραγικό περιστατικό
1: με το θάνατο του γνωστού,
0: ενός όμως δημοφιλούς ενός
1: γνωστού
0: καλλιτέχνη,
1: ανθρώπου, βέβαια, ναι, και αγαπητού.
0: Και αγαπητού ανθρώπου όπως ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, που πυροδότησε εξελίξεις. Και τι μας λέει το ρεπορτάζ? Μας λέει το ρεπορτάζ ότι όταν η πολιτεία αρχίζει τους ελέγχους, κατευθείαν κάποιοι μαζεύονται. Ήδη περιορίστηκε ο αριθμός των διαφημίσεων στο διαδίκτυο των ιατρικών κέντρων σχετικά με αυτά που παρέχουν. Άρα υπήρχε μια ασυδοσία, ένας πλεονασμός προβολής όλων αυτών των φορέων, για τα οποία η πολιτεία έπρεπε να έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, να δημιουργήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως δημιουργήθηκαν μία νυχτή στον τομέα της υγείας, για να μπορέσει ο κόσμος να ξέρει σε ποιους απευθύνεται και αν σε αυτούς που απευθύνεται όντως πρέπει να απευθύνεται. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι επίσης συζήτησης, γιατί ο κόσμος θέλει να πηγαίνει στα δημόσια νοσοκομεία. Και στα δημόσια νοσοκομεία, δυστυχώς, στα τελευταία χρονικά διάστημα, τα δημόσια νοσοκομεία έχουν απαξιωθεί. Και παρά τις προσπάθειες που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις υποδομές, όπως έχει διαπιστώσει και ο Ιατρικός Συλλόγος Καβάλας, χρήματα υπάρχουν, υποδομές υπάρχουν, άνθρωποι δεν υπάρχουν και πιέζονται οι άνθρωποι μέσα στα νοσοκομεία. Πάω και στο θέμα το οποίο θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, με τον Ιατρικό Σύλλογο να έχει δώσει τις Καβάλες μία τριήμερη προσθεσμία στην πολιτεία να λυθεί ένα πρόβλημα που υπάρχει μέσα στο νοσοκομείο της Καβάλες, που είναι διοικητικό και υπαλληλικό εκεί και έχει να κάνει με τους ανθρώπους.
1: Είναι περισσότερο εσωτερικό θέμα.
0: Είναι εσωτερικό. Είχε έρθει ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, και είχε ζητήσει να τελειώνει. Δεν έχει τελειώσει. Οδηγεί σε μία πίεση υπέρμετρη των ανθρώπων που εργάζονται μέσα στο νοσοκομείο και που μπορεί να τους οδηγήσει και σε, να οδηγήσει και σε παρετήσεις, δηλαδή να φύγει και άλλο δυναμικό από το νοσοκομείο της Καβάλας, όπως φεύγουν και από άλλα νοσοκομεία. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία έχει ανοίξει σε πάρα πολλούς χώρους, μέχρι και το πρόσφατο περιστατικό της χειροδικίας σε βάρος μιας νηπιαγωγού, πριν κληθεί να δώσει εξηγήσεις για αυτό το βίντεο που είδαμε όλοι να συμβαίνει με τον τρόπο που φέρθηκε στα παιδάκια, που φώνασε στα παιδάκια.
1: Μπορεί να είναι ένα απόσπασμα από το τι προηγήθηκε ή είχε στη συνέχεια.
0: Πριν κληθεί να δώσει εξηγήσεις στην υπηρεσία της. Χειροδίκησε, κάποιος πήγε και χειροδίκησε.
1: Μπροστά
0: δεν
1: στα
0: είναι κοινωνικός αυτοματισμός. Θα ήθελα να έχω ένα βίντεο, μια βιντεοκάμερα και να βλέπω αυτός ο άνθρωπος πώς συμπεριφέρεται στην οικογένειά του μέσα στο σπίτι. Γιατί κάτι μου λέει ότι θα πρέπει να ελεγχθεί και αυτός, όχι μόνο ποινικά, αλλά να ελεγχθεί και ψυχολογικά. Γιατί αν είναι δυνατό να γίνονται όλα αυτά. Ένα πακέτο τα κάναμε αυτά για να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε και σε πιο ενδιαφέροντα, ευχάριστα θέματα στη δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εμείς το κλείνουμε το πρώτο κομμάτι. 11 η ώρα θα έχουμε δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια επανερχόμαστε για να δούμε και άλλα θέματα από όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Φράκη.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά αναμένεται να ανακοινώσει λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνηση θα κυμανθεί στα 15-20 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών αναλίτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό θα βρεθούν και οι ρυθμίσεις για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και οι προσλήψεις στο δημόσιο για το 2027. Στο μεταξύ υποχωρεί στα 96 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους, αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται και καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Αποκαλυπτήκαν τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο της αεροπειρατείας. Το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης νωρίτερα, ενώ πραγματοποιούσε αναστροφή πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τους Times of Israel, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας και το περιστατικό που οδήγησε το αεροσκάφος να εκπέμψει σήμα για παράνομη παρέμβαση οφείλεται σε διένεξη μεταξύ των πιλότων της πτήσης. Στη σύλληψη δικηγόρου προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα οι αρχές έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενικής βίας σε βάρος του ανήλικου γιού του. Η υπόθεση έφτασε στις αρχές όταν η γραμμή καταγγελιών 10201 για θέματα ανηλίκων δέχθηκε τηλεφώνημα από ενήλικο, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του και κατήγγειλε ότι είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φέρεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού. Μία έγκυος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι χθες βράδυ ενώ βρισκόταν στην Πατησίων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της ενώ αναβάτη συνελήφθη. Καλά στην υγεία του είναι και ένας ανήλικος ο οποίος παρασύρθηκε από γιώτα αχή νωρίς σήμερα το πρωί στα Σεπόλια. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα πάντως που η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Είναι 7 λεπτά μετά τις 11 και είστε πάντα συντονισμένοι στις συχνότητες δύο περιφερειακών σταθμών ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας σε ένα κοινό πρόγραμμα Χάρτης Επικαιρότητας. Ρένα Πανταζόγλου και Κώστας Λουκούμης στο μικρόφωνο. Η Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου, το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Κώστα, πώς είναι ο καιρός, δηλαδή, μια και σε έχουμε, να μας δώσεις λίγο περισσότερα στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες. Βλέπουμε ότι μας λένε για αλλαγή των καιρικών συνθήκων. Βλέπουμε ότι θα έχουμε βροχές και μάλιστα θα υπάρχουν έντονες βροχές σε κάποιες περιοχές με υψηλά ποσοστά φαίνεται βροχής. Αλλά φαίνεται ότι η περιοχή εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης προς το παρόν θα είναι κάπως πιο ήπια αυτά τα φαινόμενα.
1: Ναι, σε σχέση με άλλες περιοχές πάντα. Το κυρίαρχο στοιχείο θα είναι οι τοπικές νεφώσεις που ενίοτε θα είναι αυξημένες και σε κάποιες περιοχές χαμηλές για την εποχή θερμοκρασιακές τιμές. Για σήμερα θα έχουμε κάποιες νεφώσεις που τοπικά κατά περιόδους θα είναι αυξημένες. Από το μεσημέρι και μετά θα παρουσιαστούν και κάποια ανοίγματα στον καιρό. Για Πέμπτη Παρασκευή κατά βάση έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Μετά το μεσημέρι εκεί της Παρασκευής έχουμε συννεφιά. Περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας προς τις ελάχιστες κυρίως, δηλαδή τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες. Αλλά άνοδος προς τις μέγιστες, δηλαδή θα έχουμε έτσι ψύχρα πρωί και βράδυ, ενώ στο ενδιάμεσο το φορά στο κοντομάνικο.
0: Μάλιστα. Άρα δίνεσαι κρεμμύδι, αυτό που λέει layer, βάζεις επάνω σου το ένα μετά το άλλο για να μπορείς να τα βγάλεις.
1: Να τα βγάλεις. Layers.
0: Ναι. Layers.
1: Layers.
0: Layers.
1: Ναι. Ναι. Και έτσι θα πάει και μέχρι Παρασκευή Σάββατο, όπου εκεί υπάρχει κάποια πρόσκαιρη τοπική ασθενή βροχή, όσο έχουμε κυρίως στη Θάσο. Και μέχρι το Σάββατο αυτή είναι η πρόγνωση. Τώρα Κυριακή γενικά έθριος ο καιρός, αλλά πρόσκαιρη τοπική ασθενή βροχή, όσο έχουμε κυρίως στη Θάσο. Και μέχρι το Σάββατο αυτή είναι η πρόγνωση. Τώρα Κυριακή γενικά έθριος.

0: σύμφωνα με αυτά που βλέπω από τη μετεωρολόγο τη ΕΡΤ, την Αναστασία Τυράσκη. Οπότε και αυτό πρέπει να το.
1: Όσοι θέλουν να ταξιδέψουν, να κάνουν ένα τηλέφωνο στις εταιρείες ή στο λιμεναρχείο για να είναι σίγουροι ότι εκτελούνται τα δρομολόγια, μην πάνε τσάμπα στο.
0: Και γενικότερα, όσα θέλουν να ταξιδέψουν, να σε ενημερωθούν για τις καιρικές συνθήκες σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Γιατί θα έχουμε και δύσκολες συνθήκες σε κάποιες περιοχές, θα επηρεαστούν πάρα πολύ με έντονες βροχές.
1: Και να θυμίσουμε ότι. Μπορεί να έχουμε βροχή, έχουμε ανέμους και η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή, μην πάει κάποιος και πει: κάτσε να κάψω μερικά ξερόχορτα εκεί στην αυλή μου ή στο χωράφι μου, γιατί μπορεί να βεβαιωθεί πρόστιμο.
0: Τα έλεγα προχθές για την κυρία που πήγε και άναψε φωτιά και πήρε 2.500 πρόστιμο.
1: Μέχρι 30 Οκτωβρίου, νομίζω είναι. 31 πόσο πάει Οκτώβριο, μέχρι τέλειο Οκτωβρίου είναι.
0: Συνεχίζει η αντιπυρική περίοδος, μην ξεγελιέστε.

Εχθές λέγαμε για την ιστορία αυτής της χθεσινής επετείου της 29ης Σεπτεμβρίου για την Δράμα. Μια ημέρα ακόμη μνήμης για την πολύπαθη Δράμα και τις γύρω περιοχές, mm-hmm. την

0: Προσετσάνη το Δοξάτο, καθώς είχαμε θύματα που σφαγιάστηκαν από το βουλγαρικό στρατό κατοχής το 1941. 85 χρόνια συμπληρώθηκαν από εκείνη την ημέρα και ο κόσμος της Δράμας Κηφορής τίμησαν αυτή τη μνήμη με αρχιερατική θεία λειτουργία και μνημόσυνο υπέρ των σφαγιασθένων, παρουσία επισήμων, εκπροσώπων φορέων και πλήθος των πολιτών. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Κωνσταντίνος Γιουλέκας. Να ακούσουμε τι δήλωσε στους δημοσιογράφους.
1: Στη Δράμα, σε ένα τόπο που το χώμα είναι ποτισμένο από το αίμα ηρώων, θυμάτων, αθώων θυμάτων, από την πιο βάρβαρη κατοχή που γνώρισε ο τόπος μας στα τελευταία χρόνια, την βουλγαρική κατοχή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί πλήρωσαν το τίμημα γιατί θέλησαν να κρατήσουν τη Μακεδονία ελληνική, γιατί θέλησαν να ζήσουν ελεύθεροι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η ελευθεριά ήρθε πολύ αργότερα, γιατί χρειάστηκε κι άλλο αίμα η ελληνική γη μέχρι να ανατείλει η ελευθεριά στον τόπο μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να θυμόμαστε, γνωρίζοντας την ιστορία, κοιτάζοντας πίσω στο παρελθόν, από πού ερχόμαστε, για να μπορούμε με ασφάλεια να πορευόμαστε στο μέλλον. Και πρέπει να λέμε στις νέες γενιές ότι πρέπει να είναι περήφανοι, γιατί τρέχει μέσα στις φλέβες τους αίμα ελληνικό. Η ελευθερία δεν είναι μόνο δικαίωμα, κυρίως είναι χρέος, είναι υποχρέωση δική μας και υποχρέωση των νεότερων γενεών να τη διατηρήσουμε ακέραια όπως μας την παρέδωσαν, για να μπορούν οι νέες γενιές να απολαμβάνουν μια περήφανη και ελεύθερη Ελλάδα.
0: Ήταν η δήλωση που έκανε ο κ. Κωνσταντίνος Γιουλέκας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, χθες που βρέθηκε στην Δράμα, μετά την ομιλία που εκφώνησε ο διευθυντής του 15ου Δημοτικού Σχολείου της Δράμας, ο κ. Μαυρόπουλος. Σχηματίστηκε πομπή από τις αρχές, τον ιεροκλήρο και το κοινό, στο Μνημείο Σφαγιασθένου, στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αμήνης και 28 Οκτωβρίου. Εκεί έγινε επιμνημόσυνη δέηση, κατατέθηκαν τα στεφάνια, ενώ ότι η τελετή συνόδευσε μουσικά η Φιλαρμονική του Δήμου Δράμας. Ανάλογες επαιτειακές εκδηλώσεις είχαμε και σε άλλα χωριά της Δράμας. Είχαμε στην Προσεστάνη, είχαμε στο Δοξάτο. Έχουμε μνήμες και δύσκολες μνήμες έχει αυτός ο τόπος από την κατοχή. Ιδιαίτερα η Δράμα τρεις φορές έχει να θυμάται τραγικές απώλειες του πληθυσμού. Να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκαναν οι τρεις βουλευτές του νομού, ξεκινώντας από τον κύριο Δημήτρη Κυριαζίδη. Είναι η μία μετά την άλλη.
2: Σεπτέμβριος, ένας μαύρος μήνας για τον εμβατωμένο τόπο μας. Ένας μήνας μνήμης για αυτούς που αφιέρωσαν τη ζωή τους, τους προγόνους μας, για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Μένα ναι, θα μπορούσαν να έχουν περισσωθεί. Όμως επέλεξαν τον θάνατο υπέρ της πατρίδος και της πίστης. Έχουμε χρέος και να τους θυμούμε και να τους θυμόμαστε. Εκείνο που επιζητούμε ως ελληνική κοινωνία, αλλά και ως δραμινή κοινωνία, δεν επιζητούμε εκδίκηση από την βουλγαρική εκείνη κατοχή, ενώ από την Βουλγαρία. Όμως ζητούμε μια δημόσια συγγνώμη, η οποία την αναμένουμε χρόνια τώρα. Είναι χρέος μας να θυμόμαστε, να τους θυμούμε, αλλά και να συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα που έχει να κάνει με την ελευθερία της σκέψης και της λειτουργίας μας.
3: Ο τόπος μας πέρασε πολλά στο πέρασμα των χρόνων. Η 29η Σεπτεμβρίου 1941 αποτελεί ημέρα μνήμης και ιστορικής ευθύνης. Το αίμα που χύθηκε το Σεπτέμβριο του 1941 αναδεικνύει...
0: Είναι ο κύριος Νικολαίδης, ο κύριος Στάσου Νικολαίδης.
3: ...αγωνίστηκε και έδωσε και τη ζωή του ώστε να είμαστε σήμερα ελεύθεροι εμείς. Σήμερα τιμάμε τους προγόνους μας. Ας είναι αιωνία τους η μνήμη.
4: Τιμούμε την 85η...
0: Ακούμε και τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο.
4: Μια εξέγερση που καθοδηγήθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα της περιοχής μας και συνεπήρε τους σκλαβωμένους Έλληνες. Ανεξάρτητα από την έκβαση της εξέγερσης, η οποία είναι η πρώτη εξέγερση στην κατεχόμενη Ευρώπη, οι ποταμοί αίματος που έρευσαν έθεσαν ένα αδιαπέραστο όριο μεταξύ των Βουλγάρων και των συνεργατών τους από τη μια και των πατριωτών τους από την άλλη. Η θυσία των προγόνων μας, των πατεράδων μας, των παππούδων μας, των συγγενών μας αποτελεί και σήμερα οδοδείκτη, που σημαίνει ότι τιμούμε τη μνήμη τους όταν εργαζόμαστε για την ελευθερία, την ισότητα και τα δικαιώματα όλων. Αθάνατοι.
0: Ήταν λοιπόν οι τρεις βουλευτές της Δράμας, ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης πρώτος από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τάσος Νικολαίδης από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την εξέγερση του λαού της Δράμας, όπως αναφέρει η τομεακή οργάνωση Δράμας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η οποία θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου της Δράμας. Θα μιλήσει το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Νίκος Χριστάνης. Μάλιστα, με αφορμή την επέτειο, η τοπική οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας της Δράμας αναδεικνύει ότι η εξέγερση του Σεπτέμβρη του 1941 αποτέλεσε το πρώτο έναπλο λαϊκό ξεσηκωμό, όπως ακούσαμε να λέει και από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, στην κατεχόμενη Ελλάδα ενάντια στις βουλγαρικές κατοχικές δυνάμεις.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στην Ορεστιάδα, εκεί, γιατί είχαμε την παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Θανάση Καβαδά, ο οποίος μάλιστα σχετικά με το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων Ορεστιάδας μίλησε για ένα έργο που δεν έχει αξιοπραγματοποιηθεί ξανά στην Ελλάδα. Το εγκαινίασε το απόγευμα της Δευτέρας. Είναι ένα έργο το οποίο υπάρχει εδώ και καιρό, αλλά αυτή τη φορά θα λειτουργήσει ως μελέτη βάσης για τη συγκέντρωση πρωτογενών δεδομένων και θα μπορεί να ανοίξει το δρόμο για νέα ερευνητικά προγράμματα και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπως λέει ο κ. Καβαδάς. Εξηγεί επίσης πως η προσπάθεια έχει και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς το Υπουργείο, η Περιφέρεια και ο Αλγοδήμητρα έχουν διαμορφώσει μνημόνιο συνεργασίας 25 ετών, στο πλαίσιο του οποίου έχει τεθεί και ο στόχος της αναβάθμισης του κέντρου της Ορεστιάδας σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων των Ζώων. Η έναρξη της λειτουργίας του κέντρου γίνεται με το διετούς διάρκειας έργο αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία, στο οποίο έχει την επιστασία και θα έχει τον έλεγχο του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών του Έλγο Δήμητρα. Τώρα, έχουμε από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης μία διαμαρτυρία που ζητά την ανάκληση της διαταγής μετακίνησης του παθολόγου και του ψυχολόγου του Περιφερειακού Ιατρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης προς το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Δημοτήχου. Με έγγραφό της προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, τονίζει τη σημασία της μόνιμης και επαρκούς ιατρικής και ψυχολογικής κάλυψης για το προσωπικό, τις οικογένειές τους και τους αποστράτους που εξυπηρετούνται από το υπηρεσιακό ιατρείο και ζητά τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του χωρίς αποδυνάμωσή του για την κάλυψη άλλων υπηρεσιακών αναγκών. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα και τις παρεμβάσεις μας, αποδυναμώνεται το υπηρεσιακό ιατρείο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερους από 1.000 ενεργεία αστυνομικούς, τις οικογένειές τους καθώς και αποστράτους. Η μετακίνηση και των δύο γιατρών ουσιαστικά αναστέλει τη λειτουργία του προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες άλλες υπηρεσίες, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή της Συνδικαλιστικής Ένωσης των Αστυνομικών της Αλεξανδρούπολης. Τώρα θα πάμε στα ευχάριστα, τα οποία έχουν περάσει και μέσω του τηλεοπτικού ρεπορτάζ για το κομμάτι για την Ορεστιάδα. Χθες η Μαρία Μανάκα εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή Περίμετρος της ΕΡΤ3 για να δώσει το ρεπορτάζ, το οποίο και εμείς το είχαμε κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, σχετικά με την τιμή του ηλίανθου στο Βόρειο Έφρο, μια επιτυχία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ έτσι όπως παρουσιάστηκε στην τηλεόραση της ΕΡΤ3.
1: Πάμε Ορεστιάδα να συναντήσουμε τη Μαρία Μανάκα. Είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τον ηλίανθο και πολύ καλές τιμές και καλή παραγωγή. Και πάμε να μάθουμε τις λεπτομέρειες από τη Μαρία.
2: Αν κανείς επισκεφθεί τον ομό μας, τον Εύρο, εκεί τον Ιούνιο θα έλεγα, ότι θα απολαύσει ένα θέαμα καταπληκτικό. Ο Εύρος είναι ολόκληρος χρυσός, ατελείωτες εκτάσεις, στρεμματικές, με τα ηλιοφέγγαρα, όπως τα λένε οι παλιοί, τα ηλιοφέγγαρα, ηλίανθο το ξέρουν οι περισσότεροι, περίπου στα 240.000 στρέμματα πέρσι φυτεύτηκαν με ηλιόσπορα στον Έδρο, φέτος κατά τη λίγο λιγότερο, αλλά η χρονιά χρυσή για τον ηλίανθο. Πρόεδρε, που καταφέρατε, μιλάμε με τον κύριο Λάμπη Κουμπρίδη, που είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών, του μεγαλύτερου στην Ελλάδα, Δημητριακού, συγκέντρωση Δημητριακών, έτσι, ναι, και ενεργειακών φυτών. Πώς τα καταφέρατε και πήγε 450 ευρώ το στρέμμα?
3: Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου από την όμορφη και πάρα πολύ κρύα Ορεστιάδα. Έχει 15 με 16 βαθμούς αυτή τη στιγμή.
1: Βλέπετε,
3: είμαστε και μετά από φαν. Κοιτάξτε, ο συνεταιρισμός, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος και στα δημητριακά. Κάνουμε περίπου στους 50.000 τόνους σιτηρά, μαλακά, σκληρά, που δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στην Ελλάδα. Αλλά και στα ενεργειακά φυτά συγκομίζουμε περίπου το 10 με 15% όλης της αγοράς της Ελλάδος. Οπότε, λόγω αυτού του γεγονότος, μπορούμε και επιτυγχάνουμε καλύτερες τιμές. Γιατί μπορούμε να το αποθηκεύσουμε, μπορούμε να το, όπως το αποθηκεύσουμε, να το ξαναβγάλουμε χωρίς να πάθει κάποια ζημιά.
1: Αυτό που είπατε τώρα και το διάβασα και μου έκανε εντύπωση για την αποθήκευση, ότι ο συνεταιρισμός έχει αυτό το ατού, ότι έχει μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και αυτό σας δίνει αυτή τη δυνατότητα που μόλις αναφέρατε.
2: Καταρίνα, πίσω μου μπορεί να δείξει ο οικονολήπτης ο Γιώργος Δημόπουλος. Είναι ένα από τα σιλό όπου έχει χωρητικότητα 12.000
3: τόνες. Περίπου στις 12.000 τόνες παίρνει σιτάρι. Γύρω στους 7 παίρνει η λίανθος. Λοιπόν, έχουμε 16 τέτοια σιλό όπως βλέπετε. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε 220.000 τόνους σε σιλό. Μέσα σε σιλό και άλλους 220.000 τόνους σε αποθήκες. 440.000 τόνους έχουμε τη δυνατότητα
1: μεγάλη
3: να αποθηκεύσουμε προϊόν μέσα.
2: Μεγάλη ιστορία και όχι μόνο βέβαια και ηλιόσπορα, έτσι.
3: Αν σκεφτούμε ότι την περίοδο περίπου στο 90-95 ο συνεταιρισμός είχε 300.000 τόνους καλαμπόκι μέσα.
2: Μόνο. Τώρα ο καιρός μας τα χάλασε, η αλήθεια είναι. Θα βλέπαμε έτσι κάτι θεαματικό.
3: Θα βλέπουμε πώς φέρνει ηλιόσπορο, πώς το ξεφορτώνανε, πώς όλη τη διαδικασία
2: τη
3: συγκομιδής, αλλά η βροχή δυστυχώς μας τα χάλασε.
1: Δεν πειράζει.
2: Τώρα, το παραγόμενο προϊόν, τα ηλιόσπορα, πού πάνε?
1: Αυτό θα ρωτούσα και εγώ.
3: Πάνε σε μεταποιητικές εταιρείες και γίνονται ως επιτοπλίστων βιοδίζελ. Δεν πάνε για βρόσιμο, αν και είναι πάρα πολύ εύκολο, το ρεφινάρουν και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στο φαγητό μας.
2: Να πούμε ότι ο αγρότης, παραγωγός, όλοι οι καλλιεργητές λιάνθου είναι ενθουσιασμένοι φέτος, γιατί θα πάρουν 45 λεπτά στο χέρι.
3: Έτσι, στο χέρι. Κοιτάξτε, ίσως είναι η μοναδική καλλιέργεια φέτος που έχει πρόσημο συν. Να πω ότι στα σιτηρά η τιμή ήταν εξωφρενική και δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Να πω ότι αυτή τη στιγμή στο καλαμπόκι τα 20 λεπτά είναι πολύ χαμηλή, αλλά και στο βαμβάκι η τιμή πέφτει στο χρηματιστήριο την ώρα που μιλάμε. Όλα πάνε κατά διαόλου.
1: Και να συμπληρώσω σε αυτό που λέτε, ότι επειδή η περίμετρος πηγαίνει σε διάφορα σημεία και μιλάει με παραγωγούς, με καλλιεργητές, ακούμε από πάρα πολλούς ότι διαθέτουν το προϊόν χωρίς να έχουν fix τιμή καν. Δηλαδή δίνουν το προϊόν, έχουν κάνει συμφωνίες χωρίς να έχει καν καθοριστεί η τιμή. Άρα βλέπουμε εδώ μια τεράστια διαφορά σε σχέση με αυτό που κάνετε εσείς εκεί με τον ηλίανθο. Ότι όχι μόνο έχετε την τιμή,
3: ναι,
1: είναι και μια
3: ότι
1: πολύ καλή τιμή.
3: Έτσι, να πω ότι η τιμή του ηλιάνθου πανελλαδικά είναι στα 40 λεπτά αυτή τη στιγμή το κιλό. Εμείς είμαστε 5 λεπτά πάνω από την αγορά της Ελλάδος.
2: Και επίσης μπορείτε να πάρετε παραγωγή και από άλλες περιοχές.
3: Βέβαια, λαμβάνουμε μέχρι και από την Αλεξανδρούπολη. Σε όλο τον Εύρο, από όλο τον Εύρο παίρνουμε και ηλιάνθο και στάρια. Να πω, στάρια παίρνουμε ακόμα και από τη Λίμνο. Μας στέλνουν και από τη Λίμνο.
1: Άρα μάλλον πρέπει να δώσετε το know-how, έτσι, πώς το κάνετε εσείς, με ποιον τρόπο το κάνετε.
3: Κοιτάξτε,
1: κατορθώνετε καλύτερες τιμές, κλείνετε καλύτερες τιμές.
3: Το μυστικό είναι ένα, είμαστε και εμείς οι ίδιοι, εκτός από διοίκηση, αγρότες. Και ποιος δεν θα ήθελε να είναι διοίκηση και να πουλήσει το δικό του το προϊόν σε πάρα πολύ καλή τιμή.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί
1: πολύ
3: γίνεται
1: ωραία.
3: Και αυτός ο ίδιος.
2: Τα ηλιόσπορα σε τι στάδιο βρίσκονται τώρα?
3: Τα ηλιόσπορα είμαστε προς το τέλος της συγκομιδής. Έχουν μείνει κάποια επίσπορα κάτω στον κάμπο της Ορεστιάδος και του Σουφλίου.
1: Ωραία.
3: Εκτιμούμε ότι μέχρι στις 10 Νοεμβρίου θα έχουν τελειώσει.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτά λοιπόν και το ρεπορτάζ έτσι όπως προβλήθηκε μέσα από τη τηλεόραση της ΕΡΤ και την εκπομπή περίμετρος της ΕΡΤ3 για αυτή την πολύ έτσι καλή και σημαντική προσπάθεια και του Συλλόγου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακού των Ρεστιάδας η Ένωση και την επιτυχία του να καταφέρει να πάρει την καλύτερη τιμή πανελλαδικά για το προϊόν του.
4: Δες την αντίθεση όμως, η παραγωγή εδώ τώρα, το Εύρου που ακούσαμε με τους παραγωγούς ας πούμε βρόσιμης ελιάς στορφάνη.
0: Ναι, είναι διαδιαφερετική κόσμη.
4: Ναι, θέλω να σου πω, καλλιεργητής παραγωγός ο ένας, παραγωγός ο άλλος και πώς υπάρχει αυτή η αντίθεση.
0: Ναι.
4: Ανάλογα και το προϊόν κλπ.
0: Και ανάλογα τον τρόπο που το διαχειρίζεσαι, που βρίσκεις τον τρόπο να οργανώσεις έτσι δίπλα σου, γύρω σου το χώρο για να μπορέσεις να το διαχειριστείς όσο το δυνατόν καλύτερα και να μην περιμένεις και τόσο πολύ από τους άλλους. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, ο ρόλος των ενώσεων και πόσο σημαντικός είναι να παίζει τον ρόλο που πρέπει να παίξουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Στις περισσότερες περιπτώσεις προσπαθούν και γενναία, μπορώ να πω.
4: Ναι.
0: Τώρα,
4: βάζεις βενζίνη, πετρέλαιο βάζεις, τι βάζεις, πετρέλαιο, στο αυτοκίνητο?
0: Πετρέλαιο,
4: Νομίζω δεν έχει μεγάλη διαφορά, γιατί 2,19 το είδα χθες και την απλή αμόλυβδη και το πετρέλαιο.
0: 2,215 το έβαλα πριν από 3-4 ημέρες.
4: Νομίζω χθες 2,19 το είδα πάντως.
0: Ναι, 2,215 και το είδα, γιατί πήρα την απόδειξη, το συζητούσαμε με τον Μάκη το Μητάκο εδώ, mm-hmm. δεν θυμόμουν καλά, του είπα ότι έβαλα 2,15, μου είπε μπράβο σου και μετά είδα ότι ήταν 2,215.
4: Ναι, και είναι η ίδια τιμή σχεδόν ντίζελ και... απλή αμόλυβη. Ωστόσο, νέα δέσμη παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με φόντο τη διεθνή κρίση και τις αυξημένες πιέσεις στην οικονομία. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκονται μεταξύ άλλων η διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers. Η συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 και η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, τα δηληστήρια θα προχωρήσουν παράλληλα σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Όπως είπαμε, γίνεται προσπάθεια να διατηρηθεί κάτω από το 1,75.
0: Και τον Πρωθυπουργό τώρα πριν από λίγο λέει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι κάτω από το 1,75.
4: Ναι. Και επίσης, κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την κατάσταση ως αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση καλείται να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα. Οι παρεμβάσεις θα αξιολογούνται, είπε, ανά 15ήμερο και ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση της αντιμετώπισης της κρίσης, με την Αθήνα να επιδιώκει κοινές λύσεις και μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας για τα κράτη-μέλη.

0: Σήμερα ολοκληρώνεται το τρίμερο δράσεων υποδοχής των νέων φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Οριστιάδας στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι μια ωραία διαδικασία αυτή να σε υποδέχονται ως φοιτητή σε μια τοπική κοινωνία. Ήταν προγραμματισμένη και είναι προγραμματισμένη και γίνεται στις 11 η κεντρική δηλούση υποδοχής του στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνου Σίδερης. Ναι. Οι πρωτοετής μάλιστα θα φυτέψουν και το δικό τους δέντρο, μια κουναριά η οποία και θα αποτελεί για αυτούς την κοινή ανάμνηση από την έναρξη της φοιτητικής τους διαδρομής. Και μένοντας αυτό το δέντρο, φυσικά θα είναι και μια ανάμνηση για την κοινωνία.
1: Να μην προλάβει να μεγαλώσει πολύ το δέντρο.
0: Περάσουν, ναι.
1: Να μην προλάβει να μεγαλώσει.
0: Εν τω μεταξύ, μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα έχουν το χρονικό περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι, φορείς, επαγγελματίες και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για να πάρουν μέρος στην εκδήλωση καλωσορίσματος νέων φοιτητών και νέων κατοίκων στην πόλη, που θα το διοργανώσει αυτό φέτος και φέτος ο Δήμος Ορεστιάδας. Γιώτα 21 Οκτωβρίου είναι αυτό, στην κεντρική πλατεία, να πες τη μαμά και τον παπά. Να πάνε, να πας και εσύ. Και να πούμε και για την εκδήλωση που έχουμε σήμερα στις 5 η ώρα στην Αλεξανδρούπολη στο Νομαρχείο, τη συνάντηση εργασίας και διαβούλευσης που έχει προκαλέσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με στόχο την καταγραφή των ιδιαίτερων τοπικών πολιτιστικών προφίλ, την προώθηση συνεργασιών και τη συζήτηση επί προτάσεων που μπορούν να διαμορφώσουν μια συνεκτική πολιτιστική στρατηγική στην περιφέρεια. Προηγήθηκαν συναντήσεις εργασίας σε Δράμα και Κομοτηνή. Σήμερα είναι στην Αλεξανδρούπολη. Η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Εθελοντισμού, η κυρία Φανή Μπαχαρίτου, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ μέσα από τις συναντήσεις αυτές, επιδιώκεται αφενός να προκύψει ένα καλεντάρι εκδηλώσεων που γίνονται σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας. Στράκες, να οργανωθεί δηλαδή όλο αυτό το πράγμα των πολλών εκδηλώσεων που υπάρχουν και αφετέρου να υπάρξει και ένας πιο οργανωμένος σχεδιασμός προβολής της δραστηριότητας αυτής, ώστε να αποτελέσει ένα ακόμα προϊόν της οικονομίας της περιφέρειας που θα μπορούσε να συνδυαστεί και με το τουριστικό προϊόν της Ανατολικής Μακεδονίας και της Στράκης. Να ακούσουμε την κυρία Φανή Μπαχαρίδου.
2: Χθες είμαστε στην Κομοτηνή και την προηγούμενη μέρα στη Δράμα. Δύο πολύ ουσιαστικές και σημαντικές συναντήσεις.
3: Τι ακριβώς θέλετε να κάνετε με αυτές τις συναντήσεις?
2: Τον πολιτικό σχεδιασμό της περιφέρειάς μας, τον οποίο, όπως έχουμε πει, θα τον ολοποιήσουμε όλοι μαζί, γιατί πιστεύουμε και στις συνεργασίες και στη συμμετοχή των ανθρώπων της περιφέρειάς μας ό,τι αφορά ένα τόσο μεγάλο σχεδιασμό και έναν δύσκολο σχεδιασμό. Δεν είναι εύκολο να σχεδιάσεις τον πολιτιστικό σχεδιασμό ή το master plan, όπως λέμε, μιας περιφέρειας που είναι μοναδική. Και στις δύο συναντήσεις αυτό που βγαίνει ως αποτέλεσμα είναι ότι όντως το γνωρίζουμε όλοι μας φυσικά, αλλά και το επιβεβαιώνουμε σε κάθε συνάντηση, ότι έχει μοναδικά χαρακτηριστικά η περιφέρειά μας.
3: Ναι.
2: Έχει βουνό, έχει θάλασσα, έχει γεωγραφικές περιοχές που έχουν πολύ σημαντικά ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Υπάρχουν σύλλογοι και φορείς οι οποίοι κάνουν πολύ σημαντικές δράσεις και εκπροσωπούν την περιφέρειά μας όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει διασυνοριακότητα και με την Τουρκία και με την Βουλγαρία. Γενικά είμαστε πολύ κοντά στα Βαλκάνια. Είμαστε κόμβος, περνούν από εδώ, περνούσαν και περνούν λαοί και άνθρωποι, και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει η Εγνατία Οδός, ο δρόμος της Πέτρας, ο δρόμος του Κρασιού, ο δρόμος του Μεταξιού, τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τα οποία γνωρίζετε ότι σιγά σιγά μπαίνουν έτσι σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και ήδη με έχουν κάνει ένα δίκτυο, οπότε θα δεθούν και αυτά ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν οι υποδομές, τα αρχαία θέατρα, τα μνημεία, ιστορικοί χώροι. Υπάρχει εκτός από τους συλλόγους, οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί, οι χορογράφοι, οι συγγραφείς, οι ζωγράφοι, μην ξεχάσω κάποιον, τέλος πάντων.
3: Άρα λοιπόν καταγράφεται όλο το υλικό πολιτισμού που υπάρχει στην περιφέρεια, αυτό γίνεται?
2: Καταγράφουμε όλο το υλικό πολιτισμού, πολύ καλά το είπατε. Καταγράφουμε τις υποδομές μας και πώς μπορούν να συνδεθούν αυτά. Καταγράφουμε τις δράσεις, γιατί δεν υπάρχει ένα καλεντάρι. Ας το ονομάσω εγώ καλεντάρι, που ο ένας τα γνωρίζει και κάνει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Και θα σας πω τώρα, ας πούμε, μέχρι τώρα στις δύο συναντήσεις, τι έχει βγει έτσι ως αποτέλεσμα ό,τι αφορά το καλεντάρι. Υπάρχουν σύλλογοι και φορείς, μπορεί να είναι κοντά γεωγραφικά, αλλά δεν γνωρίζουν ο ένας τι κάνει ο άλλος. Και μπορεί να πέφτουν και εκδηλώσεις παράλληλα η μία πάνω στην άλλη.
3: Μάλιστα.
2: Και δεν μιλώ για τα πανηγύρια που μπορεί να είναι θρησκευτικές γιορτές που γιορτάζουν σε 5 χωριά να γιορτάζουν τον ίδιο Άγιο. Μιλώ για δράσεις και εκδηλώσεις που είναι πολύ σημαντικές. Ακόμα και αυτό λοιπόν συμβαίνει στους νομούς, στις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειάς μας. Αυτό γίνεται βεβαίως και στον Εύρο, αλλά στον Εύρο υπάρχει μια διαφορετικότητα. Συνήθως οι σύλλογοι έχουν άλλο είδος συνεργασία και συνήθως δεν πέφτει μια πολύ μεγάλη δράση πάνω στην άλλη. Σπάνια γίνεται αυτό, όχι ότι δεν γίνεται, αλλά δεν γίνεται στη συχνότητα. Άρα λοιπόν η ανάγκη για ένα καλεντάρι υπάρχει. Να γνωριστούμε πρώτα απ' όλα μεταξύ μας, να γνωρίζουμε τι κάνει ο διπλανός μας και να αρχίσουμε ακόμα και τη συνεργασία μέσα στην περιφέρειά μας. Αυτό είναι κάτι που βγαίνει από τις συναντήσεις και τις συζητήσεις που έχουμε μέχρι τώρα. Έχει αλλάξει η εποχή και δεν μας παίρνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνονται παράλληλα 3 εκδηλώσεις σε μία απόσταση, ας πούμε, 10 χιλιόμετρων, 15 αντί 20. Θα υπάρχουν συνεργασίες. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να περάσουμε στις συνεργασίες. Και όλο αυτό το πολιτιστικό μας απόθεμα, επειδή είναι υψηλό, και όλο αυτό το πολιτιστικό προϊόν πρέπει να πραγματικά να διαφημιστεί και να το προβάλλουμε και προς τα έξω, να δημιουργήσουμε και πολιτιστικό τουριστικό προϊόν. Αυτό είναι μια μεγάλη ανάγκη που να συνδεθεί και με την οικονομία βεβαίως, γιατί γνωρίζουμε όλοι μας ότι ο πολιτισμός συνδέεται με την κυκλική οικονομία που συνδέεται και με τον τουρισμό. Το ό,τι αφορά το καλεντάρι, τώρα ό,τι αφορά τον πολιτιστικό μας σχεδιασμό. Όταν υπάρχει τέτοια υποδομή, όταν υπάρχει τέτοιος πλούτος, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη είναι και η δική μας ευθύνη, ώστε όλα αυτά να συγκεραστούν και να δουλέψουν και να συνυπάρξουν μεταξύ τους. Προς το παρόν όμως, επειδή πρέπει να προχωρήσουμε με σταθερά αργά βήματα, γιατί δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο ό,τι αφορά την πλευρά της περιφέρειας. Είναι κάτι το οποίο είναι πρωτότυπο, καινοτόμο και είναι ένα νοικοκύρεμα, επιτρέψτε μου εγώ θα πω. Οπότε πρέπει να γίνει με σωστά και σιγανά βήματα, γιατί όπως σας είπα υπάρχει ένα τόσο δυνατό ανθρώπινο δυναμικό στην περιφέρειά μας, που εθελοντικά προσφέρονται σε εργασία. Γνωρίζουμε όλοι μας το τι γίνεται. Η περιφέρειά μας είναι πρότυπο στις δράσεις, στις εκδηλώσεις, και με ό,τι καταπιάνονται οι άνθρωποι. Εγώ θα σας πω αυτό που λέω και στις συναντήσεις. Η Ευρώπη πια που επενδύει σε δράσεις που κρατούν τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά κάθε τόπου.
0: Ήταν η κυρία Φανή Μπαχαρίδου, η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Earth News για αυτές τις κλινικές και για τις διαφημίσεις με βάση την λειτουργία του MedWatch τώρα πια.
2: Για τους ελέγχους.
1: Για τους ελέγχους που γίνεται. Αυτό που έλεγα προηγουμένως ότι...
2: Ναι, έπεσαν κατακόρυφα οι διαφημίσεις.
1: Οι online διαφημίσεις, κατά 91% μαζεύτηκαν.
2: Όλες,
1: όλα τα
2: 9 στις 10.
1: Ναι, όλα τα ιατρία, ό,τι χρησιμοποιούσε επιθετική διαφήμιση, μαζεύτηκε για να δουν οι άνθρωποι, να δουν και οι δικηγόροι τους τι θα βγάλουν προς τα έξω σε σχέση με αυτά που προσφέρουν.
2: Βλέπω εδώ ότι στο διάστημα αυτό σημαντική μείωση στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών. Mm-hmm. 91%.
1: Ναι, στις ιατρικές, ναι, στις διαδικτυακές. Και έχουν καταγραφεί 231 περιπτώσεις, από τις οποίες 51 έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες από την πλατφόρμα. Το MedWatch, η MedWatch δεν εξετάζει μόνο τις διαφημίσεις, αλλά και τις ιστοσελίδες, καθώς και συνολικά την ψηφιακή παρουσία των επαγγελματιών υγείας. Οι ενδείξεις που εντοπίζονται από την πλατφόρμα δεν αποτελούν από μόνες τους διαπίστωση παράβασης. Τα ευρήματα αξιολογούνται και στη συνέχεια δίνονται και βγάζουν αποφάσεις οι αρμόδιοι ιατρικοί σύλλογοι. Συγκεντρώνονται, τα αξιολογούν, αποφασίζουν αν χρειάζεται η ιατρική σύλλογη περαιτέρω έλεγχη. Τώρα.
2: Και όπως βλέπω στο ρεπορτάζ του Earth News, οι κόκκινες ενδείξεις αφορούν περιπτώσεις που συνδέονται με σοβαρές παραβάσεις, όπως η αντιποίηση επαγγέλματος ή η διενέργεια ιατρικών πράξεων από πρόσωπα που δεν έχουν την απαιτούμενη ιδιότητα. Και πώς είπαμε, είναι οι κόκκινες, οι 51 από τις 231 έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες.
1: Τώρα, εδώ ο ιατρικός σύλλογος προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα που υπάρχει στο νοσοκομείο.
2: Ναι.
1: Ένα πρόβλημα το οποίο
2: είχαν
1: είναι
2: και τηλεδιάσκεψη με τους βουλευτές.
1: Χθες το βράδυ ήταν η τηλεδιάσκεψη, κράτησε γύρω στο 3ωρο, μπορεί και παραπάνω.
2: Ναι.
1: Ήταν οι τρεις από τους 4 βουλευτές, ήταν ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Πασχαλίδης και η κυρία Βελικάρη. Αυτό που έβαλε μετεπιτάσεως η διοίκηση του ιατρικού συλλόγου είναι ότι πρέπει να λυθούν τα εσωτερικά προβλήματα που υπάρχουν. Είχε έρθει εδώ ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, είπε αυτά τελειώστε τα με τις μηνύσεις και αυτά να τελειώνουν.
2: Όταν εγκαινίασε τα ΤΕΠ, νομίζω, αρχές Ιουνίου.
1: Ναι. Δεν έγινε τίποτα. Τελικά φαίνεται ότι η κατάσταση συνεχίζεται. Είχε προηγηθεί και η συζήτηση και με τη διοίκηση του νοσοκομείου από πλευράς του ιατρικού συλλόγου. Και αυτό που διαπίστωσε ο ιατρικός σύλλογος είναι ότι το νοσοκομείο, αν και ανθεί οικονομικά, καταραίει από ανθρώπινο δυναμικό. Άρα πρέπει να λυθούν, γιατί λέει ότι αυτά τα προβλήματα δημιουργούν επικείμενες αποχωρήσεις γιατρών λόγω εργασιακού εκφοβισμού, παρόλες τις εντολές του Υπουργού Υγείας για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης. Έδωσε μια προθεσμία 3 ημερών να παρέμβει, να ενημερώσουν οι βουλευτές στην πολιτική ηγεσία, τον κύριο Γεωργιάδη προφανώς, να παρέμβει και να ανακόψει τη διάλυση ενός κομβικού νοσοκομείου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Μόνο για το νοσοκομείο της Καβάλας δεν μιλούσαμε, όταν μιλούσαμε για τα προβλήματα στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Τώρα και εδώ υπάρχει πρόβλημα, και το πρόβλημα ξεκινάει από μέσα, εσωτερικό. Μπορεί δηλαδή, μπορούν να λυθούν από ό,τι φαίνεται ζητήματα, τα οποία όμως από ό,τι φαίνεται χρειάζεται παρέμβαση ψυχραιμωτέρων. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Κώστας Λουκούμης και Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο, ο Γιώτα Δημούδη επιμελήθηκε τον ήχο. Με μια τελευταία μουσική επιλογή φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. 12 η ώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλή σας μέρα, καλά να είστε.
2: Γεια σας.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέα δέσμη παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Τα διελιστήρια θα προχωρήσουν παράλληλα σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται στις 14 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις θα αξιολογούνται ανά 15ήμερο ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της κρίσης. Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία από 75 έως και 120 δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Όπως ανακοίνωσε, η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση. Τέλος, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που βάζει το ηλικιακό όριο των 15 ετών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα αφορά συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα τα οποία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Πρόκειται για τα κινητά των 2 κατηγορούμενων γιατρών, των 2 γραμματέων, των νοσηλευτριών καθώς και του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Θρίλερ εκτυλίχθηκε σε πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ, όταν σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες σημειώθηκε βίαιο επεισόδιο στο πιλωτήριο, με έναν από τους 2 πιλότους να φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Το αεροσκάφος εξέπεμψε διαδοχικά σήματα έκτακτης ανάγκης και προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Η Fly Dubai επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε περιστατικό κατά τη διάρκεια της πτήσης, τονίζοντας ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και έχουν καταμετρηθεί. Η εταιρεία δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλωτήριο. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα πάντως που η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των 2 πλευρών παραμένει. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και κόκκινο συναγερμό για επικίνδυνα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια για τις επόμενες 48 ώρες εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάνουν σε ένταση τα 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Ο καιρός.
1: Πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 9 μποφόρ, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Έρχομαι ο Τινής, έρχομαι σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς τρέχουν, πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας έδωσε ο Ραδιοθάλαμος Κομωτινής ο Σαμίκα Ραμπουλιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ρεσκέδας και στην ΕΡΤ Θερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Αν δεν το καταγράφουν μετοχές στο άνοιγμα της συνεδρίασης, οδεύουν πως πτώσει σε μηνιαία βάση. Στη Μέση Ανατολή, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Σαναχτσί, ενημερώθηκε μέσω του Κατάρ για την απάντηση των ΗΠΑ στο Ιρανικό σχέδιο 7 ημερών. Θα τα παρατήσουν, προβλέψε ο Τραμπ, αναφερόμενο στο Ιράν. Είχε κάνει και τη σχετική δήλωση πριν από δύο μέρες, ότι μόλις για 10 μέρες φτάνει το πετρέλαιο και η ενέργεια για την επόμενη εβδομάδα στο Ιράν. Θα το δούμε αυτό. Περιοδία 32 ημερών θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, όπου τα πράγματα και τα ποσοστά δεν πάνε καλά για τον ίδιο. Στη Γάζα τουλάχιστον 6 νεκροί, συμπεριλαμβανομένου ενός διοικητή της Χαμάς εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων. Και χτες, μετά τη συνάντησή τους με τον Τραμπ, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης συμφώνησαν σε ένα ηθικό δεσμευτικό κείμενο που προβλέπει την αυτορύθμισή τους. Δηλαδή, τίποτα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Στη Βρετανία, η επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια επιλογή μεταξύ άνω, λέει πλέον ο νυν πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Στις 10 θετικές ψήφους ο Γκρινσπαν στην τέταρτη ψηφοφορία για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και από την πλευρά της επιστήμης, μόλυνση από όζον, πάνω από ένα τρίτο του πληθυσμού του πλανήτη εκθέθηκε σε επικίνδυνα επίπεδα το 2026, είναι τα στοιχεία που δίνει ο Κοπέρνικος. Έτσι, όπως φαίνεται τα πράγματα, να πούμε ότι είχαμε τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία συνεχίζεται από εκεί, όπου ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 4 νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε ότι χθες υποβλήθηκε το τελευταίο αίτημα πληρωμής προς το Ταμείο Ανάκαμψης. Στην Κομωτινή είχαμε 8 συλλήψεις σε 6 περιστατικά για μεταφορά 32 μη νομίμων μεταναστών. Και μια εξαιρετική είδηση, όχι μόνο για την περιοχή μας, όχι μόνο για την περιφερειακή κοινότητα του ΕΕΒΟ και για τη χώρα μας, και για όλη τη χώρα όμως, στην απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων στο Αλικάντη της Ισπανίας, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τίμησε με το βραβείο συνολικής προσφοράς στην Ελληνίδα Ερηνήθεια, ιδρύτρια και προέδρο του Εθνολογικού Μουσείου Τράκης στην Αλεξανδρούπολη, τη Αγγέλα Αγγελική Γιανακίδου. Το Εθνολογικό Μουσείο είχε βραβευθεί και πέρσι το 2025 με ειδική διάκριση στα Δασάρβα της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων για την καινοτόμα προσέγγιση στην μουσιακή αγωγή. Αυτή η φετινή βάβευση όμως είναι μια προσωπική βάβευση που αναγνωρίζει όλη τη δουλειά που κάνει το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης τα τελευταία 25 χρόνια σε αυτή την περιοχή. Και έχουμε και τη δήλωση από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μεντώνη, η οποία σημείωσε ότι η βάβευση Αγγελικής Γιανακίδου από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσιών επιβεβαιώνει τη σημασία του έργου που επιτελείται στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Επί 4 δεκαετίες η κυρία Αγγελική Γιανακίδου μαστεί αυτομεράκι, επιστημονική συνέπεια και βαθιά αφοσίωση στον τόπο της, πρωτοσταθεί στη διάθεση, τεκμηρίωση και προβολή της ιστορίας και των παραδόσεων της ακριτικής μας περιφέρειας. Θα δούμε πώς θα ξεκινούν τα πράγματα. Πάμε τώρα προς στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί να συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Είναι δύσκολες ημέρες, καθώς χθες είχαμε το 16χρονο που έφυγε με αυτόν τον πολύ άδοξο τρόπο από τη ζωή. Καλό μεσημέρι, Τασούλα Κρητικού. Είναι δύσκολες ημέρες, καθώς χθες είχαμε το 16χρονο που έφυγε με αυτόν τον πολύ άδοξο τρόπο από τη ζωή.

0: Θέληση βέβαια και η προανάκριση για το περιστατικό του τραυματισμού του 16χρονου, την οποία διενεργεί το αστυνομικό τμήμα της Θάσου κατόπιν συνεννόησης με την εισαγγελία Καβάλας. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ξεκινήσει και καταθέτουν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση και γνωρίζουν το περιστατικό. Συλλέγονται τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού και αν προκύπτει οποιαδήποτε ποινικά ελεγχόμενη ευθύνη. Από εκεί και πέρα να αναφέρουμε πως θα έχουμε το Σάββατο στη Δράμα μία εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ηρωική εξέγερση του λαού της Δράμας ενάντια στις βουλγαρικές κατοχικές δυνάμεις. Τη διοργανώνει η τομεακή οργάνωση της Δράμας του ΚΚΕ και θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της πόλης στις 6.30 το απόγευμα με ομιλητή το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Νίκο Χριστάνη. Να πούμε ακόμη ότι από Καβάλα έχει δημοπρατηθεί το έργο της συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καβάλας προϋπολογισμού 370.000 ευρώ, έργο το οποίο θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού που υπάρχει στην πόλη. Έκανε σχετικές δηλώσεις και αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ο κύριος Σωτήρης Τσεκμέζογλου, ο οποίος ανέφερε πως έχουν ανοιχθεί οι προσφορές των μειοδοτών, βρίσκονται στη διαδικασία επιλογής του αναδόχου και έχει διευκρινίσει ότι φέτος έχουν γίνει αρκετά μεγάλα βήματα πάνω στο θέμα του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, καθώς συνολικά έχουν αντικατασταθεί από την αρχή του έτους 1.250 φωτιστικά και μάλιστα 250 από αυτά σε πολύ δύσκολα σημεία. Περιμένουμε λοιπόν και την εξέλιξη αυτού του έργου για να δούμε φως στην περιοχή του Δήμου Καβάλας. Να θυμίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των αιτήσεων για την πλήρωση 15 θέσεων ωφελούμενων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στην οποία έχει προχωρήσει ο Δήμος Καβάλας και μάλιστα από ό,τι μαθαίνουμε υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις θέσεις αυτές. Η δομή λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός των επίσημων αργιών 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι και αποτελεί μια δομή ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων. Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 13 Οκτωβρίου και να θυμίσουμε στο θέμα αυτό πως σήμερα θα έχουμε και αυτή την ανοιχτή ομιλία με θέμα «Ζώντας με την Άνη όσα πρέπει να γνωρίζει η οικογένεια», την οποία διοργανώνει στη Δράμα το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Δράμας του φορέα «Θάλπος Ψυχική Υγεία». Στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου της Δράμας. Αυτά θα μία τις γενικές γραμμές από την περιοχή μας. Αύριο θα δούμε αναλυτικά και τις λεπτομέρειες την έκθεση Καβάλα Expo του Επιμελητηρίου. Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καβάλας έχουμε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλίππων τον συγγραφέα την παρουσίαση των δύο νέων του βιβλίων του συγγραφέα Κώστα Ευκαρπίδη, το θεατρικό έργο «Η Δίκη» και η ποιητική του συλλογή ανάμεσα σε δύο σταθμούς. Στις 7 η παρουσίαση των δημιουργιών του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Τασούλα και να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας. Τα ξαναλέμε αύριο. Και εμείς λέμε να μεταφερθούμε από την περιφέρεια κοινότητα της Καβάλας. Αυτή τη φορά να πάμε από την περιφέρεια κοινότητα του Εύω εκεί στην Ορεστιάδα. Μετά από πολύ καιρό μας περιμένει η Χρυσούλα Σαμουηλίδου και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα Χρυσούλα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι κιόλας. Λοιπόν, Σαμί, εγώ θα ξεκινήσουμε μια εκδήλωση. Η ανακοίνωση μας ήρθε πριν από λίγα λεπτά, επομένως ας ξεκινήσουμε από αυτήν. Είναι μια εκδήλωση που θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου την Παρασκευή στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Το θέμα της θα είναι το εργατικό δυναμικό και η περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας και του δικτύου Γιούρες. Τη διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας μαζί με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Θα ξεκινήσει στις 9.30 το πρωί της Παρασκευής λοιπόν στο Νομαρχείο και εκεί στη διάρκεια της θα γίνει παρουσίαση των ευρωπαϊκών εργαλείων που διατίθενται σε εργοδότες και άτομα που αναζητούν εργασία. Θα συζητηθούν και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην αγορά εργασίας. Και θα είναι και αρκετός κόσμος εκεί από ό,τι βλέπουμε, και μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, της ΔΥΠΑ, αλλά και πολλοί εκπρόσωποι περιφερειακών και τοπικών αρχών, επιμελητηρίων, κοινωνικών εταίρων και επιχειρήσεων.

0: να πάμε σε μία διαμαρτυρία που έχουμε από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αλεξανδρούπολης, η οποία με επιστολή της προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και προς την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας ζητά την ανάκληση της διαταγής μετακίνησης του παθολόγου και του ψυχολόγου του Περιφερειακού Ιατρείου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης. Έχει έρθει αυτή η διαταγή για να πάνε οι δύο αυτοί γιατροί στο τμήμα του Διδημοτήχου, στο τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων του Διδημοτήχου. Και η Συνδικαλιστική Ένωση των Αστυνομικών τονίζει τη σημασία της μόνιμης και επαρκούς ιατρικής και ψυχολογικής κάλυψης που πρέπει να έχει το προσωπικό και οι οικογένειές τους αλλά και οι απόστρατοι. Και λένε ότι είναι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται αυτό και παρά τα επανειλημμένα αιτήματα και τις παρεμβάσεις τους. Και φυσικά ζητούν να ανασταλεί η μετακίνηση αυτών των δύο γιατρών για να εξυπηρετηθούν ανάγκες μιας άλλης υπηρεσίας, όπως αναφέρουν. Να πούμε ότι σήμερα στις 5 το απόγευμα στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει η συνάντηση εργασίας και διαβούλευσης που προκαλεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την καταγραφή των ιδιαίτερων τοπικών πολιτιστικών προφίλ, την προώθηση συνεργασιών και τη συζήτηση πάνω σε προτάσεις που μπορούν να διαμορφώσουν μια συνεκτική πολιτιστική στρατηγική. Εγώ απλά θα θυμίσω ότι τέτοιες συναντήσεις εργασίας έγιναν τη Δευτέρα η πρώτη στη Δράμα, χθες έγινε και σε εσάς στην Κομωτινή και τώρα είναι προγραμματισμένη σήμερα να γίνει και στην Αλεξανδρούπολη. Μίλησε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας η κυρία Μπαχαρίδου, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Εθελοντισμού, για το τι θέλουν να κάνουν ακριβώς. Και είπε ότι αφενός προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα καλεντάρι εκδηλώσεων που γίνονται σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και από την άλλη να υπάρξει ένας πιο οργανωμένος σχεδιασμός προβολής όλης αυτής της δραστηριότητας σε επίπεδο περιφέρειας, γιατί θα μπορούσε αυτό το πολιτιστικό προϊόν να γίνει κρίκος της οικονομίας της περιφέρειας, να συνδυαστεί και με το τουριστικό προϊόν. Να πω για τις τρεις φοιτήτριες του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης που πήραν την πρώτη θέση στον διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Χημικής Οικολογίας. Είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα και καινοτόμο πρόταση με την οποία συμμετείχαν η Δήμητρα Ουζούνη, η Αποστολία Παπαδοπούλου και η Γραμματική Κουλαρά, οι οποίες τι έκαναν ακριβώς. Έκαναν ένα καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης των κυψελών, το οποίο συνδυάζει από τη μια πτυτικές οργανικές ενώσεις, ακουστικά δεδομένα και περιβαλλοντικές παραμέτρους, τα περνάει μέσα από τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και με αυτόν τον τρόπο δίνει τη δυνατότητα στους μελισσοκόμους να έχουν έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων μέσα στις κυψέλες και στις αποικίες των μελισσών τους. Και μπράβο στα κορίτσια.
1: Όντως είναι πολύ πρωτοποριακό. Μπράβο στα
0: κορίτσια. Και γι' αυτό πήραν και την πρώτη θέση. Τώρα, για το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, τα είπες εσύ στην εισαγωγή σου από ό,τι άκουσα, να μην τα επαναλάβω, απλά να πω ότι και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έκανε μια συγχαρητήρια ανάρτηση για την βράβευση αυτή της κυρίας Γιαννακίδου και να πω ότι αυτή την ώρα, και κλείνω με αυτό, γίνεται στο Πανεπιστήμιο η ολοκλήρωση ουσιαστικά αυτού του τριήμερου υποδοχής των νέων φοιτητών. Για το τμήμα δασολογίας μιλάω, στο αμφιθέατρο γίνεται η εκδήλωση, η κεντρική εκδήλωση υποδοχής τους. Οι πρωτοετής αμέσως μετά θα φυτέψουν και το δέντρο τους, μια κουκουναριά. Και με αυτό θα έχουν μια κοινή ανάμνηση έναρξης της φοιτητικής τους διαδρομής. Εν τω μεταξύ, μέχρι την Παρασκευή έχουν χρονικό περιθώριο όσοι θέλουν να είναι σε αυτή την εκδήλωση υποδοχής νέων φοιτητών και νέων κατοίκων που θα κάνει ο Δήμος Ορεστιάδας στις 21 Οκτωβρίου στην Κεντρική Πλατεία. Σαμί.
1: Πάντως, πολύ ελκυστική η πρόταση, Χρυσούλα. Στη δική μας την εποχή που ήμασταν φοιτητές δεν υπήρχαν τέτοια. Και είναι πολύ ωραίο να πηγαίνει σε μια πόλη και να υποδέχονται.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το λένε και οι ίδιοι οι διοίκηση του τμήματος, το έχουν κρατήσει, το κάνουν 3 χρόνια. Έχουν δει ότι γίνεται πολύ πιο εύκολα. Πρώτον, η εξοικείωση με την πόλη στην οποία τα παιδιά πλέον θα ζήσουν ως φοιτητές, γιατί τους κάναν και περιήγηση μέσα στην πόλη. Τους πήγαν όλους μαζί για ένα πρώτο καφέ, σε κεντρικό καφέ της πόλης, για να γνωριστούν και μεταξύ τους και έχουν παρατηρήσει ότι τους βοηθάει πάρα πολύ στην εξοικείωση και γι' αυτό φυσικά και το επαναλαμβάνουν.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας, έτσι όπως τα έχει η ημέρα. Και εμείς λέμε να πάμε από την Περιφερειακή Ενότητα Πλών των Σαρών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την ηλιοφώτινη πόλη των Σαρών. Αυτό με μία ανατελεία, γιατί οι δοκιμάσεις του καιρού από το πρωί αλλάζουν. Οπότε, αν τα πούμε σε μισή ώρα, δεν ξέρω αν θα παραμείνει το ηλιοφώτινη. Τώρα, όσον αφορά την ειδησιογραφία.
1: Είναι η συγκυρία του φθινοπόρου. Ναι. Και αυτό είναι το ευχάριστο, ίσως. Έχεις πολλές αλλαγές κατά τη διάρκεια της ημέρας.
2: Εναλλαγές πολλές. Άρα και βέβαια για κάποιον που απουσιάζει από το σπίτι του από το πρωί θα πρέπει να είναι κατάλληλα φοδιασμένος με διάφορα πράγματα που γυαλιάει λίγο μέχρι η ομπρέλα και από κάτι πιο χοντρό, κάτι πιο ελαφρύ, αλλά αυτά είναι οι χαρές του φθινοπόρου όπως και της άνοιξης, εποχές που τείνουμε να ξεχάσουμε, η αλήθεια είναι όσο περνούν τα χρόνια και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Έρχομαι στην ειδησιογραφία τώρα, όπου κυρίαρχο θέμα εδώ, στην τοπική επικαιρότητα, είναι μια ιστορική εκκρεμότητα για την πόλη των Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, 109 ετών από τη διεκδίκηση για την επιστροφή. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία κατέληξαν σε μια συμφωνία για 48 κοιμήλια που προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγία 20 Φινήσης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης που είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917. Η εξέλιξη αυτή αντιμετωπίζεται σε τοπικό επίπεδο με πολύ θετικό τρόπο, καθώς όλα αυτά τα χρόνια γινόταν από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης διάφορες προσπάθειες που μπορεί να μην έβλεπαν όλες το φως της δημοσιότητας, αλλά το θέμα ήταν ενεργό. Και μάλιστα τον περασμένο Μάιο, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ακαδημαϊκός και επίτιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, συμμετείχε σε ημερίδα που είχαν διοργανώσει η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, ο Δήμος Σερών και η Αντιπεριφέρεια, με θέμα η διεκδίκηση των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κοιμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης με βάση το Διεθνές Δίκαιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Και μάλιστα μεταξύ όσων είχε υποστηρίξει είναι ότι πέρα από τα αδιαφυσβήτητα ιστορικά τεκμήρια, αλλά και τις συμβάσεις που υπάρχουν, η Σύμβαση της Χάγης και η Σύμβαση Συνθήκης του Νέου Γη, θα μπορούσε η τοπική κοινωνία και ο Ιερός Κλήρος διεκδικήσουν κάτι πιο οργανωμένο και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των, να αξιοποιήσουν δηλαδή τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν φτάσαμε μέχρι εκεί. Ανακοινώθηκε η επιστροφή των κοιμηλίων και αυτή η συμφωνία προβλέπει την επιστροφή 48 κοιμηλίων από τις Ιερές Μονές Τιμίου Προδρόμου 20 Φινήσης και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Τα αντικείμενα είχαν μεταφερθεί το 1917 στη Σόφια και έκτοτε εκτίθενταν εκεί στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Τώρα η χώρα μας, γνωρίζετε από χθες κυριαρχή είδηση, θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που βρέθηκαν το 1965 στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου από τον καθηγητή Νικόλο Μουτσόπουλο και ανήκουν, έχουν ταυτοποιηθεί στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας. Ήδη έχουν ανακοινωθεί και πώς θα γίνουν από εδώ, πότε θα γίνει η υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων, πότε θα γίνει η έκθεση των κοιμηλίων στο Μουσείο στη Θεσσαλονίκη και πότε θα γίνει η επιστροφή. Βέβαια, αναλυτικό πρόγραμμα δεν έχουμε. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και εδώ μένουν, καθώς τα κοιμήλια αυτά είναι μόλις κάποια από το πολύ μεγάλο κατάλογο που έχουν καταγραφεί και δεν βρίσκονται πλέον στην χώρα μας. Κατά τα άλλα και εμείς γιορτή έχουμε, γιορτή υποδοχής φοιτητών στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ή όπως το ξέρουμε με τα αρχικά του ΤΕΦΑ Σερών, το Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 40, στην πόλη των Σερών. Η υποδοχή τους έγινε σήμερα το πρωί των νέων φοιτητών και φοιτητριών στο κεντρικό αμφιθέατρο διδακτήριο του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Και αναμένεται και με τις μεταγραφές ο αριθμός των νέων φοιτητών να φτάσει τα 150 και θα πρέπει να σας πω ότι είναι ένα τμήμα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, αυτό που λειτουργεί στην πόλη των Σερών, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη επιστήμη. Κατά τα άλλα, σας έλεγα το προηγούμενο διάστημα για τις παρεμβάσεις στην αγροτική οδοπία που πραγματοποιεί ο Δήμος Σερών. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης της αγροτικής οδοπίας στην κοινότητα Ορεινή, σε μια κοινότητα που υπήρχε πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα από την περασμένη άνοιξη. Εκεί μιλάμε κυρίως για πατατοκαλλιεργητές, οι οποίοι δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να πάνε στα χωράφια τους. Είχαν πάρα πολλά προβλήματα, ήταν πολλές οι καταγγελίες που είχαν γίνει. Ούτε στα χωράφια μπορούν να πάνε για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις, μπορούσαν να πάνε ούτε στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Τελικά έγιναν μια σειρά από παρεμβάσεις που ουσιαστικά βελτιώνουν την βατότητα των αγροτικών δρόμων στην περιοχή. Διανύουμε μια περίοδο που πέρα από τις αλλαγές του καιρού, μάλλον οι αλλαγές του καιρού συμβάλλουν στο να μπούμε σιγά σιγά σε κλειστές αίθουσες. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις που αφορούν είτε εκδηλώσεις ενημερωτικού χαρακτήρα, είτε παρουσιάσεις βιβλίων, αλλά θα ξεκινήσω τα πολιτιστικά με μια θεατρική παράσταση. Ο Ιστορικός Σύλλογος Ορφέας Σερών έχει παράδοση στην ερασιτεχνική του σκηνή. η οποία ξεκινά τις παραστάσεις την Παρασκευή, πρώτες τρεις παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 2, 3 και 4 Οκτωβρίου, και θα επαναληφθούν το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, 9, 10 και 11, με ένα θεατρικό έργο που αποτελεί σταθμό και για το σύγχρονο θέατρο, αλλά και γενικότερα και για την επιστήμη της ψυχολογίας, το Κουκλόσπιτο. Θα ανεβάσουν τα μέλη της ερασιτεχνικής σκηνής και περιμένουν φυσικά το σεραϊκό κοινό να τιμήσει αυτή την προσπάθεια. Η παράσταση θα ανέβει στην κεντρική σκηνή του Ορφέα, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, σε Περιστέρη Κωστοπούλου 12. Ολοκληρώνω με μία από τις βιβλιοπαρουσιάσεις που έχω να σας προτείνω. Η παρουσίαση του βιβλίου «Η νόσος των ουδοτηρίων», το Μιχάλη Αλπάτη, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Καφέ Μπαρ Αρκούδος, στο κέντρο της πόλης των Σερών βρίσκεται. Στις 6 το απόγευμα, εκεί, ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό, ενώ την παρουσίαση του βιβλίου θα κάνει η φιλόλογος Λίλα Σκέμπερη και η διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου Σερών και η Πέρση Τσάβα από το 3ο Λύκειο. Πρόκειται, όπως μας λένε για το βιβλίο όσοι το έχουν διαβάσει, για ένα δυστοπικό και σατυρικό μυθιστόρημα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νήσος και διαπραγματεύεται το ότι ένας μυστηριώδης ιός που ξεκινά από ένα δημόσιο ουρωτήριο στην Αθήνα εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη και μετατρέπει τον πληθυσμό σε καλλιτέχνες. Ολοκληρώνω την επικοινωνία μας με την γιορτή των πουλιών, κεντρικό φετινό σύνθημα «Ελάτε να πετάξουμε μαζί». Το παράρτημα κερκίνης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής μας καλεί και φέτος να μοιηθούμε στο φτερωτό βασίλειο των πουλιών, στην Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών, μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες δράσεις του δικτύου Birds Life στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα το συντονισμό των εκδηλώσεων έχει η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία και στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης. Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στο Ανατολικό Ανάχωμα της Λίμνης την Κυριακή που μας έρχεται, 4 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε με τηλεσκόπια τα πουλιά. Θα υπάρχουν δράσεις για παιδιά, δράσεις για μεγάλους και ενημέρωση φυσικά από το εξειδικευμένο προσωπικό του παραρτήματος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Μια μοναδική εμπειρία και μια πάρα πολύ καλή εκδρομή για όσους μας ακούτε να μας επισκεφτείτε και να μοιηθείτε στα μυστικά του φτερωτού βασιλείου που υποφιλοξενείται στην πανέμορφη Λίμνη Κερκίνη.
1: Πάντως κατάμε και είναι πάρα πολύ ελκυστικό το σύνθημα της εκδήλωσης. Ελάτε να πετάξουμε μαζί, έχουμε την ανάγκη να πετάξουμε όλοι μας νομίζω, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Θάλια για τις εικόνες που φτιάχνεις διά των λέξεων για την περιφερειακή ενότητα του ΣΕΟ. Να είσαι καλά και να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Και εμείς λέμε να πάμε παραδίπλα, να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Εκεί τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον Λευτέρη Ταμπουρίδη, είναι ο δήμαρχος κάτω νευροκοπείο και στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Εκεί ο καιρός έχει ψυχράνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από την περασμένη εβδομάδα είχαμε βαθμούς κοντά στο μηδενικά του μηδενός. Και να δούμε τι ζητάει σε αυτή την περίπτωση ο δήμαρχος νευροκοπείο από την κυβέρνηση. Πώς πρέπει να τρέξουν τα πράγματα για να μπορούν να δίνονται και γέρο στα επιδόματα για τους ανθρώπους που είναι σε αυτές τις περιοχές που το κρύο ξεκινάει από πολύ νωρίς, αλλά και για μια εκδήλωση που έχουν κάνει στην Αθήνα, με πάντα στόχο να φέρουν κόσμο και άλλο κόσμο σε αυτές τις περιοχές. Ένας ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε ένα πανταζόλο από την Νέα Καβάλα.
3: Είναι φυσιολογικό για μας, το αναμένουμε και έχουμε και τις ανάλογες προετοιμασίες. Το θέμα φυσικά είναι καθαρά οικονομικό. Εκεί πέρα κοντά πρέπει να δείξουν την ευαισθησία η πολιτεία και να έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί το ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε χρόνο στην έναξη της σημερινής περίοδου ο σήμα κατατεθέν είναι πάντα τον Ευρωκόπη. Όλοι οι συνάδελφοί σας επικεντρώνονται γύρω από αυτό που ξεκινάει η θέρμανση πρώτο στην Ελλάδα τον Ευρωκόπη. Δεν έχουμε την ίση αντιμετώπιση και κυρίως το επίδομα της θέρμανσης, διότι παίρνουν λαθασμένα στοιχεία. Παίρνουν στοιχεία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ δεν έχουν κάποιο μηχάνημα που να καταγράφει τις ακριβές θερμοκρασίες, τις βαθμοημέρες. Αυτό που μπορούν να το ξεπεράσουν είναι πολύ απλό, να παίρνουν στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, που έχει 2 και 3 μηχανήματα και δίνει καθημερινά τις ακριβείς θερμοκρασίες που επικρατούν εδώ πέρα στον Ευρωκόπη. το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές και στον Υπουργό, τον προηγούμενο τον Υπουργό, το έχουμε εξηγήσει και στους υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι αυτοί εισηγούνται στον Υπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι στη φετινή περίοδο ότι θα το αλλάξουν και θα πάμε πλέον με πραγματικά δεδομένα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το κύριο μέσο ενέργειας που καταναλώνουμε εδώ πέρα στο Νευροκόπη είναι τα καυσόξυλα. Και εδώ πέρα μπορώ να πω ότι για τρίτη χειμερινή περίοδο έχουμε αυξημένη επιχορήγηση από την πολιτεία προς το Δασαρχείο Νευροκοπίου για να πάρουν οι μόνιμοι κάτοικοι εδώ πέρα παραπάνω και όλες οι κατηγορίες καυσόξυλα. Το αρνητικό που έχουμε για φέτος είναι ότι δοθήκανε αργά τα χρήματα αυτά και οι ΔΑΣΕ δεν θα προλάβουν να βγάλουν όλη την απαιτούμενη ποσότητα που χρειάζεται ώστε να δώσουμε ένα κομμάτι καυσόξυλα και να ανακουφίσουμε όλες τις οικογένειες οι οποίοι χρησιμοποιούν ως την κεντρική τους θέρμανση τα καυσόξυλα. Έχουμε και έλλειψη λιωτώμων. Το επάγγελμα αυτό πλέον δεν είναι δελεαστικό. Είναι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο. Με αποτέλεσμα να μην συνεχίζουν. Όσοι βγαίνουν στη σύνταξη, τα παιδιά τους δεν συνεχίζουν το επάγγελμα αυτό. Και γιατί δεν έχει μεγάλες αποδοχές. Φυσικά εδώ πέρα υπάρχει μια μικρή ανακούφιση φέτος όσον αφορά το θέμα αυτό. Γιατί δόθηκε μια κατεξαίρεση χρηματοδότηση στους 7 ΔΑΣΕ που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Νευροκοπίου από 20.000 ευρώ ο κάθε ΔΑΣΕ. Και εδώ πέρα φυσικά να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σταθόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα του ΙΠΕΝ, τον Γενικό Διευθυντή Δασών, τον κύριο Βουντούφα, φυσικά και τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, τον κύριο Ανδρουλάκη, όπου η εκταμείευση θα γίνει μέσω του Πράσινου Ταμείου. Μια οικογένεια, και όταν μιλάμε για 100 και 120 τετραγωνικά σπίτι, θέλει γύρω στους 4 με το 4.500 λίτρα. Αν το βάλουμε 2 ευρώ, πάει 9 χιλιάρικα. Αν θα έχει ένα 70, κάντε τον πολλαπλασιασμό και θα βγουν. Αλλά σίγουρα είναι πάνω από 5.000 ευρώ. Είναι δυσβάσταχτο. Δεν μπορούν να πληρωθούν αυτά τα χρήματα μόνο για τη θέρμανση. Και φυσικά το σλόγγαν, κλείνοντας όσον αφορά την θέρμανση, στον Ευρωκόπη που έχουμε, είναι χωρίς φαγητό μπορούμε, χωρίς θέρμανση δεν μπορούμε. Δηλαδή, προσπαθούν όλοι οι άνθρωποι για τα προστοζήν να έχουν στην οικογένειά τους, αλλά κάτι παραπάνω και εμείς εδώ πέρα, ότι πρέπει να μεριμνήσουμε και για τη θέρμανσή μας. Κάτι που δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα σε τέτοιο έντονο βαθμό.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Λευτέρης Ταμπουρίδης, ο δήμαρχος του Κάτω Νευροκοπίου στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας, για αυτά που ζητάνε από την πολιτεία να μιλήσει, για τις θερμοκρασίες που έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς να είναι πολύ, πολύ κρύες. Πάμε τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα, τη δική μας εδώ, στην Περιφερειακή Ενότητα της Ευρώπης. Έχουμε τους Strings in Motion. Είναι ο τίτλος της συναυλίας που θα δώσει η Ελληνο-Αυστριακή Ακαδημία Εχόδων του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου Μότσαρτ του Σάλτμπουργκ στο Μέγα Μουσικής Κομωτινής σήμερα το βράδυ στις 8.30. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτή η συνεργασία, και να δούμε, να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό του Σεπτεμβρίου και να δούμε όλα τα πράγματα που θα τρέξουν για τον Οκτώβριο. Θα συναντήσουμε τον Διευθυντή της Στέγης Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Δάξης και τον Διευθυντή του Μεγάλου Μουσικής Κομωτινής, τον Πασχάλη Κανθόπουλο.
4: Είμαι ότι θα υπάρξει διάρκεια. Αυτό είναι και το σκεπτικό, να αυτά τα μνημόνια συνεργασίας που ήδη έχουμε κάνει, τα κάναμε για να υπάρχει λόγος και για να υπάρχει μια συνέπεια και μια συνέχεια σε όλο αυτό προς όφελος των κατοίκων της περιοχής ευρύτερης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ακριβώς το ίδιο πλαίσιο είναι η συνεργασία που είχαμε και το μνημόνιο που έχουμε προγράψει με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μας βοήθησε στο να έχουμε συναυλίες και μια σειρά από δραστηριότητες, έτσι, τόσο στην Ξάνθη, χθες στην Κομωτινή και σήμερα στην Δράμα. Υπάρχει μια σειρά από ομιλίες με ένα μουσικό επίλογο, οπότε διαμφίζεται έτσι αυτό το κομμάτι των δραστηριοτήτων μας και, όπως λέμε, ιστορίες μεταμουσικής, αφού κατά κύριο λόγο το Μέγαρο έχει αυτό το χαρακτήρα. Και θα κλείσει με αυτόν τον τρόπο και με τη συναυλία αύριο των String in Motion στο Μέγαρο, ο Σεπτέμβριο, για να υποδεχτούμε τον Οκτώβριο, που σας είπα, πάλι πολύ δυναμικά, με εκδηλώσεις τόσο σαφώς στο Μέγαρο, αλλά και με δραστηριότητες στην Ξάνθη. Και βέβαια οι μεγάλες δραστηριότητες, οι εκδηλώσεις του Μεγάρου, που φαντάζομαι ότι θα αφορούν όλη την περιοχή, είναι πρώτα απ' όλα το ΠΕΘΕ της Κομωτινής θα βρίσκεται στο Μέγαρο από τις 2-3 έως και 4 του μηνός για να παρουσιάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση χώρες, και νομίζω ότι όλοι έχουν ενημερωθεί και θα τιμήσουν με την παρουσία τους την δουλειά που κάνει το ΔΚΤ Κομωτινής όλα αυτά τα χρόνια. Και φαίνεται και το πλαίσιο των συνεργασίας των δύο μεγάλων φορέων. Θα έχει μια σειρά από εκδηλώσεις, όπως είπα, στην Ξάνθη και στην Κομωτινή, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη. Οι Στρέγγινγκ Μόσκεν θα ταξιδέψουν στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη θα δώσουν μια συναυλία, θα έχουν σε επαφή με τους μαθητές και στο Σουφλί στη συνέχεια. Θα έχουμε με αφορμή και τα Ελευθέρια της Ξάνθης, τιμούμε μια συγγραφέα ξανθιώτησα που διαπρέπει στην Κύπρο και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου, οπότε στις 4 και 5 έχουμε εκδηλώσει για την κυρία Τενέζη και ξεκινάει, θα λέγαμε, το προ-συνεδριακό. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο θα έχει τον Νοέμβριο την τιμητική του με το συνέδριο για τον Τιζινό, οπότε και εμείς θα παρουσιάσουμε μια έκθεση και κάποιες ομιλίες στην Ξάνθη και στη συνέχεια στο Νοέμβριο και στο Μέγαρο Μουσικής. Ενώ η πρώτη έτσι πολύ μεγάλη συναυλία θα είναι στις 10 του μηνός, όπου θα φιλοξενήσουμε και θα έχουμε τη δυνατότητα, νομίζω, όλοι να παρακολουθήσουμε μια πολύ σημαντική συναυλία του Νίκου του Κυπουργού, μια μουσική αναδρομή, όπου θα έχει και guest καλλιτέχνες από την περιοχή μας. Στη συνέχεια έχουμε, για να νομίζω ότι μπορούν να τα δουν όλα στην ιστοσελίδα και θα πρέπει να μπουν να κρατήσουν και τις θέσεις τους, γιατί ελπίζω ότι θα έχουμε ένα sold out και στις δύο αυτές συναυλίες, και τη Σόνια τη Θεοδωρίδου σε ένα εκπληκτικό πρόγραμμα στις 17 του μηνός. Στις 18 του μηνός το Μουσικό Σχολείο θα παρουσιάσει μια θεατρική παράσταση, ενώ στις 23 και 24 σας φιλοξενούμε την ΕΡΤ Κομωτινής στο Μέγαρο με ένα διήμερο με τις μπάντες που έχει φιλοξενήσει εκεί η εκπομπή Πρόβα, για να τους δούμε ζωντανά μέσα στο Μέγαρο και να ξεκινήσουμε και ένα ακόμα νέο πλάνο συνεργασίας που νομίζω ότι θα είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον, ελεύθερη είσοδος για το κοινό αυτές οι εκδηλώσεις. Και θα κλείσει ο μήνας με μια συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Κιμτζή που συνδιοργανώνεται με το Δήμο Κομωτινής και είναι οι Κομωτινέοι, θα έλεγα, που έρχονται ξανά σε πρώτο βήμα στο Μέγαρο Μουσικής, η ορχήστρα, ο μάλιστος ο κύριος Καλάς που θα τραγουδήσει, οι συνεργάτες του, χοροδίες, έχει ένα μεγάλο πρόγραμμα και νομίζω ότι εκεί είμαστε σχεδόν sold out. Τελευταία φορά που είχα δει ήταν κρατημένες οι 600 θέσεις, οπότε έμειναν λίγες. Όσοι θέλουν μπορούν και πρέπει να μπουν να κάνουν τις κρατήσεις τους για να είναι, να λειτουργεί το πρόγραμμά μας έτσι πιο ομαλά, χωρίς να έχουμε ταλαιπωρίες στην είσοδο του Μεγάλου.
1: Αυτός που ακούσαμε είναι ο Πασχάλης Ξανθόπουλος, ήταν ο κ. Πασχάλης Ξανθόπουλος, ο διευθυντής της Στέγης Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και διευθυντής του Μέγαρου Μουσικής της Κομωτινής. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Σας δίνει μια υπόγευση με μια σύνδεση του Μπάρτσμαν από την Ελληνο-Αυστριακή Ακαδημία Εχόδων του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου Μόζαρτ του Σάλτσμπουργκ, σε μια συναυλία που θα δώσουν σήμερα το βράδυ στις 8.30 ώρα στο Μέγαρο Μουσικής. Απολαύστε τους. Γεια σας και αύριο πάλι, αν πάνε καλά τα πράγματα, θα είμαστε μαζί.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάλι λίγο καθυστερημένα σήμερα λόγω των ρεπορτάζ, η αθλητική ενημέρωση από την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, μια εκπομπή που είναι μαζί σας καθημερινά λίγο μετά τις 12 μέχρι και τη 1 περίπου, όπου στο πρώτο κομμάτι έχουμε την ενημέρωση από την περιφέρεια και μετά πάμε στην αθλητική ενημέρωση με τους 4 σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομοτηνής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών, από το στούντιο της ΕΡΤ Κομοτηνής εκπομπή, με την Ευαγγελία Θεοδωρίδου να είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και δυστυχώς πάλι θα ξεκινήσουμε με τα δυσάρεστα, με το χαμό του παιδιού του Άννη στην Καβάλα, του ποδοσφαιριστή του Βύρον Καβάλας, στη δεύτερη ομάδα, στο γήπεδο της Παναγίας στην Θάσο, εκεί όπου θυμίζουμε σε μια διεκδίκηση της μπάλας είχε εκτός αγωνιστικού χώρου, έτσι όπως έπεσε, βρήκε με το κεφάλι στο τοιχείο της εξέδρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Θάσου, μετά πήγε στο νοσοκομείο, αλλά ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση και δυστυχώς κατέληξε το παιδί. Έχουν αναβληθεί όλες οι αθλητικές δραστηριότητες και δυστυχώς έπρεπε πρώτα να γίνει και πλέον έχει ανοίξει η συζήτηση για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στον ομό Καβάλας, που δεν αφορά όμως μόνο τον ομό Καβάλας, αφορά όλη τη χώρα, θα έλεγα εγώ, με αυτά που έχουμε δει σε κάποια γήπεδα. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον αγαπητό συνάδελφο από την Καβάλα, τον Κώστα Λουκούμη, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα.
1: Έπρεπε πρώτα να γίνει και μετά να τρέχουν όλοι να βρουν.
2: Ναι, είναι μια δύσκολη μέρα για τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Σε λίγη ώρα στα νεκροταφεία της Καβάλας, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, συμπαίκτες θα πούν το τελευταίο αντίο στον 16χρονο ποδοσφαιριστή του Βύρωνα, ο οποίος, όπως είπες, άφησε χθες την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας με βαριά κρανιοκεφαλική κάκωση και διασωληνωμένος ήταν από την Κυριακή. Όσοι ασχολούνται με τον αεραστεχνικό αθλητισμό αλλά και η τοπική κοινωνία της Καβάλας είναι σε κατάσταση σοκ. Η διοίκηση του Βύρωνα, οι συμπαίκτες του νεαρού ποδοσφαιριστή είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Όπως είπες, αναβάλλονται όλα τα πρωταθλήματα και οι αγώνες της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας.
1: Και νομίζω είναι επαόριστο η αναβολή, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή μόνο για αυτή την εβδομάδα, είναι επαόριστο γιατί θα δουν πλέον στα σοβαρά τι γίνεται στους αγωνιστικούς χώρους.
2: Από ό,τι μας είπαν παράγοντες που ασχολούνται, θα είναι τουλάχιστον για δύο αγωνιστικές. Μετά
1: θα κρυφθούν πολλά.
2: Είναι αρκετοί οι παράγοντες που θα παίξουν ρόλο. Ανακοινώσεις έβγαλαν ομάδες του νομού Καβάλας, πολιτικά κόμματα, η Ένωση Γονέων. Και πέρα από τα συλληπιτήρια, όλοι ζητούν διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Έχει ανοίξει ο κύκλος των ερευνών για το συμβάν από τις αρμόδιες αρχές. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα της Θάσου κατόπιν συνεννόησης και με την εισαγγελία Καβάλας. Έγινε αυτοψία στο γήπεδο από τις αρμόδιες αρχές. Έχουν κληθεί να καταθέσουν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση και γνωρίζουν για το περιστατικό. Η αστυνομία συλλέγει στοιχεία για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού και αν προκύπτει οποιαδήποτε ποινικά ελεγχόμενη ευθύνη. Και αυτό που έγινε στη Θάσο Παναγιώτη την Κυριακή.
1: Το γήπεδο είναι αρμοδιότητα του Δήμου, λογικά, έτσι δεν είναι?
2: Νομίζω. Ναι, αλλά να πούμε επίσης ότι είχε άδεια για τέλεση αγώνα για την Κυριακή. Να. Από όσο μας είπαν και οι άνθρωποι του Βύρωνα. Μάλιστα. Δηλαδή υπήρχαν όλες οι απαραίτητες υπογραφές για να γίνει το παιχνίδι.
1: Έχω μια δήλωση που διαβάζω εδώ του Προέδρου του Βύρωνα, του κ. Άρη Γαρυπογλου. Λέει ότι δεν γνωρίζω αν η απόσταση είναι η προβλεπόμενη. Ξέρουμε ότι μας είπαν να παίξουμε ότι είχε άδεια το γήπεδο.
2: Ούτε ναι, ήδη, και αν προσέξει κανείς τις φωτογραφίες ακριβώς που έχουν δημοσιευτεί από το γήπεδο, είναι η γραμμή του πλαγιού out πολύ κοντά, σε ελάχιστη απόσταση από το τοιχείο που χωρίζει τις κερκίδες του γήπεδου από τον αγωνιστικό χώρο.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό που έγινε στη Θάσο την Κυριακή, όπως μας έχουν πει, μπορεί να συμβεί σε πολλά γήπεδα στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Και
1: όχι μόνο στην Καβάλα, παντού.
2: Γενικότερα.
1: Κοίταξε, όσον αφορά τα γήπεδα, να σου πω ότι βγήκε το πρόγραμμα της Super League 2 που παίζουν Νέστος και Πανθρακικός, που ευτυχώς έχουν γήπεδα. γήπεδο και 2-3 ομάδες παίζουν σε άλλα γήπεδα. Να φανταστείς τι κατάσταση είναι τα γήπεδα στην Ελλάδα. Όταν σε Super League 2 ομάδες δεν πληρούν τις προδιαγραφές στα γήπεδα που έχουν και πηγαίνουν σε άλλους νομούς ή στην Αθήνα, ας πούμε, για να παίξουν τα παιχνίδια τους. Τι περιμένεις να γίνεται στα
2: Το βλέπουμε αυτό και σε ομάδες σε Super League.
1: Ναι, σε Super League είναι η Κηφισιά.
2: Πιθανόν να υπάρχουν άλλες προδιαγραφές.
1: Ναι, είναι άλλες προδιαγραφές, αλλά όταν δεν μπορούν να έχουν γήπεδα με προδιαγραφές, όπου εκεί η έλεγχη είναι πιο αυστηρή, οι μεγάλες ομάδες, οι οποίες είναι 10-20 και μπορεί να γίνει ο έλεγχος, έτσι. Σύνολο είναι 14 και 16, 30 ομάδες. Μπορεί να γίνει ο έλεγχος. Τώρα μιλάμε για 20 γήπεδα σε κάθε νομό. Οι έλεγχοι δεν ξέρω πώς γίνονται για τις προδιαγραφές και αν πληρούνται ή αν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, δηλαδή και είναι ασφαλείς ποδοσφαιριστές. Είναι μια συζήτηση που δυστυχώς, όπως είπαμε, πρώτα να γίνει το κακό και μετά να ανοίξει και να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες εδώ πέρα, αν θα την πληρώσουν κάποιοι και αν, θα δούμε, ακούς τίποτα εσύ? Εγώ αυτό θέλω να σε ρωτήσω, ότι για κάποια γήπεδα ή ακόμη δεν έχει βγει τίποτα? Για κάποια γήπεδα
2: ακόμα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Τώρα με την διακοπή του πρωταθλήματος λογικά θα υπάρξει κάποια έρευνα, όπως είπαμε, που έχει ξεκινήσει από τις αρμόδιες αρχές και σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα των γηπέδων του νομού. Και σαν δεύτερο βήμα θα είναι το πώς θα ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα, γιατί αν
1: θα πρέπει να γίνουν και κάποιοι έλεγχοι,
2: κάποια γήπεδα, πώς θα συνεχιστεί, αν θα υπάρξουν μεσοβδόματοι αγώνες, αν θα μοιράζονται
1: την έδρα, άλλες Σάββατο, άλλες Κυριακές στο ίδιο γήπεδο.
2: Ακριβώς. Είναι πολλές οι ομάδες, πόσο θα επιβαρυνθεί ο αγωνιστικός χώρος. Είναι πολλοί παράγοντες που θα παίξουν ρόλο. Και αναμένεται αυτό να εξεταστεί τις επόμενες ημέρες και ίσως έχουμε περισσότερα νέα την επόμενη 24 ώρα.
1: Καλό παράδεισο για το παιδί το οποίο χάθηκε άδικα, και είναι δύσκολο, όπως είπες και εσύ στο ξεκίνημα, και για τους συναθλητές του. Γιατί μιλάμε για μια ομάδα που ουσιαστικά είναι ακαδημία. Τώρα να βλέπουν παιδιά 17 και 18 χρονών
2: το συμπέκτη. Από την K10 ήταν στις ακαδημίες του Βίρονα Παναγιώτη, ο 16χρονος, και έφτασε τώρα να αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα. Και από την Κυριακή που ήμασταν στο νοσοκομείο και καλύπταμε το ρεπορτάζ, βλέπαμε μέλη της διοίκησης του Βίρονα, του συμπέκτες του, να μην έχουν φύγει λεπτό από το νοσοκομείο, θέλοντας έτσι να στηρίξουν στον νοερά των συμπαίκτων τους, αλλά να συμπαρασταθούν και στην οικογένεια που περνούσε το δικό τους βάσανο.
1: Και φαντάσου τώρα την ψυχολογία αυτών των παιδιών που θα πρέπει να παίξουν ξανά. Κάποια στιγμή θα παίξουν. Δηλαδή σε 2, σε 3, σε 4 εβδομάδες, ένα μήνα θα παίξουν.
2: Και γι' αυτόν τον λόγο η διοίκηση του Βίρονα έχει ήδη μιλήσει με ψυχολόγους ώστε να στηριχθούν αυτά τα παιδιά από όλα τα τμήματα του συλλόγου, αλλά κυρίως στο ποδοσφαιρικό τμήμα που αγωνιζόταν και ο 16χρονος Παναγιώτη.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, εμείς να συνεχίσουμε τώρα, να φύγουμε από αυτό το δυσάρεστο θέμα και να πάμε να πούμε, γιατί η Εθνική αύριο παίζει στο Nations League με την Ολλανδία εντός έδρας στην Τούμπα. Μάλλον για όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, να πούμε ότι υπάρχει αναβολή σχεδόν σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες στο νομό Καβάλας. Είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, είτε για μπάσκετ, για τα περισσότερα ομαδικά αθλήματα. Και μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια για τις που θα αποδοθούν ευθύνες, καθώς υπάρχουν, όπως είπε και ο Κώστας, και ανακοινώσεις από φορείς και από κόμματα, να δούμε τι θα γίνει στην πορεία.

Λοιπόν, εμείς να έρθουμε στην Super League 2, καθώς έχει βγει το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής ημέρας. Πάλι εδώ θα έχουμε αρκετές ομάδες να παίζουν, όπως είπαμε, σε άλλα γήπεδα. Έχουμε νίκη Βόλου Λάρισα, Πανθρακικός Πανσαραϊκός, θα πούμε λίγο για το παιχνίδι αυτό. Τα παιχνίδια αυτά θα γίνουν το Σάββατο, 3 παρατέρτο και 3 αντίστοιχα, 3 η ώρα παίζει ο Πανθρακικός. Την Κυριακή έχουμε στις 3 παρατέταρτο Πύργος Πανιώνιος, στις 3 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Χαρδίτσας και 6 η ώρα Ολυμπιακός Β' Καλυθέα. Τώρα εδώ με επιφύλαξη να δούμε αν θα γίνει το παιχνίδι αυτό, αφού λείπουν αρκετοί παίχτες του Ολυμπιακού Β' για την Εθνική Ελπίδων. Την Δευτέρα έχουμε 2 η ώρα Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β' με ΛΑΣ Ήρου στις 3 παρατέταρτο και στις 3 η ώρα παίζει τη Δευτέρα ο Νέστος με την Μαρκό. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2 σε ένα πρωτάθλημα που η Μαρκό είναι η μόνη ομάδα που έχει το απόλυτο, έχει 12 βαθμούς. Και όπως είπαμε, θα έχουμε τον Χώστα Γεωργιάδη απέναντι στην παλιά του ομάδα και απέναντι στον παλιό του συμπαίχτη, καθώς με τον κύριο Αποστολίδη ήταν συμπαίχτες στον Μακεδονικό. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο το παιχνίδι αυτό. Τώρα, όσον αφορά την πέμπτη αγωνιστική, να πούμε ότι το παιχνίδι Ολυμπιακός, όπως είπαμε, Καλυθέα δεν έχει οριστεί κανονικά. Ο Αστέρας Άκτορ Β' θα χρησιμοποιήσει το γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, η Ζάκυνθος αυτό της Καλυθέας, ενώ ο Πύργος ξανά και κλεισμένων των θυρών κοντά στον Πανιώνιο στην Πάτρα, όπως ήταν ήδη γνωστό. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στα γήπεδα της Super League 2 δεν είναι στην κατάσταση την οποία θα θέλαν να είναι οι ομάδες, αφού βλέπουμε 3-4 ομάδες να μην έχουν σίγουρη έδρα, 4 από τις 16. Είναι και η Κηφισιά στην μεγάλη κατηγορία. Όταν βλέπουμε ότι πρόβλημα υπάρχει για αρκετές ομάδες ακόμη και στις δύο επαγγελματικές κατηγορίες. Από εκεί και πέρα συγκροτήθηκαν οι επιτροπές στην ΕΠΣ Θράκης από τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Χατζητολούση, να πούμε. Και η ΕΠΣ Θράκης, η οποία προσπαθεί να μπει πλέον σε ρυθμό μετά τον θάνατο του Μάνου Γαβριλίδη.

Λοιπόν, έψαχνα να βρω αν υπάρχει κάτι επίσημο. Δεν υπάρχει, αλλά μάλλον ο Γιάννης Τάτσης επιστρέφει στην Καβάλα, αλλά όχι για τον ΑΟΚ, για τον Έστω Χρυσούπολης. Όπως όλα δείχνουν, αποχωρήσαμε από τον Απόλλων Καλαμαριάς. Παρά το καλό ξεκίνημα πλευράς εμφανίσεων που έκανε στις λεπτομέρειες στα παιχνίδια, έκανε και την πρώτη νίκη την προηγούμενη αγωνιστική. Έτσι λοιπόν, μάλλον είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του Τίμου Καβακά και αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να πιάσει δουλειά. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι το καλοκαίρι, όταν η Καβάλα άλλαξε όλη την ομάδα, ο Νέστος πήρε σχεδόν τους μισούς παίχτες για να φτιάξει ομάδα για Super League 2 και τώρα ήρθε η ώρα να πάρει και τον προπονητή, ο οποίος είχε κρατήσει για μια χρονιά τον ΑΟΚ στην Super League 2, τη δεύτερη δεν τα κατάφερε καθώς ήταν πολλά τα προβλήματα, είχαμε και οικονομικά προβλήματα τότε στην Καβάλα. Τώρα λοιπόν θα επιστρέψει στον ομό Καβάλας, αυτή τη φορά για τον Έστω, όπως δείχνουν τα πράγματα. Για την Κασαμάθ δεν έχουμε πει για το κύπελο, εκεί όπου θύελα Περών κερδίζοντας τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης με 80-64, η Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης κέρδισε 46-70 τη Φιλία Ορεστιάδας, πέρασε αναπαγώνα ο Αρίων στην επόμενη φάση και στο ντέρμπι Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρησης Θράκ, Ελπίδας Απών 73-75 πέρασε Ελπίδας Απών στην επόμενη φάση του κυπέλου της Κασαμάθ. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και πρεμιέρα στα πρωταθλήματα μπάσκετ, θα πούμε περισσότερα αύριο και μεθαύριο, όπου έχουμε και ρεπορτάζ για τη γυναική ομάδα του Άτλε, η οποία θα φέτος τώρα έγινε και θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Ακασαμάθ. Λοιπόν, η Ευαγγελία Θεοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του οίκου, Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο, τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε καθώς οι καταγγελίες συγγενών ασθενών που νοσηλεύονταν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης είναι αλλεπάλληλες μετά και τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες, χωρίς ωστόσο την απαιτούμενη άδεια. Με απόφαση της περιφέρειας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, καθώς και ακόμη μίας του ίδιου ιδιοκτήτη που βρίσκεται στην Θέρμη. Η ανησυχία φυσικά σε συγγενείς και ασθενείς είναι διάχυτη, αφού έχουν ένα περιθώριο έτσι ώστε να μεταφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους σε μια άλλη κλινική, κάτι που φυσικά δεν είναι και τόσο εύκολο. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Λία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Πραγματικά οι καταγγελίες έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας, αφορούν κυρίως συγγενείς οι οποίοι είχαν τους ανθρώπους τους μέσα στη συγκεκριμένη κλινική το προηγούμενο χρονικό διάστημα και καταγγέλουν πως πραγματικά η ατμόσφαιρα δεν ήταν καθόλου καλή, υπήρχε υποστελέχωση και το κυριότερο δεν φερόντουσαν καθόλου καλά στους συγγενείς τους, ενώ σε δύο περιπτώσεις, ειδικά που μίλησα εγώ συγκεκριμένα, οι άνθρωποι μίλησαν για αφυδατωμένους ασθενείς που αναγκάστηκαν να τους παραλάβουν και να τους μεταφέρουν, συγχωρείτε, σε άλλο ίδρυμα. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι χθες δόθηκε η απόφαση της ανάκλησης λειτουργίας για τις δύο κλινικές με τους δικαστικούς επιμελητές. Αυτό σημαίνει ότι σε 15 μέρες οφείλουν να αδειάσουν το κτίριο και στη συνέχεια να σφραγιστεί όπως σφραγίζεται ένας χώρος ο οποίος πια δεν λειτουργεί πλέον, και η κλινική που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης αλλά και η άλλη που βρίσκεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ακόμα μέσα υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται. Με όσους κατάφερα εγώ να μιλήσω σήμερα μου είπαν ότι υπάρχει αγωνία για το πού θα τους μεταφέρουμε. Δεν είναι και πολλές οι δημόσιες και ιδιωτικές δομές που υπάρχουν στην πόλη και αφορούν στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Δεν τους έχω ενημερώσει.
0: Συγγνώμη, αν είναι εύκολο, Λία, μπορώ να σε ρωτήσω στο ζήτημα αυτό των ασθενών. Η μεταφορά αυτή γίνεται από τους οικείους τους, δηλαδή αυτοί έχουν την ευθύνη για να τους μεταφέρουν?
1: Αυτοί θα έχουν την ευθύνη να τους μεταφέρουν, γιατί μιλάμε για ιδιωτική δομή.
0: Ακριβώς. Μάλιστα.
1: Δομή. Mm-hmm. Τώρα εξαρτάται βέβαια πού θα μεταφερθούν. Μπορεί να μεταφερθούν και με ιδιωτικό ασθενοφόρο ή αν βρουν δημόσια δομή με κάβη με κάποιο ασθενοφόρο.
0: Μάλιστα. Πάντως ευθύνη τους ίδιους τους συγγενείς τους. Μάλιστα. Ναι, συνέχισε.
1: Δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία ακόμα. Πάντως θα σταθούν μέσα από τη διοίκηση, όπως μάθαμε, να τους καθησυχάσουν ότι όλα θα γίνουν έτσι όπως πρέπει. Πάντως υπάρχουν νομικά μέσα στα οποία μπορεί να καταφύγει η ιδιοκτησία. Μπορεί δηλαδή να κάνει αίτηση ανάκληση της απόφασης αυτής, για το κλείσιμο δηλαδή και του λουκέτου, είτε στα δικαστήρια είτε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν το έχει κάνει ακόμα, ωστόσο φαντάζομαι ότι ίσως να σπεύσει να το κάνει. Είναι κάτι όμως που θα το δούμε στις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία. Να παραμείνουμε τώρα στην ίδια υπόθεση, αλλά και στους ελέγχους για την συνταγογράφηση και διακίνηση ογκολογικών φαρμάκων, στο οποίο αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής. Όπως ανέφερε η υπόθεση της κλινικής στη Θεσσαλονίκη, μετά και τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν γίνει από την αρχή διαφάνειας και τον ΕΟΠΗ και ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και σε ποινικό επίπεδο από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Ας ακούσουμε όμως τι είπε ακριβώς ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής για αυτό το θέμα.
2: Είναι σαφές ότι και η συγκεκριμένη καταγγελία, όπως και όλη η υπόθεση κλινικής Θεσσαλονίκης, που ήδη από την αρχή διαφάνειας και από τον ΕΟΠΗ έχουν βγει τα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και ποινικά από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Οπότε, πέρα από το διαδικαστικό, τα φάρμακα, το οικονομικό σκέλος, πώς συνταγογραφούνταν, αν υπήρχε από πίσω κάποια άλλη διαδικασία παράνομης διακίνησης ογκολογικών φαρμάκων κτλ., εννοείται ότι εφόσον υπάρχουν και τέτοιες συμπεριφορές που τεκμηριωθούν και οι οποίες έβλαψαν ασθενείς, γιατί οι νοσηλευτικές μονάδες είναι για να κάνουν καλά και να φροντίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους ασθενείς, όχι να τους βλάπτουν. Θα υπάρχει και ποινική αξιολόγηση από την εισαγγελία. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έχει δείξει πάρα πολύ επιμέλεια τα τελευταία χρόνια η ΟΠΗ στο να εντοπίσει τέτοιες απάτες, γιατί είναι λεφτά τα οποία τα στερούμε από ανθρώπους τα οποία έχουν πραγματική ανάγκη και δεν είναι μόνο τα συνήθη φάρμακα, αλλά είναι και οι πρωτότυπες θεραπείες που εξοικονομώντας χρήματα από όσο είναι κυκλώματα απατεώνων, να το πω πάρα πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, θα μπορέσουμε να τα προσφέρουμε τα χρήματα αυτά σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν και πρωτοπόρες καινοτόμες θεραπείες.
0: Τώρα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε και ο κύριος Γιάννης Αριδάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης. Όπως είπε, από ό,τι ξέρουμε, εκεί δεν υπάρχει επίσημη ογκολογική κλινική. Με ποιον τρόπο τώρα γίνονταν και με ποιου την ευθύνη η χημειοθεραπεία είναι θέμα των ελεκτικών αρχών, τόνισε ο κύριος Σαριδάκης. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχούς υποβάθμισης της υγείας, της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης. Γι' αυτό υπάρχουν τόσο πολλά ιδιωτικά ογκολογικά κέντρα, είπε ο κ. Σαριδάκης. Σας τον ακούσουμε.
3: Από ό,τι ξέρουμε, εκεί πέρα δεν υπάρχει επίσημο ιατρείο, επίσημη κλινική ογκολογική ώστε να κάνουν τις χημειοθεραπείες. Τώρα, με ποιο τρόπο γινόντουσαν και με ποιανού ευθύνη, είναι θέμα των ελεκτικών αρχών. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι ήταν γυροκομείο και φιλοξενούσε, ας πούμε, ιδιαίτερες περιπτώσεις υπερηλίκων. Τώρα, το πώς θα μεταφερθούν εκεί δείχνει και μια γενικότερη έλλειψη δομών ως προς το θέμα της ανακουφιστικής φροντίδας, της παραγωγητικής αγωγής και των ξενώνων για τέτοιες περιπτώσεις. Και από τη στιγμή που μέσα σε αυτό το καθεστώς, ας πούμε, αυτής της κλινικής που υπήρχε, κολλήσαν και αυτή την οικολογική κλινική εντός εισαγωγικών, τι να πούμε άλλο. Δηλαδή, ο πολίτης σε ένα σύγχρονο κράτος εμπιστεύεται την πολιτεία να προβαίνει σε ελέγχους, είτε στον χώρο της υγείας, είτε στον χώρο της εστίασης, είτε στον χώρο του τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε, είτε στον χώρο της βιομηχανίας. Καταλαβαίνετε, όταν μια πολιτεία δεν λειτουργεί με τους ελεκτικούς μηχανισμούς σε οποιοδήποτε τομέα, από εκεί και πέρα, τι να πούμε, φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Που δυστυχώς χάνει την εμπιστοσύνη του πολίτης στις κρατικές αρχές, στην πολιτεία και εν γέννη και στη στιγμή για τη διακυβέρνηση όλες τις χώρες.
0: Εν τω μεταξύ, οι έλεγχοι γίνονται και σε άλλες κλινικές τώρα που διατηρούσε ο ίδιος με αυτήν εδώ της Θεσσαλονίκης, όπου σφραγίστηκε και πραγματοποιούνταν εδώ στη Θεσσαλονίκη παράνομα χημειοθεραπείες. Μία από αυτές τις κλινικές είναι και στην Λάρισα και έτσι αποκτά ιδιαίτερο, θα λέγαμε, ενδιαφέρον και η υπόθεση αυτή και για την Λάρισα. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Θεσσαλίας, Ανδριάννα Κομίτσα. Κυρία Κομίτσα, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Όπως ακούσατε κι εσείς, άλλη μία κλινική είναι αυτή που βρίσκεται στο στόχαστρο τώρα των ελεγκτών, είναι στην Λάρισα και την είχε αυτή την κλινική ο ίδιος ο ιδιοκτήτης με αυτή εδώ που έχει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να μας πείτε αν έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, τι γνωρίζετε εσείς γι' αυτό?
4: Λοιπόν, εμείς σαν Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Επιτροπή είχε πάει την προηγούμενη εβδομάδα για έλεγχο. Συντάξαμε μία έκθεση η οποία έχει κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν όσο αφορά τις υποδομές και το προσωπικό. Από εκεί και πέρα δίνουμε ένα χρονικό περιθώριο 4 μηνών συμμόρφωσης και να τη δώσουμε μετά την άδεια της λειτουργίας της κλινικής. Εμείς σαν Λάρισα δεν έχουμε μέχρι τώρα καμία καταγγελία για την κλινική, θέλω να σας πω. Δεύτερον, η κλινική της Λάρισας έχει άδεια παθολογικού τμήματος, το οποίο αυτή η άδεια σου δίνει τη δυνατότητα όταν έχεις συμβεβλημένους γιατρούς ογκολόγους, η άδεια παθολογικού τμήματος, το οποίο αυτή η άδεια σου δίνει τη δυνατότητα όταν έχεις συμβεβλημένους γιατρούς ογκολόγους.

0: δομές που είπατε ότι ελέγξατε εσείς.
1: Ναι, τις έχουμε ελέγξει, έχουν κάποιες ελλείψεις, όμως που δεν είναι στο πλαίσιο να υπάρχει πρόβλημα για την ασφάλεια των ασθενών. Με βάση όμως και την νομοθεσία, πάντα σε όλες τις κλινικές δίνουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα συμμόρφωσης και μετά αν κάποια κλινική δεν συμμορφώνεται, γίνεται και η αναστολή λειτουργίας. Εμείς σας λέω, την προηγούμενη εβδομάδα στη συγκεκριμένη κλινική κάναμε έλεγχο στην Επιτροπή.
0: Οπότε ουσιαστικά δώσατε ένα περιθώριο για τις ελλείψεις που εντοπίσατε στο προσωπικό, ναι, για πόσο καιρό?
1: Που κατά καιρού σε πολλές κλινικές, 4 μήνες.
0: 4 μήνες, μάλιστα. Κάτι άλλο...
1: Κρίνει η Επιτροπή κρίνει το χρονικό διάστημα αναλόγως στις παρεμβάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε και να τις κάνουμε. Αναλόγως σε τι προβλήματα υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Τι ελλείψεις.
0: Στις υποδομές έχετε βρει κάποιες ελλείψεις εκεί ή όχι?
1: Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, οι οποίες όμως σας είπα δεν αφορούν
0: την ασφάλεια.
1: Στην ασφάλεια των ασθενών.
0: Μάλιστα. Οπότε κρατούμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κομίτσα, για την παρέμβαση.
1: Για το
0: καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Και αυτό που θίξατε, ναι, συγγνώμη για την υποστελέχωση.
0: Ναι.
1: Ακούτε?
0: Σας ακούω, ναι.
1: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει όλες οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την υγεία να στελεχωθούν επαρκώς, διότι το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο, έχουμε πολύ σοβαρό θέμα, γιατί δεν έχουμε στελέχη για αυτές τις επιτροπές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να βρούμε όχι μόνο τα τακτικά, ούτε αναπληρωματικά.
0: Στις επιτροπές μιλάτε σε αυτές που κάνουν ελέγχους?
1: Κάνουν τους ελέγχους, ναι, σε όλες τις δομές υγείας.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
1: Αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο. Θεωρώ ότι όλες οι περιφέρειες έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και θεωρώ και κάτι που το συζητήσαμε λίγο και το πρωί, ότι τα μέλη των επιτροπών πρέπει να είναι από άλλους νομούς, για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.
0: Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ,
0: σημειώσαμε και
1: καλά.
0: Αυτό. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ναι, γεια σας. Γεια, γεια.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε εδώ στο μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς προχωρούν σε 4ωρη στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης από αυτή την ώρα και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Γκέλη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας πει τελικά πώς λειτουργεί το μετρό με βάση την στάση εργασίας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα? Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλώς σου μεσημέρι, Βίκη. Το μετρό, να πούμε ότι λειτουργεί κανονικότατα. Ήταν μία αφορά, αυτό που είπες, σε μία 4ωρη πραγματικά στάση εργασίας, στην οποία απίφθηναν κάλεσμα μέλη σωματείου των εργαζομένων εδώ στο μετρό Θεσσαλονίκης. Άρα δεν συμμετέχουν όλοι. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι προχώρησαν σε αυτή την κινητοποίηση με αφορμή την απόλυση ενός σταθμάρχη, την οποία το σωματείο τους χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική, ζητώντας την ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία του. Σύμφωνα με πληροφορίες όμως αφορά σε λήξη σύμβασης του εργαζομένου. Ωστόσο, να σου πω, Βίκυ, το πρωί συζητήθηκε στα δικαστήρια η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την κινητοποίηση. Αναμένεται απόφαση. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων με έτοιμα φυσικά να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η στάση εργασίας. Δεν έχουμε όμως ακόμη την απόφαση, καθώς νωρίτερα είχαμε μία φάρσα, ένα τηλεφώνημα για τοποθέτηση τα δικαστήρια βόμβας, το οποίο ήταν φάρσο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλες οι υποθέσεις πήγαν πίσω. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε την απόφαση, ωστόσο αυτό που αφορά τον κόσμο και έχει σημασία είναι ότι το μετρό λειτουργεί κανονικότατα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη.

0: Να αλλάξουμε πάλι θέμα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δηλώνει ο πρώην υφυπουργός, ο οποίος μάλιστα ανακοίνωσε πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Στο ΕΡΤ News, ο υφυπουργός δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας σημείωσε ότι οι κατηγορίες δεν αφορούν παράνομη πράξη, αλλά παράβαση καθήκοντος. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπούγα τι είπε.
1: Δεν είναι ευχάριστο να παραπέμπεται ένας πρώην υφυπουργός στο ειδικό δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Τριαντόπουλο, έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο, με

0: το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος, αλλά επειδή δεν εμπόδισε μια διαδικασία η οποία παραβίασε κατά την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου, παραβίαζε το νόμο, παρέλειψε να την εμποδίσει. Και τι είχε γι' αυτό το σκοπό νομικό καθήκον να την εμποδίσει. Θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ο ίδιος με παρησία δήλωσε ότι εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν θέλω να ταλαιπωρήσω την διαδικασία και να ξεκινήσει μια επί της ουσίας διαδικασία ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής και θέλω να παραπεμφθώ απευθείας στο φυσικό μου δικαστή. Όπερ και γένοτο. Σήμερα ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στον φυσικό του δικαστή για να δικαστεί για το αδίκημα που άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη η Βουλή.
1: Τώρα για θετική εξέλιξη που αναμένεται εδώ και 3,5 χρόνια, έκανε λόγο μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η γραμματέας του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, Ελένη Βασάρα, που έχασε στο δυστύχημα την κόρη της, Αγάπη. Η ίδια μάλιστα τόνισε ότι έγινε παραβίαση κάθε πρωτοκόλου και νομιμότητας, όχι μόνο από τον κύριο Τριαντόπουλο και τους άλλους κατηγορούμενους, αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Ας την ακούσουμε.
2: Είναι μια θετική εξέλιξη που την περιμένουμε εδώ και 3,5 χρόνια. Ανοίγει προφανώς το δρόμο για την ανάδειξη της αλήθειας. Εμείς έχουμε δηλώσει παράσταση στήριξης της κατηγορίας όταν ξεκίνησε η ανακριτική διαδικασία στον Άριο Πάγο. Έχουμε καταθέσει στον Άριο Πάγο και θα είμαστε εκεί και κατά την διεξαγωγή της δίκης για να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση εισφέροντας με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Στην περίπτωση αυτή, τι έχουμε να πούμε. Έγινε παραβίαση κάθε πρωτόκολλου και νομιμότητας. Όχι μόνο από τον Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς όσον αφορά τη διαχείριση που έγινε στον τόπο του εγκλήματος. Το αρνητικό είναι ότι πηγαίνει για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, θα βάλουμε όλα μας τα δυνατά για να αναδειχθεί η αλήθεια και εκεί πέρα. Ανοίγει ο δρόμος για το ειδικό δικαστήριο. Είναι θετικό. Και στην εξέλιξη των πραγμάτων θα εισφέρουμε όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε. Οπωσδήποτε είναι μια θετική εξέλιξη αυτή. Στην κατάθεσή του στον Άριο Πάγο είπε ότι είχε επικοινωνία και έπραξε σύμφωνα με επικοινωνία που είχε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο και συγκεκριμένα με τον κύριο Μπρατάκο. Είναι σημεία της δικογραφίας που θα αναδειχθούν το ειδικό δικαστήριο.
1: Τώρα σε έντονα φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται και με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι μόνιμο το μοτίβο της βαριάς δημόσιου φορεσκού που επικρατεί στο Ερμελές εφετείο, στην αίθουσα του Ερμελούς εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας με τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Η σημερινή δικάσιμος βεβαίως πραγματοποιείται στον απόϊχο της είδησης παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο του κ. Τριαντόπουλου, του πρώην Υφυπουργού και των άλλων τεσσάρων προσώπων, του τέλος Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του κ. Αγοραστού, του τότε Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του κ. Βασίλειου Παγιοργίου, του τότε αστυνομικού διευθυντή Λάρισας του κ. Αγάπη Χαρακόπουλου και του κ. Ευάγγελου Φαλάρα, ο οποίος ήταν ο διοικητής των περισβεστικών υπηρεσιών σε επίπεδο Θεσσαλίας, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Ικανοποιημένοι από χθες και σήμερα με δηλώσεις τους οι συγγενείς των θυμάτων για αυτήν την εξέλιξη. Ο κύριος Νίκος Πλακιάς σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί πριν την έναρξη της δικασία μου τόνισε ότι δεν ήταν αυτονόητη η παραπομπή των 4 κατηγορουμένων, των 5 κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά είναι εξαιρετικά θετική η εξέλιξη. Κατά τα άλλα, όπως πολύ σωστά είπες, σήμερα συγκλώνησε εδώ τη δίκη η κατάθεση του κυρίου Διονύση Γεωργιάδη, είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, που πάνω από 3,5 χρόνια τώρα, όπως ο ίδιος γνώρισε ο πατέρας του παιδιού, βρίσκεται σε σταυροδρόμι μεταξύ ζωής και θανάτου. 1310 μέρες παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Κατέθεσε επί μία ώρα στην αίθουσα, στην οποία επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Είναι πεπισμένος, ένα μήνυμα αισιοδοξίας από τον πατέρα του, ότι ο Γεράσιμος έχει συνείδηση, και αυτό είναι τρομακτικό, γιατί πίσω από αυτό έρχεται η σκέψη για το τι νιώθει αυτό το παιδί. Θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί βέβαια λένε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο Γεράσιμος αντιλαμβάνεται και αρνείται να εγκαταλείψει τη μάχη και ιδιαίτερα συγκινητική και η τοποθέτηση του δικηγόρου του κ. Λουκά Αποστολίδη, που συνδέεται με μακρά φιλία με τον πατέρα του Γεράσιμου. Κατά τα άλλα καταθέτουν συγγενείς θυμάτων. Κατέθεσαν μέλη της οικογένειας της Αθηνάς Κατσάρα, οι οποίοι ήταν 34 ετών όταν συνέβη το τρομακτικό δυστύχημα στα Τέμπη, και νέα μητέρα. Ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος κατέθεσε, επέζησε τη σύγκρουση, νοσηλεύτηκε για αρκετές μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αντιμετωπίζει ακόμα κάποια προβλήματα υγείας. Όλοι ζητούν τιμωρία και δικαίωση των 57 ψυχών. Η δικάσιμος είναι σε εξέλιξη. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη, και από αυτή την μεγάλη υπόθεση να πάμε τώρα στην υπόθεση της βιομηχανίας Βιολάντα. Απορρίφθηκε από την εισαγγελία εφετών Λάρισας το αίτημα συγγενών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα, ο οποίος θα εξακολουθήσει βάσει της σχετικής απόφασης να παραμένει ελεύθερος, με περιοριστικούς όμως όρους. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόσφατα είχε έρθει μία εκ των 5 συνολικά οικογενειών των θυμάτων στην εισαγγελία της Λάρισας, στην εισαγγελία εφετών, και έχει καταθέσει και αυτή βεβαίως μαζί και με τις υπόλοιπες οικογένειες αίτημα για να αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Πολυμελιωδικών, που όριζε βεβαίως ότι μπορεί να αφαιθεί ελεύθερος με συγκεκριμένους όρους ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, η συγκεκριμένη απόφαση, η έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμυρωτικών Τρικάλων, με το οποίο η προσωρινή κράτηση του επιχειρηματία αντικαταστάθηκε μόνο από τους περιοριστικούς όρους, δεν έγινε δεκτή από τον εισαγγελέα εφετών Λάρισα. Το σκεπτικό της αποριστικής απόφασης δεν έχει γίνει γνωστό. Ωστόσο, οι συνήγοροι των συγγενών σημειώνουν ότι ο εισαγγελικός λειτουργός δεν μπήκε στην ουσία, αλλά στρίχθηκε σε τυπικά δικονομικά ζητήματα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και στην τελευταία βεβαίως έλευση δύο συνηγόρων υπεράσπισης, μία εκ των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην φωνική έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στις 26 Ιανουαρίου του 2026 στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, είχαν πει βεβαίως ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία και ότι σε έφθετο χρονικό διάστημα θα κατατεθεί αίτημα αναβάθμισης της κατηγορίας από ανθρωποκτονία, από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τώρα, σε βάρος τώρα του ιδιοκτήτη της εταιρείας έχουν αποδοθεί κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων την έκρηξη, το θάνατο των πέντε γυναικών και τις σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν, και βεβαίως του έχει απαγορευτεί έξοδος από τη χώρα και υπάρχει η υποχρεωτική εμφάνιση μια φορά το μήνα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει. Δίκαι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε προσωρινή αργία τέθηκε από χθες ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου με απόφαση του Δημάρχου του νησιού μετά τις έρευνες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Είμαι χθεσινή του απόφαση, λοιπόν, ο κύριος Βερόνης, ο Δήμαρχος Μυκόνου, έθεσε προσωρινή αργία τον προϊστάμενο της πολεοδομίας Μυκόνου. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η πολεοδομία Μυκόνου είχε σφραγιστεί μετά από απόφαση εισαγγελέα και είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι μέσα στο κτίριο από υπαλλήλους της πολεοδομίας Σύρου, ενώ στο νησί είχαν φτάσει και στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους και στα σπίτια των υπαλλήλων. Ο κ. Βερόνης έθεσε σε αναστολή άσκησης κατοικώτων του προϊστάμενου της υπηρεσίας μετά από σχετικά έγγραφα που έλαβε από την εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, καθώς και από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίες ενημέρωσαν τον Δήμο περί σχηματισμού ποινικής δικογραφίας σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου, αλλά και διερεύνηση για την τέλεση ποινικών αδικημάτων σε βάρος του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι σε αργία έχει τεθεί εδώ και αρκετό καιρό και ο αρχαιοφύλακας της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Και τέλος, να αναφέρουμε ότι η υπηρεσία πλέον βρίσκεται σε ένα λειτουργίας, ενώ είχε ανοίξει μια συζήτηση για το αν θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητές της στην πολεοδομία Σύρου ή στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Νέα τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένο άνδρα που οι δράστες του άρπαξαν το ποσό των 6.500 ευρώ. Σημειώθηκε αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας και ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, χθες ένας 86χρονος έπεσε θύμα απατεώνων, οι οποίοι του απέσπασαν τελικά 6.500 ευρώ. Με το γνωστό τέχνασμα του λογιστή. Κάλεσαν στο σπίτι τον 86χρονο, του είπαν ότι θα πρέπει για λόγους για την εφορία, ότι θα πρέπει να καταμετρήσουν τα χρήματα, τα μετρητά που είχε μέσα στο σπίτι του. Του είπαν ότι θα πρέπει να τα τοποθετήσει μέσα σε μια σακούλα και να τα πάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κεντρικό μάλιστα, στην κοινότητα του Καράτουλα, δίπλα στην εκκλησία, και να τα αφήσει δίπλα από ένα κάδο. Ο 86χρονος μάλιστα είδε τον δράστη, τον απατεώνα, που πήρε την σακούλα και επιβιβάστηκε γρήγορα σε ένα γιοταχή. Τότε κατάλαβε ότι επρόκειτο για απάτη, ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές και περιέγραψε όσο μπορούσε το όχημα με το οποίο έφυγαν οι δράστες, και οι οποίοι βέβαια αναζητούνται μέχρι τώρα. Είναι κατανοητό, αφού οι απάτες συνεχίζονται και είναι σε καθημερινή βάση σε όλη την Ελλάδα, είναι κατανοητό ότι δεν αρκεί πλέον η ενημέρωση μόνο από τα ραδιόφωνα και τους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά θα πρέπει ακόμη οι συγγενείς των υπέργυρων ή ακόμη και οι γείτονες, αν δεν έχουν κάποια συγγενικά πρόσωπα, να ενημερώσουν όλους αυτούς τους ηλικιωμένους, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο των απατών με τα τεχνάσματα τα γνωστά του λογιστή ή του αστυνομικού.
1: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τραγική κατάληξη είχε εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πάτρα, με θύμα έναν 51 χρονών άνδρα, ο οποίος έπεσε από τη στέγη σπιτιού την ώρα που εκτελούσε εργασίες. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα καταγράφεται και έγινε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Πάτρας. Και πιο συγκεκριμένα, ένας 51χρονος είχε ανέβει στη στέγη σπιτιού για να προβεί στον καθαρισμό φωτοβολταϊκής κατασκευής. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Γίνεται έρευνα, όπως καταλαβαίνετε. Δυστυχώς ο άτυχος άντρας έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος, τραυματίστηκε. Άμεσα βέβαια μεταθέθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας. Αλλά τελικά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε και έχασε την ζωή του. Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί οι συνθήκες κατά από τις οποίες είχαμε την πτώση. Και βέβαια, όπως προβλέπετε, είχαμε την σύλληψη του ιδιοκτήτη, ο οποίος βέβαια λίγο μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα, θέθηκε ελεύθερος. Οι συνθήκες διερευνώνται, αλλά δυστυχώς ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα καταγράφει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στην Παθέ μεταξύ Μαλγάρων και Σύμβδου. Να πάμε στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, όντως θα πρέπει να έχουν υπομονή, οι εργασίες συνεχίζονται εκεί.
9: Όχι, όχι. Είναι μια χαρά, επειδή ήρθαμε με τον οπερατέρ μας, κάναμε το ρεπορτάζ, Βίκη. Ο δρόμος είναι καθαρός, υπάρχει μόνο ένα μικρό κομμάτι 300 μέτρων κοντά στη Χαλάστρα, στο ύψος της Χαλάστρας, δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Η κίνηση είναι ομαλή. Θα έλεγα ότι τις προηγούμενες μέρες, επειδή το έζησα και εγώ πηγαίνοντας στο Μακρύγιαλο, έκανα 1 ώρα και 20 λεπτά για να φτάσω από το ύψος της Σύνδου σε αυτό της Χαλάστρας. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου πρόβλημα, αν και βέβαια επειδή κάναμε ρεπορτάζ και από τα δύο ρεύματα, και από την πλευρά από τη Θεσσαλονίκη που φεύγει για Αθήνα, αλλά και από αυτούς που έρχονται προς τη Θεσσαλονίκη, πέσαμε πάνω σε ανθρώπους που ερχόταν από Γιάννηνα και μας είπαν ότι πραγματικά εκεί η κατάσταση είναι τραγική εδώ και ένα χρόνο. Ο δρόμος στην ουσία είναι μισός, οι δύο λωρίδες γίνονται μία, οι τρεις δύο ή μία. Στο μεγαλύτερο μέρος του, μπορεί και στα περισσότερα χιλιόμετρα από τα μισά, από το να φτάσει κάποιος για παράδειγμα από τα Γιάννηνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ειδικά εκεί στο ύψος των Κρεβενών, της Κοζάνης, των Ιωαννίνων. Είναι πραγματικά, ακόμα και τα τούνελ μας λένε, λειτουργούν με μία λωρίδα. Και παρόλα αυτά, εκνευρισμένοι πάρα πολύ, καθώς πληρώνουν και διόδια. Είναι κάτι που συνεχίζεται, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο βέβαια το ζουν καλύτερα αυτοί που κάνουν τα πολλά ταξίδια μέσα στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν έναν δρόμο που υποτίθεται ότι φτιάχτηκε για να τους εξυπηρετεί και τελικά τους ταλαιπωρεί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα, μιλώντας στον 102FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρης Μπίλιας, τόνισε ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες, καθώς η Εγνατία Οδός ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και ολοκληρώθηκε το 2008 και από εκεί και πέρα λίγες εργασίες έχουν γίνει. Παράλληλα σημείωσε ότι επικοινώνησε και με τον αρμόδιο υφυπουργό Νικό Ταχιάο και του ζήτησε να παρέμβει προκειμένου η εταιρεία να κάνει την απαραίτητη ενημέρωση και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπίλια.
9: Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες να γίνουν. Η Εγνατία Οδός ήταν μια οδός που ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τη δεκαετία του 90, τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 2008 που ολοκληρώθηκε η κατασκευή. Από εκεί και πέρα λίγες εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος είχαν γίνει και κυρίως από το 12 και ύστερα είχαν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, γιατί επρόκειτο να παραχωρηθεί σε κάποιον ιδιώτη, οπότε δεν μπορούσε η Εγνατία Οδός να προχωρήσει σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για να επιδιορθώσει τα προβλήματα που υπήρχαν στην οδό. Από εκεί και πέρα όμως το γεγονός ότι η νέα Εγνατία Οδός, ο ιδιώτης που ανέλαβε την συντήρηση, τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού, κινείται με γρήγορους ρυθμούς και αυτό είναι θετικό, γιατί ειδικά κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση του οδοστρώματος ήταν επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια των μετακινούμενων, αλλά δεν έχει μέχρι τώρα ενημερώσει κανέναν από τους αρμόδιους φορείς πότε ξεκινούν οι εργασίες, πότε πρόκειται να τελειώσουν, ποιες ώρες θα γίνονται οι εργασίες, και βέβαια υπάρχει και μια ένσταση γιατί αποκλείει δύο λωρίδες κάθε φορά που κάνει ασφαλτόστρωση προκειμένου να εργαστούν τα συνεργεία του. Αυτό δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες, όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλες ουρές, καθυστερήσεις, εκνευρισμό στους οδηγούς και κυρίως δεν μπορούν να προγραμματίσουν για να πάνε στις υποχρεώσεις που έχουν. Πριν από δύο μέρες επικοινώνησα με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση που επικρατεί στην είσοδο της πόλης και ζήτησα να παρέμβει προκειμένου να παρέχει η εταιρεία την απαραίτητη ενημέρωση και βέβαια να κάνει και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών.
1: Τώρα, το Υπουργείο Υποδομών πρέπει να παρακολουθεί τις ενέργειες που γίνονται όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, ανέφερε ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης, μιλώντας στον 102FM της ΕΡΤΡΙΑ. Πρόσθεσε ότι η προηγούμενη εταιρεία κατασκευής και διαχείρισης του δρόμου, η παλιά Εγνατία Οδός, άφησε τεράστια κενά συντήρησης και ο νέος παραχωρησιούχος παρέλαβε κάτι που θέλει πολλή δουλειά για να συνέλθει. Ας τον ακούσουμε.
9: Τα Μάλγαρα είναι η βασική κεντρική είσοδο στην Θεσσαλονίκη. Εγώ ήθελα να πω ότι τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό μας ταλαιπωρεί μέσα στην πόλη, έξω από την πόλη, δεν γίνεται λόγω δικής μας υπηρετιότητας, ανθρώπινης υπηρετιότητας, να δημιουργούμε και επιπρόσθετα ένα ακόμα και μάλιστα τέτοιας έκτασης πρόβλημα. Δηλαδή εδώ βλέπω εγώ ότι ο παραχωρησιούχος, ο οποίος μάλιστα έχει αναλάβει από 1η-1η του 26 την διαχείριση των τμήματων αυτών, έδειξε μια επιχειρησιακή αλλά και επικοινωνιακή ανετοιμότητα. Επιχειρησιακή ανετοιμότητα γιατί από όσο έμαθα και διάβασα το Σαββατοκύριακο δεν γινόντουσαν εργασίες. Δηλαδή έκλεισε από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο δεν έγινε αξιοποιήσιμο όσον αφορά την επίσπευση των εργασιών. Γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις με ωράριο δημόσιας υπηρεσίας όταν έχεις να κάνεις με έναν αυτοκινητόδρομο ο οποίος είναι βασική είσοδος της Θεσσαλονίκης. Και δεύτερον, επικοινωνιακή ανετοιμότητα, γιατί δεν ενημέρωσε νωρίτερα, έγκαιρα το κοινό, προκειμένου κάποιοι οδηγοί πιθανώς να άλλαζαν τα σχέδιά τους, κάποιοι άλλοι να επέλεγαν εγκαίρως εναλλακτικές διαδρομές, έστω και πιο επιβαρημένες από πλευράς διαδρομής και χρόνου, αλλά δεν θα εγκλωβίζονταν στο σημείο εκείνο για τόσες ώρες.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα. 50 γιατροί του νοσοκομείου Χανίων συμφώνησαν να υπογράψουν κοινή δήλωση με την οποία δεσμεύονταν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους σε περίπτωση που προχωρούσε η μετακίνηση δύο γιατρών από το νοσοκομείο Χανίων στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να καλυφθούν εφημερίες μετά το εντέλεσθε της 7ης ΥΠΕ. Το γεγονός γνωστοποιήθηκε σε συνέντευξη τύπου χθες στο νοσηλευτικό ίδρυμα, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Αυτή η εντολή για τη μετακίνηση των δύο γιατρών έφτασε μόλις την περασμένη Πέμπτη. Με την αντίδραση βέβαια του ιατρικού προσωπικού του νοσηλευτικού ιδρύματος Χανίων, να είναι άμεση. Λοιπόν, οι 50 γιατροί είχαν ήδη υπογράψει τις παραιτήσεις τους. Οι δύο γιατροί που πήραν το εντέλεσθε είναι αναισθησιολόγοι. Είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας των Χανίων, γεγονός που σημαίνει ότι η εντατική του νοσοκομείου θα κατέρευε. Θα κατέρευε χθες λοιπόν, κάνανε σπευσμένη συνέντευξη τύπου και περιγράψανε την κατάσταση που είναι τώρα στο νοσοκομείο. Τι να πω, μόλις δύο γιατρούς έχουμε που υπηρετούν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Mm-hmm. Είναι υποστελεχωμένη η νοσηλευτική υπηρεσία. Στον τομέα καθαριότητας 30 άτομα από 70 που ήταν κάποτε. Μάλιστα. Στην παθολογική κλινική 12 παθολόγοι ήταν μέχρι πρόπερση, σήμερα έχουμε μόλις 3. Οι γιατροί λοιπόν ζήτησαν εχθές προσλήψεις αντί για υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού, ζήτησαν και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Το συνέδεσαν τη δυσκολία αυτή με την προσέλκυση των γιατρών και με το κόστος στέγασης στα Χανιά. Φέρανε και ένα παράδειγμα. Ένα συνάδελφός τους ήρθε και του ζήτησαν 400 ευρώ το μήνα για ένα σπιτάκι 15 μόλις τετραγωνικών μέτρων. Θα σας πω τελικά. Mm-hmm. Ότι με προφορική εντολή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ανακλήθηκε η μετακίνηση των δύο αυτών γιατρών. Οι γιατροί δεν προχώρησαν στην κατάθεση των παραιτήσεών τους. Το θέμα όμως θα το παρακολουθούμε. Γιατί όπως μας είπε χθες στη συνέντευξη τύπου η διευθύντρια της μονάδας εντατικής θεραπείας των Χανίων, εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις για να υποδείξει γιατρούς που θα καλύψουν δύο εφημερίδες στο γειτονικό νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και από τα Χανιά να πάμε στο Ηράκλειο, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία του νησιού, καθώς και τις ανάγκες των ασθενών και των υγειονομικών, εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του αρμόδιου Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, ανέδειξαν σήμερα τα Σωματεία Εργαζομένων των Δημόσιων Δομών Υγείας στην Κρήτη σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή.
11: Το ίδιο κλίμα λοιπόν και στο Ηράκλειο και στην Ανατολική Κρήτη γενικότερα η κατάσταση, με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και προβλήματα στη λειτουργία των δημόσιων δομών, καταγγέλνουν τα σωματεία εργαζομένων σε νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σε ΚΑΒ, καθώς και ενώσεις γιατρών ΕΣΥ. Σύμφωνα με την ενημέρωση στην οποία προχώρησαν μέλη σχεδόν από όλα τα σωματεία της Κρήτης, γίνεται λόγος για πάνω από 2.500 κενές θέσεις στις δημόσιες δομές της 7ης ΣΥΠΕ. Τα κενά ξεπερνούν τα 1.000 στους νοσηλευτές και τα 200 στους γιατρούς, ενώ το συνολικό προσωπικό των νοσοκομείων της Κρήτης μειώθηκε κατά περίπου 700 εργαζόμενους από τον Αύγουστο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2025. Ιδιαίτερα οξυμένα είναι τα προβλήματα σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικές. Στα νοσοκομεία Σιτίας, Ιεράπετρας και Νεάπολης υπηρετεί από ένας παθολόγος, ενώ στο Ρέθυμνο 2 και στα Χανιά, όπως ακούσαμε και από τη συνάδελφο, 4. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου υπάρχουν μόλις 3 αναισθησιολόγοι, αριθμός που αναμένεται να μειωθεί σε 2, ενώ 2 υπηρετούν σε Άγιο Νικόλαο, 2 σε Σιτία και 1 στην Ιεράπετρα. Επίσης, Άγιος Νικόλαος, νοσοκομείο, χωρίς νευρολόγο. Τα νοσοκομεία του Λασιθίου χωρίς κανένα γαστρεντερολόγο και μόλις με έναν ογκολόγο. Το Ρέθυμνο η Ογκολογική Κλινική είναι κλειστή εδώ και 6 χρόνια σύμφωνα με τα σωματεία. Επίσης, οι ελλείψεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα 40% των χειρουργικών αιθουσών να παραμένει κλειστό. Ενώ στις λίστες χειρουργείων της ΥΠΕ, της 7ης ΥΠΕ, είναι πάνω από 8.500 ασθενείς. Mm-hmm. Παράλληλα, 30% των κλινών στις μονάδες ενδοτικής θεραπείας επίσης κλειστές, λόγω έλλειψης προσωπικού. Τώρα τα σωματεία επισημαίνουν ακόμα πολύτερες αναμονές στα ΤΕΠ, πολύμινες αναμονές σε τακτικά ιατρία και διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και προβλήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα και το ΕΚΑΒ. Έχουν προαναγγείλει κινητοποιήσεις από τέλος στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης, λίγο πριν από την επίσκεψη ή κατά την επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού που θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο και συμμετοχή σε επαργιακές κινητοποιήσεις κατά τόπους αλλά και σε πανελλαδική κινητοποίηση τον επόμενο μήνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Καβάλας και στη Ρένα Πανταζόγλου, καθώς στην άμεση ανταπόκριση της πολιτείας εντός 3 ημερών για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου Καβάλας ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης, μετά και την τηλεδιάσκεψη που είχε η διοίκησή του με τους βουλευτές του νομού. Ρένα, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Είχε προηγηθεί και πολύ ωρή σύσκεψη με τη διοίκηση του νοσοκομείου, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι το νοσοκομείο, αν και αυθεί οικονομικά, καταραίει από ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο όσο υπάρχει ένας εμφύλιος ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Αναστασία Αντωνίου. Η επίσκεψη πριν από 3 μήνες του Υπουργού Υγείας και η εντολή του για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης τελικά δεν έφερε αποτέλεσμα. Ο Ιατρικός Σύλλογος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, όπως επισημαίνει, για τη διοικητική αδράνεια των υπευθύνων να δώσουν λύση σε οποιαδήποτε πρόβλημα έχει ανακύψει. Τονίζει για πολλωστή φορά τις ελλείψεις γιατρών, νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού που θα επιφέρουν την κατάρρευση κρίσιμων κλινικών, καθώς και τις επικείμενες αποχωρήσεις γιατρών λόγω εργασιακού εκφοβισμού, παρόλες, όπως είπαμε, τις εντολές του Υπουργού για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε χθες το βράδυ από τους 3 τοπικούς βουλευτές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του να ενημερώσουν την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να παρέμβει και να ανακόψει τη διάλυση ενός κομβικού νοσοκομείου, όπως το χαρακτηρίζουν, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Δίνουν δε γι' αυτό βήκη προθεσμία 3 ημερών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιρένα. Ποινές φυλάκισης 8 και 5 μηνών αντίστοιχα με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Βόλου σε 2 υπερεργολάβους για τον τραυματισμό νεαρού ποδηλάτη σε δρόμο όπου εκτελούσαν έργα τοποθέτησης οπτικών ινών χωρίς όμως προειδοποιητική σήμανση. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
13: Λοιπόν, να σας πω καλό σας μεσημέρι, ότι αυτό έγινε τον Αύγουστο και βέβαια έφτασε τώρα η ώρα να γίνει το δικαστήριο. Ήταν αυτές οι πολύ λεπτές τομές, οι οποίες δεν είχαν καλυφθεί, έβαζαν μέσα το καλώδιο και μετά έπρεπε να μπαίνουν οι κορδέλες, ξέρετε, όλα αυτά τα προστατευτικά. Εκεί όμως το σημείο δεν υπήρχαν, εκείνος έπεσε μέσα σε ένα τέτοιο αυλάκι, το οποίο δεν έχει βάθος, αλλά ήταν αρκετό για να χάσει βέβαια την ισορροπία του και να χτυπήσει. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο επέβαλε αυτή την ποινή των 8 μηνών και 5 μηνών. Ο νεαρός μετά από αυτό που έγινε υπέστη κάταγμα στο χέρι και υποβλήθηκε σε 3 χειρουργία. Και το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για σωματική βλάβη από αμέλεια λόγω παράληψης των ενεργειών που όφυλαν να έχουν κάνει για την ασφάλεια στο σημείο των εργασιών. Αφέθηκαν βέβαια ελεύθεροι. Το σημείο αυτό, να πούμε, που έγινε αυτό το ατύχημα και τον Αύγουστο που μας πέρασε, ήταν σκοτεινό και δεν υπήρχε σήμανση που να προειδοποιεί τους διερχόμενους για την τομή στο δρόμο. Και όταν σκάλωσε η ρόδα, έπεσε κάτω, πήγε μέσα βέβαια ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το μετέφερε στο νοσοκομείο. Είχε όμως πάθει αυτόν τον τραυματισμό, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σοβαρός και γι' αυτό χρειάστηκε να υποβληθεί και αυτά τα χειρουργεία. Φυσικά εννοείται στο δικαστήριο, είχε προσκομίσει ο νεαρός όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εργασίες αποκατάστασης του ορεινού οδικού δικτύου Ξάνθης ξεκινούν άμεσα. Πρόκειται για έργο που θα αναβαθμίσει το επίπεδο της οδικής ασφάλειας και ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας. Γιάννη. Γιάννη, μας ακούς?
14: Καλό μεσημέρι, Δίκη, ναι.
1: Ναι, καλό μεσημέρι.
14: Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τον εκπρόσωπο της Αναδόκου Εταιρείας η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Αναβάθμιση επίπεδου οδικής ασφάλειας δικτύου αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Ξάνθης στην ορεινή περιοχή αυτής, συνολικού προϋπολογισμού 6,1 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δηλαδή από το λεγόμενο ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Το έργο αφορά 6 τμήματα του ορεινού δικτύου της Ξάνθης, συνολικού μήκους 17,3 χιλιόμετρων, τα οποία έχουν καταγραφεί προβλήματα, ζημιές λόγω της φθοράς του χρόνου και των καιρικών συνθήκων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα, αντικατάσταση στιθέων ασφαλείας, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και παρεμβάσεις στην παρόντια βλάστηση. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά οι συνθήκες κυκλοφορίας και το επίπεδο οδικής ασφάλειας για τους κατοίκους, για τους επαγγελματίες της περιοχής, αλλά και για τους επισκέπτες, ειδικά μετά τη λειτουργία της σύνδεσης της οδικής αρτηρίας Δημαρίου Βουλγαρίας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί, Δίκη, σε 24 μήνες, ενώ συνάμα η περιφέρεια κινεί ενέργειες προκειμένου αυτό να ενταχθεί στο πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό Ίντερεκ Βουλγαρίας Ελλάδας, προκειμένου οι ήδη δεσμευμένοι πόροι της για αυτό το έργο να αποδεσμευτούν και να κατευθυνθούν σε άλλα ανάλογα έργα στην περιοχή. Είδομεν. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. στη φάση της δημοπράτησης περνά το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο Όρλιακα, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να προχωρά στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας, όπως το χαρακτηρίζει, που ενισχύει τις υποδομές εκπαίδευσης και αστρονομικής έρευνας του Ιδρύματος και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τα Γρεβενά αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες το Πανεπιστήμιο ανάρτησε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων τη διαγωνιστική διαδικασία για το έργο κατασκευή κτηριακών υποδομών και διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, προϋπολογισμού 7.100.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για την υποβολή προσφορών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την ολοκλήρωση των μελετών στη διαδικασία ανάθεσης κατασκευής. Πρόκειται για το έκτο και σημαντικότερο υποέργο της συνολικής πράξης δημιουργία εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στον νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό 13,8 εκατομμύρια ευρώ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία του ΕΣΠΑ με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029. Το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο θα αναπτυχθεί στο όρος Όρλιακα σε υψόμετρο περίπου 1.500 μέτρων, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής για αστρονομική παρατήρηση. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός περιλαμβάνει εκπαιδευτικό κέντρο με τηλεσκόπιο, αμφιθέατρο και εργαστήρια, παρατηρητήριο μεγάλου τηλεσκοπίου, πολυλειτουργικό κτίριο με μουσείο, εκπαιδευτικές αίθουσες και χώρους υποδοχής, καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις για ερευνητές και προσωπικό. Να πω παράλληλα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή του δρόμου πρόσβασης προς το πάρκο, έργο που υλοποιείται από το Δήμο Γρεβενών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα εμείς ευθύς αμέσως στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο. Και Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, τελικά βγήκε η απόφαση για την στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό.
16: Ναι, πριν από λίγο το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κήρυξε παράνομη τη στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό. Εγώ θυμίζω ότι οι εργαζόμενοι κήρυξαν στάση εργασίας σήμερα από τη μία που ήταν να ξεκινήσει, διαμαρτυρόμενοι επειδή σταμάτησε συνεργασία με έναν σταθμάρχη. Το δικαστήριο φαίνεται ότι δέχτηκε τους ισχυρισμούς της εταιρείας που εκπροσωπεί το μετρό και συγκεκριμένα ότι στην κήρυξη της στάσης εργασίας οι εργαζόμενοι δεν διέθεσαν το προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης λειτουργίας, ότι δεν επαρκεί το προσωπικό ασφαλείας καθώς γύρωσαν 10 άτομα αντί για 18 σταθμούς και ότι δεν κοινοποίησαν σε αρμόδιες υπηρεσίες ούτε έκαναν πρόσκληση για δημόσιο διάλογο πριν την κήρυξη της στάσης εργασίας. Αυτοί ήταν οι ισχυρισμοί του μετρό. Αυτούς φαίνεται ότι δέχεται το δικαστήριο, περιμένουμε και το σκεπτικό της απόφασης. Πάντως η είδηση είναι ότι κηρύσσεται παράνομη η στάση εργασίας στο μετρό.
1: Και λειτουργεί κανονικά το μετρό, να πούμε σε αυτό το σημείο για όσους μας ακούνε, όπως είχαμε πει και νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση, Κώστα. Την καθιέρωση τώρα σταθερών και απευθείας αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Ιωαννίνων και Γερμανίας επιδιώκει ο Δήμος Ιωαννιτών με τον Δήμαρχο Θωμά Μπέκα να πραγματοποιεί σειρά θεσμικών επαφών στην Φραγκφούρτη. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι μαζί μας. Χρήστο.
17: Στο πλαίσιο της αποστολής εξωστρέφειας του Δήμου στη Γερμανία αλλά και την Ολλανδία, ο κύριος Μπέκα συναντήθηκε με τον Γερμανό ομολογό του της Φραγκφούρτης, τον Μάικ Τζόσεφ, ο οποίος συμμετέχει στο υποπτικό συμβούλιο της Fraport, καθώς και με τον πρέσβη της Ελλάδας στη Γερμανία, τον κύριο Παπαϊωάννου. Τώρα, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η προοπτική δημιουργίας μόνιμων διεθνών αεροπορικών δρομολογίων, που θα ενισχύσουν την πρόσβαση στην Ήπειρο, αλλά και θα δημιουργήσουν παράλληλα πρόσθετες δυνατότητες για τον τουρισμό, αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει μέχρι σήμερα ο Δήμος, καθώς και οι τοπικοί φορείς, για την προσέλκυση αεροπορικών εταιριών, ζητώντας παράλληλα την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θωμά Μπέκα, η αναβάθμιση του αεροδρομίου Ιωαννίνων αλλά και η εξασφάλιση διεθνών συνδέσεων πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ζήτημα εθνικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη όμως και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις τουριστικές αλλά και αεροπορικές υποδομές της γειτονικής Αλβανίας. Τέλος να σου πω όμως, ήταν μια καλή πρώτη επαφή, καλή συνάντηση, όμως προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία με αεροπορική εταιρεία ή να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης πτήσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσπάθεια επικεντρώνεται στη διαμόρφωση συνεργασιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν έτσι στην κατιέρωση τακτικών διεθνών δρομολογίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ανοίγει ο δρόμος για τη συντήρηση και αποκατάσταση της Ιωνίου Φουλής και του πάλκου της Εσπιανάδας με την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης που ανέφεσε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με κόστος 16.500 ευρώ. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει περισσότερα. Μαργαρίτα.
18: Μάλλον δεν έχουμε. Μελέτη εκπονήθηκε με ανάθεση, όπως είπες και εσύ, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το Μάρτιο του 26 από εξειδικευμένους συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης υπό την επίβλεψη της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού. Για την Ιόνιο Βουλή πραγματοποιήθηκε αναλυτική τεκμηρίωση των υλικών, των αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων του κτηρίου και η μελέτη αποτελεί σύμφωνα με το Δήμο απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση υφιστάμενης χρηματοδότησης και την προώθηση των εργασιών αποκατάστασης. Σε ό,τι αφορά το πάλκο της Πιανάδας, καταγράφηκαν οι φθορές και η κατάσταση διατήρησής του και προτάθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων το μεταλλικό σκελετό, την ξύλινη στέγη και την κεραμοσκεπή. Η έρευνα βασίστηκε σε αυτοψίες, φωτογραφική τεκμηρίωση και βιβλιογραφική έρευνα σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Τέλος, βγήκε επόμενο βήμα, είναι η έγκριση της μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής, αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας των δύο μνημείων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την οικονομική υιοθεσία του ανήλικου παιδιού του σημεοφόρου του λιμενικού σώματος Ανδρέα Ραχοβίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο παράλιο Άστρους, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η απόφαση προβλέπει την καταβολή 10.000 ευρώ ετησίως στο παιδί που γεννήθηκε το 2017 ως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του. Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί θεσμοθετημένη μορφή οικονομικής στήριξης από τη Βουλή για παιδιά στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Θυμίζουμε ο Ανδρέας Ραχοβίτης ήταν 53 ετών και έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2026 ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία στο παράλιο Άστρος Κινουρίας. Είχε βρεθεί στο λιμάνι μαζί με τη διοικήτρια του λιμενικού σώματος για την απομάκρυνση πολιτών και ιδιοκτητών σκαφών λόγω κακοκαιρίας. Ο όρος υιοθεσία χρησιμοποιείται για την οικονομική ενίσχυση των παιδιών στελεχών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και δεν αφορά νομική υιοθεσία. Ναι. Η Βουλή εφαρμόζει αντίστοιχη πρακτική εδώ και 10 χρόνια με ποσό της ετήσιας ενίσχυσης να διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας. Για ένα παιδί το ποσό ανέρχεται στις 10.000 ευρώ ετησίως. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έχει ανακοινώσει ότι προχωράει και η διαδικασία οικονομικής στήριξης των ανήλικων παιδιών των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα κατά την πτώση του Φάντομ. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τώρα θα πρέπει να σεβόμαστε τις θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο μίλησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Επαρχίας Ρόδου, Παναγιώτη Φωνιαδάκη, για αυτό το θέμα. Δέσποινα.
20: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι και εδώ έχουμε και μια άμεση παρέμβαση όπου αποτέλεσαν οι καταγγελίες μελών του Συλλόγου αλλά και πολιτών αλλά και φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από το χώρο του αεροδρομίου της Ρόδος, το οποίο καταγράφονται οχήματα να έχουν καταλάβει κάποιες θέσεις που είναι σημασμένες ως θέσεις στάθμευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και μάλιστα ο Σύλλογος έχει στείλει και επιστολή και προς το αρμόδιο Υπουργείο. Και στην επιστολή γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά και σε οχήματα εταιριών ενοικίασης αυτοκινήτων. Τώρα ο Σύλλογος, όπως ο πρόεδρος σήμερα εδώ στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ζητά να διευκρινιστεί ποιος είναι ο αριθμός των θέσεων ΑΜΕΑ που λειτουργούν σήμερα, ποιος είναι την ευθύνη για τον έλεγχο και την προστασία τους, αλλά και αν έχει δοθεί οποιοδήποτε άδεια ή παραχώρηση για τη χρήση του από άλλες κατηγορίες οχημάτων. Σήμερα γίνεται στην επιστολή και αναφορά και σε μια πληροφορία σύμφωνα με την οποία εξετάζει και τα άρνηση θέσεων στάθμου εξαμέα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, όπως ανέφερα και πριν, για τη στάθμη εξοχημάτων εταιριών ενοικίασης. Mm-hmm. Και αυτό το απλό που ζητά ο Σύλλογος είναι από τις αρμόδιες φορείς να ξεκαθαρίσουν αν υπάρχει πράγματι αυτό ο σχεδιασμός σε αυτήν την περίπτωση και ποια είναι η σχετική απόφαση ή η μελέτη.
1: Δέσποινα.
20: Γιατί όπως τόνισε ο κύριος Φωνιαδάκης, οι θέσεις αμαία δεν αποτελούν απλούς πόρους στάθμευσης, αλλά απαραίτητη υποδομή. Σε αυτό το θέμα όμως έχουμε και κάτι ειδικό, γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια εξέλιξη, καθώς η τροχέα ρόδου πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους και επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα σε όσους καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις και προορίζονται για άτομα με αναπηρία χωρίς να τις δικαιούνται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Διεθνής συνάντηση νέων μουσικών πραγματοποιείται σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής. Φωτεινή Παλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
0: Βίκη, καλό μεσημέρι. Η Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων, Έγχορδα εν κινήσι, εμφανίζεται σήμερα στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του διεθνούς φήμης βιολονίστα και παιδαγωγού Χρήστου Κανέτη. Στη συναυλία συμπράττουν νέοι μουσικοί από την Ελλάδα, την Κεντρική Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και την Άπο Ανατολή, φαίνοντας σε διάλογο διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Η εμφάνιση εντάσσεται στη φετινή δράση της Ακαδημίας, η οποία συνεχίζεται έως τις 4 Οκτωβρίου και έχει έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα ανταλλαγής, να πούμε, δημιουργήθηκε το 2013 με πρωτοβουλία του Χρήστου Κανέτη και συνδέει το Μουσικό Πανεπιστήμιο Mozarteum του Salzburg με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας και της Αυστρίας. Η σημερινή εκδήλωση, να πούμε τέλος, υπό την αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τη Στέγη Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αύριο νεφώσεις με λίγες παροδικές βροχές. Στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες, κατά περιόδους στην Κρήτη ισχυρές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θυελλώδεις βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Στους ρυθμούς των νέων παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την ενεργειακή κρίση κινείται σήμερα επικαιρότητα, στους ρυθμούς των παρεμβάσεων, των ανακοινώσεων αλλά και των πολλών αντιδράσεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026, τελευταία μέρα του μήνα, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Αλεβίσου, στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκλαδιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα 15 λεπτά επιδότησε ο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάσει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά κινείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στη δίκη για τα Τέμπη. Ανατροπή στην υπόθεση με το αεροσκάφος που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ. Ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και το σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Τέσσερις νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές. Στα 155 δισεκατομμύρια δολάρια θα φτάσει το κόστος του πολέμου για την Ουκρανία το 2026, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Και τέλος, έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια, 22 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιδείνωση του καιρού λοιπόν περιμένουμε τις επόμενες ώρες, κυρίες και κύριοι, στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη όμως, καθώς και πολύ θελώδεις ανέμους στο Αιγαίο, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Όπως βεβαίως θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς επικρατεί βέβαια έντονη ανησυχία μεταξύ ασθενών, συγγενών αλλά και εργαζομένων στην ίδια την επιχείρηση. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας, με τη νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας, όπως λέει, για όσους πιέζονται από το αυξημένο κόστος, χωρίς όμως να διατηρηθούν οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.
2: Είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών. Απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει άγιο λόγο για αλυσιδωτή καταιγίδα σε όλα τα κράτη. Είπε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας και ανακοίνωσε τα μέτρα που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα, αύξηση των δόσεων για χρέη, 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι για μένα. Λοιπόν, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, η μέση σήμερα δέσμη των μέτρων αυτή που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός ανέρχεται σε 1,21 δισεκατομμύρια ευρώ και με αυτό το ποσό τα 669 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους και τα 541 εκατομμύρια ευρώ μόνιμες παρεμβάσεις, την ενίσχυση των συνταξιούχων και τη διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου. Να σημειωθεί πως το κυβερνητικό μήνυμα είναι πως η στήριξη αυτή θα συνεχιστεί με παρεμβάσεις που θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ενώ για την πιθανότητα μέτρων μεγαλύτερης κλίμακας η Αθήνα και ο Πρωθυπουργός επιδιώκει ευρωπαϊκή λύση ώστε η αντιμετώπιση της ενέργειας να μην επιβαρύνει δυσανάλογα και την ελληνική οικονομία όπως και τις άλλες εθνικές οικονομίες. Ως προς τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πρέπει να προσταθούν και σε μια σειρά μέτρων που έχουν ήδη εφαρμοστεί από την κυβέρνηση και από εκεί πέρα αυτά τα μέτρα να περιληφθούν και στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που γίνονται και για την ενέργεια, ενώ ουσιαστικά είχαμε την κυρίως τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα, η κυβέρνηση αυξάνεται.
0: Εκεί έπεσε όλο το βάρος και εκεί πέφτει όλο το βάρος το τελευταίο διάστημα. Θα δούμε σε λίγο με το οικονομικό μας συντάκτη τον Κώστα Τσάβαλο αναλυτικά τα όσα υπόθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο για τους άλλους τομείς, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα, όλα τα φώτα είναι στραμμένα, όλη η προσοχή στα μέτρα για τα καύσιμα, έτσι.
3: Εκεί κυρίως λοιπόν είναι οι αποφάσεις. Η κυβέρνηση αυξάνει λοιπόν την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση επικαλούμενη ουσιαστικά τη συνεχιζόμενη πίεση στις διεθνείς αγορές από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Δηλαδή ουσιαστικά από τα 8 στα 12 λεπτά πλέον ΦΠΑ θα ισχύσει από την 1η στις 15 Οκτωβρίου η συγκεκριμένη επιδότηση. Μιλάμε για το κόστος συγκεκριμένης επιδότησης περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Στην προσπάθεια ουσιαστικά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι προσφορές των δηληστών. Έτσι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η συνολική ελάφρυνση στην τιμή του δίζελ κίνησης φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει και την τιμή κίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, όπως είχε αναφέρει και ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, για αυτές θα περιμένουμε μέχρι 14 Οκτωβρίου, όπου θα ακολουθήσουν οι νέες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, αλλά και για το πετρελαίο θέρμανσης με δεδομένα το πόσο μεταβλητά είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα είχαμε τις σχετικές ανακοινώσεις για τη δυνατότητα ρύθμισης του εξωκαστικού.
0: Αυτά θα τα δούμε σε λίγο με το οικονομικό μας επιτελείο. Τώρα προς το παρόν να μείνουμε σε δύο σημεία που συγκρατήσαμε από την εισήγηση του Πρωθυπουργού Άγη. Το ένα έχει να κάνει με τις βολές που εξαπέλυσε κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και το άλλο ήταν η αναφορά του στο κυβερνητικό έργο και στο μότο «Το είπαμε, το κάναμε».
3: Ουσιαστικά και ήταν σαφή τα μηνύματα του κ. Μητσοτάκη και πριν και μετά την ανακοίνωση των μέτρων. Ουσιαστικά έδωσε μάλλον μια απάντηση για όσα λέγω το τελευταίο διάστημα περί καβαλημένων καλαμιών υπουργών που τροφοδότησε ουσιαστικά την πολιτική συζήτηση όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε πως ανάλογη αναφορά έχει κάνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο προηγούμενο διάστημα και για τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός ξαναέδωσε τις κατευθύνσεις στους υπουργούς. Μόνο δρόμος να υπερβούμε την αστάθεια είναι ο δρόμος της εσωτερικής σταθερότητας, επεσήμανε. Τονίζω πως ο δημόσιος διάλογος θα πρέπει να είναι σοβαρός και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο, όπως είπε, να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Και η γραμμή ήταν μία. Στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις, είπε ο Πρωθυπουργός. Και ο λόγος δεν οφείλει μόνο να είναι πιστικός, οφείλει να είναι.
0: Σαφής αιχμή αυτή προς το εσωκομματικό πήγαινε αυτό. Έτσι,
3: ακριβώς.
0: Στο εσωτερικό της κυβέρνησης.
3: Ενιαίος και ακριβής, όπως είπε, χαρακτηριστικά.
0: Άγιε Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τα πειρά που εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
2: Και συνοδεύοντάς τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα. όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, κοινωνία πρέπει να είναι. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός,

0: να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια, γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάνουμε».
1: Λοιπόν, Άγιε Βαγιάννα, ερχόμαστε και πάλι σε σένα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην Ursula von der Leyen, στην επικεφαλής της Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος. Και τι ζητάμε την επιστολή αυτή?
2: Όπως αναφέρει, διόρανε για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα υπερβαίνουν τις γενικές προτροπές που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός και πριν και στο Υπουργικό Συμβούλιο, και αυτό μεταφέρει και στην επιστολή του κ. Von der Leyen. Ουσιαστικά ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το κόστος της ενέργειας. Αναφέρει δε πως η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που έχουν λάβει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι ένα ορισμένο σημείο, ενώ προτείνει ότι οι χώρες μέρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πρόσθετα έσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας που δημιουργούνται από την απρόβλεπτη, όπως τονίζει, αύξηση των γενικών τιμών για να βοηθήσουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Στη συγκεκριμένη επιστολή βέβαια έχει να κάνει με τις υψηλές τιμές ενέργειας, επίσης και βέβαια και τις τιμές του φυσικού αερίου, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά, ζητώντας ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τα σχετικά μέτρα.
1: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε να δούμε τώρα πώς αποτυπώνονται όλα αυτά επί του πεδίου, στην αγορά. Πώς αποτυπώνονται στην αντλία, πώς θα αποτυπωθούν στην αντλία τις επόμενες ημέρες. Υποχωρούν εδώ μεταξύ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τα δηληστήρια να παρατείνουν παράλληλα τις εκτός τα καύσιμα κίνησης απευθείας στην αντλία. Η αύξηση των ροών από τη Σαουδική Αραβία και τον Περσικό κόλπο ενισχύει τις προσδοκίες για περαιτέρω αποκλιμάκωση. Στην ελληνική αγορά, οι τιμές στην αντλία παραμένουν ακόμα υψηλές, όμως η εικόνα στη χοντρική αφήνει περιθώρια για μειώσεις στο επόμενο διάστημα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε. Ακούσαμε τις ανακοινώσεις, ακούσαμε αυτά που ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, Πινελόπη, στα 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, από αύριο δηλαδή?
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν ότι είναι η πρώτη φορά το τελευταίο τουλάχιστον 15 ημέρο, ή ίσως και περισσότερο, όπου οι τιμές του Brent στις διεθνείς αγορές είναι κάτω από τα $100 το βαρέλι. Αυτή την ώρα, όπως βλέπω, είναι στα 97,5, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα $90,7 το βαρέλι. Ωστόσο, το φυσικό αέριο, η τιμή του φυσικού αερίου παραμένει υψηλά και διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο στα 71,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Γι' αυτό και είναι ένα θέμα το οποίο αναμένεται να τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο Συμβούλιο Κορυφής που θα συνεδριάσει στις 14 Οκτωβρίου, προκειμένου, όπως ακούσαμε και από την επιστολή του, να ληφθούν μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, στην εγχώρια αγορά, αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτές οι τιμές είναι διαμορφωμένες με τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις που δίνονται από τα δηληστήρια, από τα δηληστήρια και από την κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα από την κυβέρνηση είναι στην πραγματικότητα η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά κατά 5 λεπτά το λίτρο.
1: Άρα τόση να υποθέσουμε ότι θα είναι και η μείωση θεωρητικά, πάντα μιλώντας, από αύριο.
3: Ακριβώς. Αυτή θα είναι και η μείωση από αύριο, γιατί τα μεν δηληστήρια ανακοίνωσαν ότι θα διατηρήσουν ως τις 14 του μήνα την έκπτωση που παρέχουν ήδη και στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στην αμόλυβδη, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση κατά 5 λεπτά το λίτρο σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Άρα θα περιμένουμε αύριο να δούμε να αποτυπώνεται, μάλλον μεθαύριο, προκειμένου να περάσει την αγορά, να αποτυπώνεται αυτή η μείωση των 5 λεπτών το λίτρο. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές είναι αρκετά υψηλές.

0: Και η κυβέρνηση θα επανέλθει με νέα πιθανώς κίνηση στις 14 Οκτωβρίου, οπότε και αναμένεται να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις σε σχέση με το πετρέλαιο Θέρμανς, που είναι και το πιο επίγον, καθώς οι εκτιμήσεις αγοράς είναι ότι θα ξεκινήσει να διατίθεται στις 15 του μήνα στα 2 ευρώ το λίτρο. Τιμή πολύ υψηλή, και γι' αυτό θα επιδιωχθεί να είναι υψηλή η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και να αυξηθεί, να υπάρξει ουσιαστική έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων.
1: Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και στην πράξη από αύριο, μάλλον από μεθαύριο. Όπως είπες και εσύ, μέχρι να περάσουν οι νέες τιμές στην κατανάλωση και στην αντλία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ζήτησε ενίσχυση των επιδοτήσεων. Ενώ για το πετρέλαιο θέρμανση, αυτό το θέμα που συζητάγαμε τώρα με την Πεντελόπη Μητρούλια, που ξεκινά 15 Οκτωβρίου, εκτίμησε ότι χωρίς πρόσθετα μέτρα η τιμή θα αγγίξει τα 2 ευρώ το λίτρο. Και έδωσε και μια διευκρίνηση αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για να τον ακούσουμε.
2: 2 ευρώ.
3: Μάλιστα.
2: 2 ευρώ, και έχουμε θεωρώ ότι είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού την περασμένη Πέμπτη που είπε κάτω από 1,75. Πρέπει να γίνει συνδυασμός πραγμάτων για να πάει κάτω από 1,75, γιατί να θυμίσω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μηδενιστεί μαζί με το ΦΠΑ του, είναι 35 λεπτά. Οπότε αν μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το μηδενίσει μαζί με το ΦΠΑ του, από 2 ευρώ θα πάει 1,65, και να το μηδενίσει. Να το μηδενίσει θεωρώ δεν μπορεί, πρέπει να τηρεί το ελάχιστο, οπότε πρέπει να υπάρχει κι άλλος συνδυασμός. Είτε συμμετοχή στο δηληστηρίο, είτε κάτι άλλο συνδυασμός, για να πάει κάτω από 1,75. Όχι ότι είναι φτηνά το 1,75, είναι πολύ ακριβό, αλλά δεν είναι 2.
1: Αυτά βέβαια θα τα δούμε από τις 15 Οκτωβρίου. Τώρα από αύριο τι θα γίνει, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στην αντλία. Για αυτό το θέμα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλ και ο Γιώργο Πίκουλα η Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, μίλησε πριν από λίγο, για να την ακούσουμε.
4: Από αύριο, πρώτη του μηνός, ό,τι τιμολόγια αγοράσουμε είναι η επιδότηση που είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή, τα 15 συν 5.
5: Άρα εγώ αν θα βάλω αύριο ντίζελ, θα πάρω με τη νέα τιμή.
4: Θα είναι στα 5.
5: Ναι, βέβαια το ντίζελ έχει ανέβει.
4: Η διαφορά θα είναι στα 5. Τα οποία 5 cents θα τα πάρω εγώ στο τιμολόγιο μου. Τα παίρνω στο τιμολόγιο μου στην αντλία και τα αποδίδω στην τιμή. Εάν λοιπόν, προσέξτε τώρα, αύριο μεσολαβήσει μία αύξηση, θα τη φάει. Θα τα φάει τα 5 λεπτά.
5: Αν κόβανε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν θα γλιτώναμε περισσότερα χρήματα.
4: Ακούστε, θα γλιτώναμε και από το ΦΠΑ. Γιατί εμείς έχουμε εδώ το παράλογο στην Ελλάδα, φόρο στο φόρο.
5: Η πετρέλαιο θέρμανσης, ναι. Για πού το βλέπετε να ανοίγει?
4: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός είπε επί του παρόντος κάτω από το 1,75 και 1,60 να το πάει. Είναι πανάκριβο, είναι πανάκριβο.
5: 1,10 πέρσι. Ναι, 1,10 είχαμε ανοίξει πέρσι.
4: Γιατί το 1,60 είναι πανάκριβο. Θα σας το πω πολύ απλά. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν έκλεισε με 1,40, όχι τώρα, την προηγούμενη χρονιά, δεν πουλήσαμε καθόλου. Τι ξέρω τώρα? Ότι είναι άδειες οι δεξαμενές του κόσμου. Μες. Και θα περιμένουν να αγοράσουν. Πώς θα αγοράσουν, ναι. Ακριβό. Άρα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση, να χρησιμοποιήσει τα πάντα, να κατεβάσει την τιμή.
1: Αυτά λοιπόν με τα καύσιμα θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες, έτσι και αλλιώς, και το επόμενο διάστημα. Πέρα από τα μέτρα όμως για τα καύσιμα και την ενέργεια, στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται και άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις σε παλαιές οφειλές και η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς. Πάμε στον οικονομικό μας τακτικό Σάββαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι σημαίνουν αυτά που ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο νωρίτερα, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν πήγαινε καλά. Κινούνταν σε ρηχά νερά, θα έλεγα, από τις 17 Ιουλίου που τέθηκε σε εφαρμογή. Και να πούμε ότι στο 1 εκατομμύριο και κάτι που θεωρητικά είναι οφειλέτες που μπορούν να κάνουν χρήση, μόλις 10.000 έχουν κάνει αίτηση για τα χρέη στην εφορία και αντίστοιχος αριθμός, Γρηγόρη, για τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Η αγορά είχε ζητήσει επανειλημμένα αύξηση του αριθμού των δόσεων, όπως και έγινε, με την κυβέρνηση να αναδεικνύει και την παράμετρο της ενεργειακής κρίσης, η οποία επιβάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οφειλών που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, 72 δόσεις γίνονται τώρα 120, ενώ η ρύθμιση επεκτείνεται για παλιά χρέη έως το τέλος του 2024 και όχι του 2023, δηλαδή εντάσσονται χρέη ενός έτους ακόμα, ενώ αλλάζουν και κάποιες προθεσμίες με βασικότερη Γρηγόρη αυτήν της υποβολής της αίτησης. 120 δόσεις, ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ. Μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστήριξη πρόθεσμες έως 31/12/24 και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου, σήμερα δηλαδή. Η προηγούμενη προθεσμία ήταν τον Απρίλιο, 20 Απριλίου. Η αίτηση ένταξη στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί πλέον έως τις 30/6/2027, πολλά πάνε μετά τις εκλογές σιγά σιγά, και από 31/12/26 που ήταν η προηγούμενη προθεσμία, Γρηγόρη. Mm. Πολίτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Βέβαια, προφανώς και αυτοί που έχουν μπει θα κάνουν χρήση των 120 δόσεων, και η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη προς την φορολογική αρχή όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και με την ευκαιρία να πούμε, δεν είναι λίγα τα χρέη αυτά, φτάνουν μαζί πάνω από 160 δισεκατομμύρια όλα τα χρέη. Βέβαια, κάποιος για να μπει στη ρύθμιση σε 120 δόσεις πρέπει να τακτοποιεί και τις τρέχουσες οφειλές.
1: Βέβαια.
6: Μετά τη...
1: Δεν μπορεί να αφήνει οφειλές και να συνεχίζει να είναι σε ρύθμιση.
6: Έτσι ακριβώς. Και εδώ είναι ένα ζήτημα. Μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος στις δύο ρυθμίσεις. Θα δείξει η πορεία. Και βέβαια, κάποιος για να ρυθμίσει τα χρέη μετά την 1η-1η-25 έχει τη δυνατότητα να μπει στις 24 δόσεις. Στην πάγια ρύθμιση. Το επιτόκιο εδώ της ρύθμισης των 120 δόσεων είναι το ίδιο με τις πάγιας, δηλαδή 5,84% το χρόνο. Και να πούμε επίσης ότι αυτό το επιτόκιο είναι παγωμένο εδώ και κάποια χρόνια με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Τώρα για τον εξοδικαστικό υπάρχει δυνατότητα για κάποιους που έχουν χρέη και για δάνεια κλπ. Να μπουν και στον εξοδικαστικό, όπου οι δόσεις είναι 240 και... τόσο τον χρόνο προς τη φορολογική αρχή, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και προς τις τράπεζες και τους servicers.
1: Ωραία.
6: Πρόσφατα, μάλιστα, ο εξοδικαστικός άλλαξε και όριο. Το όριο αυξήθηκε, μάλλον μειώθηκε. Μπορείς να μπει κάποιος και με 5.000 ευρώ.
1: Ας μείνουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα μέσα και στο airnews.gr. Είναι τα πρώτα στοιχεία, έτσι κι αλλιώς.
6: Είναι τα πρώτα στοιχεία.
1: Βεβαίως,
6: ναι, ναι. Έχουμε κάποιες αλλαγές σημαντικές και στον εξοδικαστικό.
1: Που αφορούν πολύ κόσμο σε κάθε περίπτωση. Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τώρα τι λέγει όλα αυτά η αντιπολίτευση. Σφοδρή κριτική, λοιπόν, εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, θυμίζουμε, η διεύρυνση της ρύθμισης των 72/120 δόσεις για παλαιές οφειλές, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers, η αύξηση επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση στην Αντλία να φτάνει τα 20 λεπτά, καθώς και η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τι λέει όλα αυτά η αντιπολίτευση? Πάμε στην Ευγενία Λούζο, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας κωδικοποιήσει τις σημαντικότερες αντιδράσεις. Έχουμε ομοβροντία πυρών από την αντιπολίτευση για τα νέα μέτρα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οφειλές και τους σέρβισες. Να δούμε λοιπόν αναλυτικότερα. Σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός ξύλωσε το αφήγημα της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για μία από τα ίδια. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς σήμερα, και ενώ είχε λιδωρήσει το Πασόκ ο κύριος Μητσοτάκης ένα μήνα πριν για τις προτάσεις που είχε καταθέσει θέση για το ιδιωτικό χρέος στο κόμμα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο, που επί της ουσίας δεν λύνουν το πρόβλημα αν δεν υπάρξει κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Τώρα, επειδή σε πιέζει και ο χρόνος, Γρηγόρη, να σου πω για το θέμα των καυσίμων, των ακριβών καυσίμων. Ο κύριος Σουκαλάς ανέφερε πως δεν έχει δοθεί καμία λύση, καθώς η κυβέρνηση παραπέμπει για άλλη μία φορά τις λύσεις της Βρυξέλλης. Βρυξέλλες, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερης παρέμβασης. Πρόκειται για ένα φορολάγνο πρωθυπουργό, λέει ο κ. Τσουκαλάς, που αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών. Στο ίδιο καταγγελτικό ύφος και η δήλωση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά Γρηγόρη, ο οποίος ανέφερε πως κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης, να αξιοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος, τονίζουν από την Κουμουνδούρου, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη δήλωση. Πλέον ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχτηκε το ψέμα δημοσιονομικού χώρου, το οποίο τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα φορολογουμένων. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία ασχεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής, αναφέρει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, από τη Νέα Σμύρνη όπου περιόδευε σήμερα. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει χρήματα, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, είναι μία. Τέλος στα καρτέλ, χτύπημα στην εσχροκέρδεια. Γρηγόρη.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Βέβαια, όλα τα φώτα σήμερα λογικό είναι στραμμένα πάνω στις νέες παρεμβάσεις και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τις αντιδράσεις που αυτές προκάλεσαν. Πάμε όμως εκτός συνόρων, γιατί και εκεί έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη στην Βρετανία, τη μελλοντική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάζει ξανά στο τραπέζι ο Πρωθυπουργός Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και όλο το ρεπορτάζ. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πολύ σημαντική η σημερινή παρέμβαση του Βρετανού Πρωθυπουργού.
8: Ναι, και έρχεται σαν συνέχεια της χθεσινής ομιλίας του, κεντρικής ομιλίας του, την πρώτη ως πρωθυπουργός, στο συνέδριο των εργατικών. Έχουμε σήμερα μια σαφέστερη εικόνα, λοιπόν, για το τι ακριβώς εννοούσε χθες ο Άντι Μπέρναμ όταν από το βήμα του συνεδρίου των εργατικών δήλωνε ότι το Brexit έχει προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό και ότι η Βρετανία πρέπει επιτέλους να αποφασίσει ποια σχέση θέλει να έχει μακροπρόθεσμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέντευξή του σήμερα στον BBC, ο Βρετανός Πρωθυπουργός προχώρησε ένα ακόμα σημαντικό βήμα παραπέρα, περιγράφοντας πλέον συγκεκριμένα τις επιλογές που θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστούν. Είπε, λοιπόν, ότι η Βρετανία μπορεί να παραμείνει, η πρώτη επιλογή μπορεί να παραμείνει στο σημερινό καθεστώς, μπορεί όμως επίσης να εξετάσει μια τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε συγκεκριμένα ο Άντι Μπέρναμ, έχει προτείνει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών, Τζορτζ Όσμπορν. Ή ακόμα μια άλλη επιλογή, την επιστροφή στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, θέση που έχουν υποστηρίξει οι φιλελεύθεροι δημοκράτες. Και πρόσθεσε μία ακόμα επιλογή, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά τη φράση «θα μπορούσαμε να πάμε μέχρι τέλους». Δηλαδή, να εξεταστεί ακόμα και η πλήρης επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται βεβαίως, Γρηγόρη, για επιλογές προς εξέταση. Δεν αποτελούν κυβερνητική απόφαση. Εδώ διαφαίνεται η πολιτική που τελικά θα προκύψει, θα γίνει, ας πούμε, αυτή η συζήτηση η γενικότερη και θα εξεταστούν όλες αυτές οι επιλογές και ό,τι προκύψει θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα των εργατικών για τις επόμενες γενικές εκλογές, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο στις 15 Αυγούστου του 2029. Πάντως, σίγουρα έχει αλλάξει την κατεύθυνση της Βρετανικής κυβέρνησης πιο κοντά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευδοξία Λιμπέρη. Πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ και πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη που μας έρχεται από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο πίσω στην Αθήνα, επιστρέφουμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Βεβαίως, το οποίο έχει να κάνει με τις νέες παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού για καύσιμα και οφειλές που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θωρακίζονται οι οικονομίες στις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εδώ κοντά μας στο Νατάσα Παύλοπουλή, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη αναφορικά με αυτό το θέμα, Νατάσα.
9: Καλησπέρα σας. Ναι, Γρηγόρη, η Ευρώπη θωρακίζεται απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Για να προστατεύσουν οικοκυριά, επιχειρήσεις και εθνικές οικονομίες, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απαντούν με ένα συνδυασμό επιδοτήσεων, φορολογικών ελαφρύνσεων και αναθεώρησης ενεργειακής στρατηγικής. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει σχεδόν όλο το πετρέλαιο που χρησιμοποιεί και το 85% του φυσικού αερίου της, με τις εισαγωγές να καλύπτουν το 57% των ενεργειακών αναγκών του μπλοκ. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των 27, το ζητούμενο είναι ένα, να ανακουφιστεί η κοινωνία και η αγορά, να ανακουφιστούν η κοινωνία και η αγορά, με συγχωρείτε, χωρίς να κινδυνεύσει η δημοσιονομική σταθερότητα. Πώς θωρακίζονται λοιπόν οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης? Από αύριο 1η Οκτωβρίου η Γερμανία μειώνει τους φόρους στη βενζίνη και τον ντίζελ κατά 17 λεπτά ανά λίτρο έως το τέλος του έτους. Με την κυβέρνηση Merz να επεξεργάζεται πρόσθετες παρεμβάσεις όπως την επιβολή πλαφών από το 2027. Το Βερολίνο ενεργοποιεί την ίδια ώρα πρόγραμμα 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την επιδότηση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Η Γαλλία ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως το επίδομο των 100 ευρώ για εργαζόμενους που μετακινούνται καθημερινά πάνω από 30 χιλιόμετρα. Το Παρίσι παρατείνει παράλληλα τις επιδοτήσεις καυσίμων σε αγρότες, αλλοίς και κατασκευαστές έως το τέλος του έτους. Η Ισπανία επεκτείνει τα μέτρα ανακούφισης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διατηρώντας την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο στα καύσιμα. Η κυβέρνηση Σάντσεθ συγκρατεί τις αυξήσεις στην ενέργεια, περιορίζοντας την άνοδο του τιμολογίου φυσικού αερίου στο 15%. Στην Ιταλία τώρα, η Ιταλία επιχειρεί να συνδυάσει το άμεσο όφελος για τους καταναλωτές με τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή μετάβαση. Η Πολωνία επιβάλλει φόρο 60% στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών, ενώ η Αυστρία έχει ανακοινώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με ορίζοντα την τριετία 2027-2029. Η Τσεχία επαναφέρει τα όρια στα περιθώρια κέρδους των πρατηρίων, μειώνει το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης και σχεδιάζει έκτατη φορολόγηση των δηληστηρίων. Η Κύπρος έχει παρατείνει έως τις 30 Νοεμβρίου τη μείωση του ειδικού φόρου κατά 8,33 λεπτά το λίτρο, ενώ Βέλγιο, Κροατία και Σλοβενία συνεχίζουν να επιβάλλουν πλαφόν στις τιμές.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πολύ σημαντικό οι πληροφορίες που μόλις μάθαμε. Τώρα για το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης και το πώς θα αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη. Μίλησε εδώ στο Star News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασίλειου, ο οποίος είπε ότι ναι, μεν υπάρχουν τα περιθώρια από την κυβέρνηση για να βοηθήσει τους οικονομικά ασθενέστερους, αλλά δεν αρκεί αυτό γιατί πρέπει να δώσει περισσότερα και μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξία στις χώρες μέλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ακούσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου.
10: Σας θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ελλάδα ξεκίνησε πρώτη να μιλάει για την ανάγκη του λεγόμενου πλαφών, να μπει ένα πλαίσιο τιμή του φυσικού αερίου. Το έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά από αρκετές διαβουλεύσεις καταλήξαμε να εξασφαλίσουμε τότε να πετύχουμε τον στόχο. Ναι. Το ίδιο λέμε και σήμερα, ότι τι λέει ο Πρωθυπουργός, η Ευρώπη πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ιδάλλως ο χειμώνας μπροστά μας θα είναι δύσκολος. Δεν φτάνει όμως μόνο η χώρα να έχει δημοσιονομική σταθερότητα και πλεόνασμα. Χρειάζεται και ευρωπαϊκή ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν πιο μεγάλα, πιο σημαντικά και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι και μάλιστα το καταλάβουν μέχρι την επόμενη συνοδοκορυφή ότι ο χειμώνας θα είναι πιθανόν δύσκολος για ολόκληρη την Ήπειρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι κοινές προκλήσεις χρειάζονται κοινή αντιμετώπιση.
1: Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σε άλλο έχει προκαλέσει βίντεο από νηπιαγωγείο στα Νολιώσκια που καταγράφει τη διευθύντρια να μιλάει με επιθετικό τρόπο σε νήπια. Η υπόθεση πήρε και άλλη τροπή όταν συγγενής φέρεται να χτύπησε την εκπαιδευτικό ενώ μια μητέρα έχει συλληφθεί. Πάμε στην εκπαιδευτική μας συντάκτρια Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει αναλυτικά για το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το νηπιαγωγείο στα Νολιώσκια, Ελίνα.
11: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και ένα νέο βίντεο που καταγράφει την επίθεση που δέχτηκε η διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια μέσα στο χώρο του σχολείου από πατέρα παιδιού. Είδε το φως της δημοσιότητας αυτό το βίντεο χθες. Φαίνεται ένας πατέρας αυτό το βίντεο να την χτυπάει στο κεφάλι και η ίδια να φωνάζει βοήθεια. Από το επεισόδιο χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν μηνύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών. Ενημερώθηκαν βέβαια οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και η αστυνομία και διερευνώνται τόσο η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού πριν και μετά μετά το επίμαχο βίντεο που φαίνεται ότι φωνάζει έντονα στους μικρούς μαθητές, ενώ διενεργείται ήδη ένορκη διοικητική εξέταση σε ό,τι αφορά το ποινικό μέρος. Τώρα έχει συλληφθεί από χθες η μητέρα παιδιού μετά από μήνυση της εκπαιδευτικού για λεκτική επίθεση, ενώ αναζητείται από τις αρχές και ο πατέρας του ίδιου παιδιού. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καθώς φαίνεται ότι έχει εμπλοκή με το περιστατικό σε βάρος του, οποίου έχει κατατεθεί μήνυση για απειλή, εξύπριση και σωματική βλάβη. Τώρα, σύμφωνα με τον κύριο Αναστασόπουλο, τον αναπληρωτή περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της ένορκης διοικητικής εξέτασης αλλά και η ανάρρωση της εκπαιδευτικού με τον τραυματισμό της. Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας, θα αξιολογηθούν τα ευρήματα και θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Ένα από αυτά είναι και η μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο, μαζί βέβαια με το ανήλικο παιδί της, που τα γεγονότα, να πούμε ότι όλα αυτά τα γεγονότα εκτελήθηκαν μπροστά σε αυτό το παιδάκι, καθώς είναι μαθητής του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου.
1: Μάλιστα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον το θέμα αυτό και ποια θα είναι η εξέλιξή του από εδώ και πέρα, ποια θα είναι η αντιμετώπιση που θα, για την διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί καμία καταγγελία σε βάρος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού, δήλωσε στο Air News, στην τηλεόραση του Air News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Ο περιφερειακός διευθυντής λοιπόν πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος.
12: Οι πράξεις λοιπόν που λάβαμε αστραπία σαν περιφέρεια ήταν να εξασφαλίσουμε την ηρεμία, πώς, άμεσα πειθαρχικός έλεγχος, έδωσα ένορκη διοικητική εξέταση για διερεύνηση συμπεριφοράς. Το δεύτερο ήταν ενημέρωση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για το ποινικό κομμάτι, ενημέρωση του Εισαγγελέα Ανηλίκων για το γεγονός έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια ανηλίκων μαθητών, και το πιο δυνατό είναι η ψυχολογική υποστήριξη. Δεν δεχτήκαμε κάποια καταγγελία. Συνήθως αν υπάρχει μια παραβατική συμπεριφορά είτε από εκπαιδευτικό είτε από γονέα, λαμβάνουμε μια καταγγελία και παίρνουμε άμεσα μέτρα. Στην περίπτωση αυτή της εκπαιδευτικού δεν είχαμε λάβει καμία καταγγελία, γι' αυτό εξετάζουμε το γεγονός αυτό. Δηλαδή ήταν ένα ξέσπασμα χωρίς κάποιο προηγούμενο.
1: Ξέσπασμα λοιπόν χωρίς κάποιο προηγούμενο, ακούσαμε να λέει ο κύριος Αναστασόπουλος, ο αναπληρωτής διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Air News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Για το ίδιο περιστατικό μίλησε στο Air News Radio 105,8 πριν από λίγο στον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Νίκος Βουρδουμπάς είναι ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Για να ακούσουμε τι είπε.
13: Βεβαίως βλέπουμε στο πρώτο βίντεο μια δεδομένα άστοχη, να πω, προβληματική διαχείριση μιας κατάστασης στο σχολείο. Θέλω να είμαι καθαρός σε αυτό. Δεν αμφισβητείται δηλαδή ότι χρειάζεται ένα παιδαγωγικό τρόπο να αντιμετωπίζονται όλες οι δύσκολες στιγμές που μπορεί να προκύψουν μέσα σε μια τάξη. Όμως λέω, αυτό είναι μια αποσπασματική εικόνα. Δεν ξέρουμε τι έχει προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες πριν το πλαίσιο που έφτασε, ας πούμε, μια συνάδελφος ή ένας εκπαιδευτικός να βγει εκτός ορίων. Αυτό όμως βεβαίως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, αυτή είναι η γνώμη μας, να δικαιολογήσει σε καμία από των περιπτώσεων μια απίστευτα βίαιη επίθεση που δέχτηκε μέσα στον χώρο εργασίας. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, ένθεν και ένθεν θέλω να πω, από όλες τις πλευρές, κιόλας έχουν ακουστεί αυτές τις δύο μέρες, πρέπει να μην ξεχνάει κανείς ότι μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για ψυχές μικρών μαθητών που παρακολουθούν, βλέπουν, αποτυπώνονται στο μυαλό τους και στο συνείδησή τους και στην ψυχή τους αυτές οι εικόνες. Άρα θέλει σύνεση από όλους, ψυχραιμία.
1: Σύνεση, ψυχραιμία και λεπτούς χειρισμούς λοιπόν απαιτεί το θέμα αυτό. Σύνεση όμως και ψυχραιμία και λεπτούς χειρισμούς απαιτεί και το επόμενο ζήτημα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι σαρωτικοί έλεγχοι από το προηγμένο λογισμικό MedWatch που σχεδίασε το Υπουργείο Υγείας και πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 4 φορές την ημέρα, σαρώνοντας εντελεχώσεις στους σελίδες ιατρίων, κλινικών και υπηρεσιών υγείας. Πάμε στην Μαράδα Γορογιάννη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο στοιχεία από αυτά που χτες ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, στην παρουσίαση, ότι σε 10 μέρες έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 12.000 χώροι σμαράγδα και επίσης ότι έχουν μειωθεί κατά 91% οι διαδικτυακές διαφημίσεις. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι ήταν εντυπωσιακή η μείωση από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας συγκεκριμένης πλατφόρμας του MedWatch. Εντυπωσιακή λοιπόν η μείωση της παραπλανητικής διαφήμισης όσον αφορά σε υπηρεσίες υγείας και ευεξίας. 91% λοιπόν έχει μειωθεί. Συγκεκριμένα 18 Σεπτεμβρίου οι διαφημιστικές διαδικτυακές καμπάνιες για αυτές τις υπηρεσίες ήταν 141, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου έπεσαν στις 13. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για 468 κέντρα υγείας και ευεξίας που χαρακτηρίστηκαν κόκκινα στην πλατφόρμα, δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε εκεί να περάσει η Επιτροπή Ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων, γιατί ενδεχομένως τα παραπτώματα που συντελούνται να είναι πιο σοβαρά. Επίσης, το πιο σημαντικό έτσι και εντυπωσιακό, θα λέγαμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ήταν ότι βρέθηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρία, τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Να πούμε ότι υπάρχει μια υπουργική απόφαση που έχει υπογράψει ο Μάριος Σεμιστοκλέας που επιτρέπει σε οδοντιάτρους να διενεργούν μπότοξ, αλλά είναι μόνο για την περιοχή της στοματικής κοιλότητας και όπου αυτό απαιτείται, δηλαδή για καθαρά ιατρικούς λόγους. Θυμάται όμως ότι πολλοί οδοντίατροι έκαναν χρήση με αφορμή αυτό, βρήκαν αυτό το παραθυράκι για να κάνουν ευρύτερα στην περιοχή του προσώπου μπότοξ, ιαλουρονικά και μεσοθεραπείες. Επίσης, 231 ευρήματα βρέθηκαν από το MedWatch για θεραπείες με βλαστακή κύτταρα, από τα οποία 135 αφορούσαν ιατρία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής. Υπενθυμίζεται ότι για τις θεραπείες με βλαστακή κύτταρα απαιτείται έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Σε 911 περιπτώσεις διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές για αδυνάτισμα που απαγορεύονται, ενώ εντοπίστηκαν, όπως είπαμε, και 468 κόκκινα. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, τον κύριο Πατούλη, όπου ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει συλλέξει όλες τις δημόσιες αναφορές που έχουν υπάρξει τις τελευταίες μέρες για επιχειρηματικές δραστηριότητες του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου και θα ελεγχθεί αυτός ο φάκελος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όλα πρέπει να ελέγχονται θεσμικά. Όλοι πρέπει να ελέγχονται θεσμικά.
1: Σμαράγδα Αγοριάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά εντυπωσιακά τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και επομένως μήπως είναι καιρός πλέον να αλλάξει το πλαίσιο ελέγχων στα ιατρία και σε αυτούς τους χώρους της υγείας. Το ερώτημα τέθηκε στον κύριο Σταμάτη Πουλή, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα. Για να τον ακούσουμε.
15: Ήδη ο Υπουργός θέσει συνέντευξη τύπου. Αυτό το οποίο ανακοίνωσε είναι το εξής. Να ξέρετε ότι υπάρχει το τυπικό κομμάτι των αρμοδιοτήτων. Ποιος είναι αρμόδιος για να κάνει κάθε έλεγχο, ιατρικοί σύλλογοι, περιφέρειες, Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως υπάρχει η ανάγκη και η ευθύνη να νιώσουν ασφάλεια οι Έλληνες πολίτες και εμείς στο Υπουργείο Υγείας δεν αφιστάμεθα αυτή τη ευθύνη της πολιτείας. Επομένως, αυτό το οποίο ανακοινώσαμε είναι ότι αναλαμβάνουμε νομοθετική πρωτοβουλία. Έχουμε καλέσει ήδη τους ιατρικούς συλλόγους, θα καλέσουμε και τις περιφέρειες να μας καταθέσουν ό,τι αίτημα έχουν το οποίο θεωρούν ότι θα βοηθήσει περισσότερο θεσμικά στο να διευκολυθούν οι έλεγχοι. Και έχουμε νομοσχέδιο όσον αφορά ψυχολόγους και άλλους κλάδους, το οποίο είναι σε διαβούλευση τώρα και θα ψηφιστεί τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Και εκεί ο Υπουργός έχει ανακοινώσει
16: ότι τις δηλαδή
15: προτάσεις που έχουν οι αρμόδιοι για τους ελέγχους φορείς, εμείς θα τα ενσωματώσουμε όλα νομικά εκεί, νομοθετικά.
16: Είναι ήδη σε αυτό που μας λέει τώρα ο κύριος Πουλής.
15: Να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Για πείτε μας. Πρόταση το οποίο ήδη έκανε ο κύριος Πατούλης, εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να αλλάξει η σύσταση των επιτροπών ελέγχου, ώστε ο πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να είναι γιατρός και το καταλαβαίνουμε γιατί έχουν γιατρούς, αντί να είναι μόνο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου, γιατί αυτό σημαίνει ότι
16: μπορεί να γνωρίζονται
15: κάτι δεξαμενή,
16: ή μπορεί να
15: διευρυνθεί και να είναι οποιοδήποτε μέλος του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τη Σμαράγδα Αγοριάννη ήταν το γεγονός που έχει να κάνει με τις καταγγελίες για τα μπότοξ που γίνονται ακόμα και σε οδοντιατρία. Για το θέμα αυτό μίλησε εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Αθανάσιος Δευλιώτης.
17: Η χρήση του μπότοξ είναι παλιά, δεν καινούργια. Η χρήση του μπότοξ για τον οδοντίατρο είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν είναι μόνο για τον Έλληνα οδοντίατρο, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εδώ στην Ελλάδα κάνουν παρανομίες και παρατυπίες. Είναι άλλο πράγμα, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, το να μπορεί να κάνει ο οδοντίατρος τον μπότοξ και είναι άλλο πράγμα να μπορεί να διαφημίζει ότι το κάνει. Γιατί η διαφήμιση απογορεύεται για τον οδοντίατρο και δεν επιτρέπεται να διαφημίζεται με βάση το οδοντολογικό μας κανονισμό. Ο νόμος των οδοντίατρων εξασφαλίζει ότι εσύ σαν οδοντίατρος είσαι υπεύθυνος για όλη την περιστοματική περιοχή στο στόμα, γνάθος, σωστά, χαμόγελο, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση. Και στην οδοντιατρική, λειτουργική και αισθητική φυσικά διάσταση συνδέονται. Για τον Botox και το υαλουρονικό οδοντίατρος μιλάμε ότι είναι υπεύθυνος για την περιστοματική περιοχή και μόνο. Όλα τα άλλα τα καταδικάζουμε.
5: Γιατί χθες ανακοινώθηκε ότι το MedWatch εντόπισε 119 περιπτώσεις Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη που διαφημίζονται ενέσιμες θεραπείες Botox κτλ. Η καταγγελία είναι η διαφήμιση ή η ιατρική πράξη?
17: Εγώ νομίζω ότι η καταγγελία είναι, θα σας πω, καθαρά η διαφήμιση. Πρώτα είναι η διαφήμιση και μετά είναι η ιατρική πράξη.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, σωρία καταγγελιών έχουμε από συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης μετά τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Συγκλονιστική είναι η καταγγελία μιας γυναίκας που έχασε το δικό της άνθρωπο στην κλινική αυτή. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεόραση του Ερκνιούς και στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα.
18: Ζωντανό άνθρωπο μεσόαστας φρένας, ήταν πάρα πολύ καλά, υγιέστατη. Την πήγαμε για λίγους μήνες για αποκατάσταση και πήραμε από 72 κιλά υγιέστατη γυναίκα, 27 κιλά. Την πεθάνανε σε 6 μήνες χωρίς να την ταΐζουν, χωρίς να την δίνουν νερό και να μην της δίνουν και τα συγκεκριμένα φάρμακα.
1: Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη Λία Χριστάρα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ήδη με απόφαση της Περιφέρειας, Λία, ανακλείθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, αλλά ωστόσο ανησυχούν και οι συγγενείς και οι ασθενείς, καθώς σε 15 μέρες πρέπει να μεταφερθούν σε άλλη δομή. Καλό μεσημέρι.
19: Καλώ μεσημέρι από Θεσσαλονίκη, και είναι και λίγε οι δομέ που υπάρχουν επί τη ουσία για ανθρώπου τρίτη ηλικία και όσον αφορά το δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε, ναι, όσοι έχουν τώρα του ανθρώπου του στι συγκεκριμένε δύο κλινικέ είναι τελικά οι οποίες θα κλείσουν, δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Προσπαθεί βέβαια η διοίκηση να τους καθησυχάσει, γιατί οφείλω να σου πω ότι υπάρχουν δικά μέσα τα οποία μπορεί να προσπαθήσει, δηλαδή ο κλινικάρχης, να ανακόψει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, και μπορεί στο δικαστήριο να το κάνει αυτό, αλλά και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα, αν δεν το κάνει σε 15 μέρες, ή τέλος πάντων, εάν του διοικήσει η απόφαση, πρέπει σε 15 μέρες να εκκαινωθεί το κτίριο και να σφραγιστεί. Πάντως, οι καταγγελίες που έρχονται στο φως δημοσιότητας είναι μία πίσω από την άλλη. Οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν για ένα μέρος το οποίο ήταν κολαστήριο για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Ειδικά η αφυδάτωση, πραγματικά το άκουσα από τουλάχιστον 3-4 ανθρώπους να το λένε αυτό, ότι δηλαδή παραλάβαμε τους ανθρώπους μας εντελώς αφυδατωμένους. Ενώ πολλοί είπαν ότι δεν είχαν καμία φροντίδα και ο χώρος μέσα δεν ήταν καθαρός. Τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η έρευνα όσον αφορά τη συγκεκριμένη κλινική, γιατί έχει και άλλες κλινικές, είναι όμιλος κλινικών του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη. Και να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και η εισαγγελική παρέμβαση που έχουμε από χθες, που ζητά να ερευνηθεί και το τι έκαναν και οι ιδιοκτικές αρχές. Δηλαδή, για ποιο είχαν βρει ότι υπήρχε υποστελέχωση, η επιτροπή δηλαδή του ελέγχου των ιδιωτικών κλινικών, όμως δεν είχαν εντοπίσει το ογκολογικό τμήμα, το οποίο λειτουργούσε παράνομα.
1: Βεβαίως, Λία Χριστάρα, περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πληθαίνουν λοιπόν οι καταγγελίες που έρχονται στο φως για τις συνθήκες λειτουργίας της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν κάνουν λόγο για συνθήκες παραμέλησης.
20: Ήτανε σε χάλια κατάσταση. Σας λέω, εγώ πήγαινα φαγητό πολλές φορές στη μητέρα του φίλου μου. Μόλις με έβλεπε, μαγκάλιαζε και με φιλούσε. Αχ, με έφερες φαγητό, Γιάννη. Αχ, με έφερες φαγητό. Ούτε νερό τους δίνανε. Και οι νοσηλεύτριες μέσα καθόταν στο γραφείο και καπνίζανε και στους διαδρόμους. Και ούτε τα χάπια τους, ούτε να τους δίνουν τίποτα. Παίρναν του κόσμου τα λεφτά και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο.
1: Δυστυχώς και οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος. Αποκαλύψεις από συγγενείς ασθενών, οι οποίες συνεχίζονται για όσα συνέβαιναν και τα προηγούμενα χρόνια.
21: Σε τρεις μέρες μέσα πήγα και την πήρα και την πήγα σε άλλο κέντρο αποκατάστασης, γιατί δεν είχα καμία επαφή μαζί της. Την Κυριακή το απόγευμα κατάφερα με το κινητό της να επικοινωνήσω μαζί της. Με το ζόρι μου μιλούσε και όταν πήγα να την πάρω με ασθενοφόρο έπαθα σοκ. Ήταν σχεδόν αφυδατωμένη και κατάφεραν μέσα σε τρεις μέρες να τη γεμίσουν από πίσω γεμάτο πληγές. Είχε ανοίξει παντού.
22: Στην αρχή μας είπαν 800 ευρώ το μήνα θα δίνετε και όλα καλυμμένα και αυτά και εκείνα. Ωστόσο δεσμεύτηκε ο ΆΜΚΑ, μας είπαν εκ των υστέρων, και οι εξετάσεις που πληρώνονται στην κλινική, ότι γίνεται, ότι κρίνουν αυτοί απαραίτητο. όχι σε συνεννόηση μαζί μας. Κάποιες εξετάσεις είχαν πει θα κάνουμε αυτή την εξέταση, είναι πολύ βασική.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:51 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στην πολιτική ατζέντα. Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Τεμπών. Μαζί με τον πρώην Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και η τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στη Λάρισα. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι η αθότητά του θα αποδειχθεί και ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος στις επόμενες, ότι δεν θα είναι, με συγχωρείτε, υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Αγοραστός χαρακτηρίζει πολιτική την παραπομπή του.
0: Το περίμενα, γιατί η δίκη είναι πολιτική. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει συντονισμό εκ του νόμου και των πραγματικών περιστατικών και βρίσκεται στο ειδικό δικαστήριο, είναι πολιτικό το ζήτημα.
1: Το επόμενο διάστημα το βούλευμα θα επιδοθεί στους κατηγορούμενους και στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ακολουθεί δημόσια κλήρωση από την Ολομέλεια της Βουλής των 13 τακτικών και 6 αναπληρωματικών δικαστών που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο, καθώς και του εισαγγελέα και του αναπληρωτή του. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ειδικού δικαστήριου θα προσδιορίσει τη δικάσιμο μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ενώ θα καταρτήσει και τον κατάλογο των ουσιωδών μαρτύρων που θα εξεταστούν στη δίκη. Η ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, αναμένεται να ξεκινήσει λοιπόν μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Πάντως, η δικαστική εξέλιξη ανοίγει νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας και επικαλείται το τεκμήριο της αθότητας. Ο Γιάννης Μπούγας, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις, σημείωσε ότι δεν κατηγορείται για κάποια παράνομη πράξη, αλλά για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη.
2: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος.
1: Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι είχε καταθέσει την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, επαναλαμβάνοντας τη θέση του για πλήρη δικαστική διερεύνηση. Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είχε κάνει πρόταση για σύσταση προανακριτικής, ουδέποτε θα είχε παραπευθεί ο κ. Τριαντόπουλος, υποστήριξε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Μάλιστα, είπε ότι ο κ. Φλωρίδης προσπάθησε να επηρεάσει τη δικαιοσύνη και την προσέβαλε. Δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει λόγο για αυτονόητη παραπομπή και αποδίδει στην κυβέρνηση ευθύνες για τη διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών. Η Ελληνική Λύση χαρακτηρίζει την εξέλιξη δικαίως των θέσεών της. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚ κάνουν λόγο για πολιτικές ευθύνες και ζητούν πλήρη διερεύνηση. Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Γαβρίλης Ακελάριδης στρέφουν τα πειρά τους κατά της κυβέρνησης και του Γιώργου Φλωρίδη.
4: Βλέποντας ποια είναι η τύχη Τριαντόπουλου, Αγοραστού και λοιπόν που πλέον παραπέμπονται και ο κ. Φλωρίδης ήθελε να τους καλύψει, πρέπει να έρθει να απαντήσει ποιος είναι τώρα για τα μπάζα.
23: Νομίζω ότι μετά τη σημερινή εξέλιξη, την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, ο κύριος Φλωρίδης αλλά και η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλογιστεί και τις δηλώσεις αυτές οι οποίες έγιναν, αλλά και τις ευθύνες για τη συγκάλυψη.
1: Αυτά λοιπόν από την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Σακελαρίδη. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελλάδας, ζητά την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

0: Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης με συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αντένα.
1: Οι πολιτικές κατηγορίες, οι φρικαλέες που απίφθινε η αντιπολίτευση, σύσσωμη, και υπέγραφε και προτάσεις μορφής, σύσσωμη, για να πέσει η κυβέρνηση σε σχέση με τα ξυλόλια, τα λαθρεμπόρια, τις παράνομες μεταφορές και τη συγκάλυψη, όλα αυτά κατέρευσαν. Δεν μας συγχωρούν. Δεν μπορούν πώς να σας πω ότι εμείς αγωνιστήκαμε και αποκαλύψαμε τη συνωμοσία στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας, ποιος ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο.
0: Και από την πολιτική αντιπαράθεση πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη Λάρισα, στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, η οποία συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Μια διαδικασία που συνεχίζεται σε φορτισμένο κλίμα. Το δικαστήριο απέρριψε νωρίτερα το αίτημα να εξεταστούν ως μάρτυρες οι βουλευτές Άδωνος Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Ελπίδα.
2: Αποφάσισε, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, αποφάσισε ωστόσο να δεχθεί, να κάνει δεκτό το αίτημα να κατασχεθεί το υπηρεσιακό τηλέφωνο του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, του Νίκου Ναλμπάντη. Επιφυλάχθηκε ωστόσο ως προς τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί του κινητού, του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου. Τώρα, σήμερα συγκλώνησε πραγματικά στην κατάθεσή του ο κύριος Διονύσης Γεωργιάδης, είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, είναι το παιδί που, όπως είπε ο πατέρας του, 1310 μέρες, και αυτό από μόνο ήταν σπαρακτικό βέβαια, είναι σε κόμμα, είναι στο σταυροδρόμι όπως είπε, μεταξύ ζωής και θανάτου. Μίλησε για απουσία μέτρων ασφάλειας και κυρίως για απουσία στρατηγικής διαχείρισης του κινδύνου που υπήρχε λόγω της απουσίας των μέτρων ασφάλειας. Έχει μια σημασία το γεγονός ότι ο πατέρας του Γεράσιμου υπήρξε πιλότος στην πολεμική αεροπορία και μάλιστα συμμετείχε και στη διερεύνηση του δυστυχήματος του Ήλιος. Τώρα, επίσης κατέθεσαν σήμερα η οικογένεια της 34χρονης τότε Αθηνάς Κατσάρα και ο άνδρας της, ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος πάλι σε μια σπαρακτική κατάθεση σε σχέση με το δίχρονο παιδί που άφησε πίσω της η Αθηνά Κατσάρα, είπε ότι θα έπρεπε να φύγω εγώ στη θέση της. Και τέλος κατέθεσε η μητέρα της Αφροδίτης Σιώμα, η κυρία Κανέλα Ανδρεάδου, η οποία ζήτησε να βρεθεί η αλήθεια και να λάμψει δικαιοσύνη.
0: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με αεροσκάφος εταιρείας Fly Dubai που βρισκόταν σε πτήση για Τελαβίβ σημειώθηκε σήμερα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο πιλότοι συνεπλάκησαν στο πιλωτήριο και το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει αναλυτικά για αυτό το περίεργο περιστατικό, Έλενα.
3: Μία πτήση θρίλερ για τους επιβάτες του αεροσκάφους αυτού, τους 174 επιβάτες του αεροσκάφους που είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ. Περίπου 2 ώρες από την απογείωση του αεροσκάφους και ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάντα, γιατί να σου πω γρήγορα ότι δεν υπάρχει επίσημη αναφορά για το γεγονός ακόμη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν που διαρρέουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συμπλοκή των δύο πιλότων στο πιλωτήριο. Όπως φαίνεται από τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη. Ο συγκυβερνήτης έχει καταγωγή από το Ομάν, όπως αναφέρεται, και ο κυβερνήτης από τα Εμιράτα. Ακολούθως ο συγκυβερνήτης εξουδετερώθηκε από το πλήρωμα αλλά και από επιβάτες. Υπάρχει βίντεο που δείχνει τους δύο πιλότους να βρίσκονται εμόφυτοι εξαπλωμένοι στην καμπίνα του αεροσκάφους και όπως φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, του Al Jazeera αλλά και μαρτυρίες επιβατών, υπήρχαν στην πτήση 2 πιλότοι εκτός υπηρεσίας που επρόκειτο να αναλάβουν από ό,τι φαίνεται την επόμενη πτήση, ένας από τους ο οποίος Βρετανός, οι οποίοι ανέλαβαν το αεροσκάφος και κατάφεραν να το προσγειώσουν, έκαναν αναγκαστική προσγείωση στο Τομπούκ της Σαουδικής Αραβίας. προσγείωση στο Τομπούκ της Σαουδικής Αραβίας και όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Προηγουμένως, ωστόσο, το αεροσκάφος, και ενώ είχε ξεκινήσει αυτή η συμπλοκή, έκανε βουτιά από τα 34.000 στα 17.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τους επιβάτες και αυτό που βίωσαν. Και επίσης να πούμε ότι στην αρχή εξέπεμψε σήμα κινδύνου και μετά το σήμα για την αεροπειρατεία. Το ενδεχόμενο της αεροπειρατείας αποκλείστηκε σύμφωνα με αξιωματούχους σχετικά νωρίς και οι δύο πιλότοι, να σου πω, ότι νοσηλεύονται. Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μιλώντας σε μέσα ενημέρωση της χώρας, κάνουν λόγο για ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Πάντως, σηκώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά. Ωραία. Και παρακολουθούσε βεβαίως και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ενημερωνόταν για ό,τι συνέβαινε.
0: Σε επιφυλακή λοιπόν οι Ισραηλινοί. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
5: Την Πέμπτη, στα δυτικά και βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτίνη μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις ΕΡΤ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Βέβαια μας μεταδίδει και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ, από όπου μας ακούτε ζωντανά από κάθε γωνιά του πλανήτη, όπου και αν βρίσκεστε μέσω του διαδικτύου. Το μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι 3 με 4 από Δευτέρα στην Παρασκευή. Σαββατοκύριακο είμαστε κλειστά και αφήνουμε τα άλλα μπαρ να δουλέψουν, διότι τι ραδιοφωνικό μπαρ της ΕΡΤ θα ήμασταν αλλιώς. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε πηγαίνοντας εκεί πίσω στο 1976 και βρίσκοντας εκείνο το καταπληκτικό Show Into You, το διασημότερο κομμάτι των Atlanta Rhythm Section. Κυκλοφόρησε ως το βασικό σίγγλ του 5ου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο A Rock and Roll Alternative. Το κομμάτι είναι γραμμένο από τα μέλη της μπάντας, τον Buddy Bewey, τον Dan Daughtry και τον Robert Nix. Ξεχωρίζει για τον ατμοσφαιρικό του ρυθμό, τα αισθησιακά φωνητικά του Ρόνι Χάμοντ, αλλά και τα χαλαρά και εξαιρετικά τεχνικά κιθαριστικά σόλο των Barry Bailey και του G.R. Cobb. Η μπάντα τη Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία απαρτιζόταν κυρίως από έμπειρους μουσικούς του στούντιο, ήταν session μουσική, κατάφερε να συνδυάσει αριστοτεχνικά στο συγκεκριμένο άλμπουμ τους νότιους ροκ ήχους με μια πιο εκλεπτισμένη μελωδική pop αισθητική, κάνοντας το rock and roll alternative το δίσκο που τους καθιέρωνε παγκοσμίως τότε. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο εμβληματικό τραγούδι, πηγαίνοντας και λίγα χρόνια πιο πίσω, στο 1968. Ένα εμβληματικό τραγούδι που διασκευάστηκε από τους Steppenwolf για τον ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο Steppenwolf, όπως ήταν και το όνομα του συγκροτήματος. Αν και γράφτηκε το ίδιο το κομμάτι αρχικά από τον country τραγουδοποιό Hoyt Axton. Αυτή η καναδοαμερικανική hard rock μπάντα με επικεφαλή στη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του John Kay μετέτρεψε το κομμάτι σε ένα σκοτεινό ψυχεδελικό rock διαμάντι με βαριά ρυθμ και έντονο κοινωνικό μήνυμα, διαχωρίζοντας οργισμένα τον απλό έμπορο μαριχουάνα στον dealer από τον επικίνδυνο έμπορο σκληρών ναρκωτικών, τον Pusher, αυτός που σπρώχνει δηλαδή τις μεγάλες ποσότητες. Το τραγούδι μαζί με το άλμπουμ απέκτησε θρυλικό στάτους όταν συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της σκληρών ναρκωτικών, τον Pusher, αυτός που σπρώχνει δηλαδή τις μεγάλες ποσότητες. Το τραγούδι μαζί με το άλμπουμ απέκτησε θρυλικό στάτους όταν συμπεριλήφθηκε

Θα μου πείτε ότι και χθες παίξαμε Super Trump, αλλά έχουμε μια αδυναμία και ειδικά προσωπικά στο Roger Hodgson. Από το κορυφαίο άλμπουμ του στο Breakfast in America το 1979 ακούσαμε το Take the Long Way Home. Αγαπημένο κομμάτι, τουλάχιστον δικό μου, το μοιράζομαι μαζί σας, ξεχωρίζει για τη μελαγχολική αλλά παράλληλα έτσι η ρυθμική του μελωδία σε κάνει να χτυπάς το πόδι. Χαρακτηριστική η φυσαρμόνικα του Rick Davies και η στίχη του που πραγματεύονται την αποξένωση, την απώλεια της ταυτότητας και την τάση του ανθρώπου να καθυστερεί την επιστροφή στο σπίτι όταν η προσωπική του ζωή καταραίει. Αυτή η βρετανική progressive μπάντα με τη συνθετική συνέργεια των Hodgson και Davies έφτασε στο απόγειο της δημοτικότητάς της με το συγκεκριμένο άλμπουμ, συνδυάζοντας αριστοτεχνικά περίπλοκες μουσικές δομές με εξαιρετικά ελκυστικές pop μελωδίες, αλλά και πλούσιες ενορχιστρώσεις, γιατί δεν λείπουν τα σαξόφωνα, τα πιάνα, έγχορδα πολλές φορές, φυσαρμόνικα του Davies και οι κιθάρες του Roger Hodgson. Λοιπόν, 1975, ένα καταπληκτικό και μάλιστα το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Bad Company με τίτλο Straight Shooter φιλοξενεί ένα κομμάτι που έμελε να γίνει μία από τις μέτζο hard rock μπαλάντες που σημάδεψαν την ιστορία της rock. Πρόκειται για το Feel Like Making Love, γραμμένο από τον τραγουδιστή του Bad Company, τον Paul Rodgers, και τον κιθαρίστα τον Mick Ralphs. Το κομμάτι ξεχωρίζει για την έξυπνη αντίθεση του ανάμεσα στις ακουστικές χαλαρές στροφές και το εκρηκτικό ηλεκτρικό ρεφρέν με τα βαριά ριφ, αναδεικνύοντας παράλληλα τα δυναμικά blues φωνητικά του Rodgers. Αυτό το βρετανικό super group που συμπληρωνόταν από τον μπασίστα τον Boz Barrel και τον drummer τον Simon Kirk εδραίωσε τη φήμη του με το Straight Shooter, όλο το άλμπουμ δηλαδή, διότι παρέδωσε ένα δίσκο γεμάτο ακατέργαστη ενέργεια, μελωδικότητα και αψεγάδια στο ήχο με ροκ στοιχεία που χαρακτήριζε την χρυσή εποχή της δεκαετίας του 70. Τώρα εσείς αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε άνετα και εύκολα μέσω του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτίνη στο Messenger. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά. Και εμείς εδώ, ακούγοντας μουσική και απολαμβάνοντας αυτά τα μουσικά κοκτέιλς μαζί σας.

Αυτό ήταν το Ventura Highway, ένα από τα πιο κλασικά και αγαπημένα τραγούδια των Αμέρικα, γραμμένο από τον Dewey Bunnell για το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Homecoming. Αυτό το άλμπουμ είχε βγει το 1972. Το κομμάτι ξεχωρίζει για το εμβληματικό αισιόδοξο κιθαριστικό του ριφ, τις γλυκές φωνητικές αρμονίες και τους νοσταλγικούς στίχους που ζωντανεύουν την εικόνα της ηλιόλουστης της Καλιφόρνιας. Στίχοι εμπνευσμένοι από μια παιδική ανάμνηση του Bunnell. Το folk αυτό συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στο Λονδίνο από γιους Αμερικανών στρατιωτικών, τον Jerry Beckley, τον Dewey Bunnell και τον Dan Peek, κατάφερε με το Homecoming, ολόκληρο το άλμπουμ δηλαδή, να δηλώσει αυτό το ακουστικό soft rock ήχο που ακούσατε κι εσείς και παρέδωσε ένα δίσκο γεμάτο ζεστασιά, ταξιδιάρικη διάθεση, αριστοτεχνικές ενορχιστρώσεις που νομίζω ότι σφράγισαν αυτό που λέγαν folk τότε στις αρχές της δεκαετίας του 70. Και μια και μιλάμε για folk, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον Bob Seger. Το Still the Same είναι ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια του. Το έγραψε ο ίδιος για το 10ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Stranger in Town το 1978. Το κομμάτι ξεχωρίζει για τη μελωδική του γραμμή, ιδιαίτερα στο πιάνο, τις γλυκές φωνητικές αρμονίες των γυναικείων φωνητικών στο υπόβαθρο και τους στίχους που περιγράφουν έναν αμετανόητο χαρισματικό τζογαδόρο που αρνείται να αλλάξει τους τρόπους του. Τρόποι που τους εμπνεύστηκε ο Bob Seger από διάφορους χαρακτήρες που συνάντησε στο Hollywood. Μαζί με το πιστό του συγκρότημα, το Silver Bullet Band, ο Seger ήταν τραγουδοποιός από τον Detroit, αποτύπωσε στο Stranger in Town την απόλυτη ουσία αυτού του ακουστικού rock, συνδυάζοντας την εκατέργαστη βραχνάδα της φωνής του με όρημη αφηγηματική στιχουργική τέχνη και αψεγάδια στην παραγωγή, κάνοντας το δίσκο αυτό έναν από τους πιο εμβληματικούς δίσκους της καριέρας του.

Αυτό ήταν το Paper and Fire. Ένα από τα πιο δυναμικά τραγούδια του John Mellencamp. Τότε John Cougar Mellencamp, το οποίο κυκλοφόρησε ως το πρώτο σίγγλ από το ένατο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο The Lonesome Jubilee. Είχε βγει το 1987. Το κομμάτι ξεχωρίζει γι' αυτό τον ανεβαστικό ρυθμό που έρχεται σε αντίθεση με τους σκοτεινούς προειδοποιητικούς στίχους τους σχετικά με τα καταστροφικά αποτελέσματα της ανεξέλεγκτης επιθυμίας και της ανθρώπινης απληστίας. Αυτός ο Αμερικανός ρόκερ από την Ινδιάνα επαναπροσδιορίσε τον ήχο του σε αυτό το δίσκο, ενσωματώνοντας παραδοσιακά αμερικάνικα folk όργανα όπως το βιολί από την Λίζα Γκερμάνο, μια καταπληκτική βιολονίστρια της country σκηνής. Χρησιμοποίησε ακορντεόν, μπάντζο και μαντολίνο και δημιούργησε έτσι ένα αυθεντικό μουσικό κράμα country και bluegrass που αποτύπωνε την αγωνία και τις δύσκολες συνθήκες που βίωνε η εργατική τάξη της αμερικανικής επαρχίας της δεκαετίας του 80. Σας είχα μιλήσει για το Spirits in the Night, ένα τραγούδι που έγραψε ο Bruce Springsteen όταν πριν μερικές μέρες είχαμε κάνει αφιέρωμα στον boss της αμερικανικής μουσικής σκηνής. Και μάλιστα όταν το έγραφε δεν είχε γίνει επιτυχία, αλλά το κάνανε επιτυχία η Manfred Mann, η οποία διασκευή, γιατί το διασκεύασαν το τραγούδι, συμπεριλήφθηκε στο έκτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Night Girls and Bombers το 1975. Όπως σας είπα, το τραγούδι γράφτηκε αρχικά από τον Bruce Springsteen για τον ντεμπούτο άλμπουμ του, αλλά οι Manfred Mann επαναπροσδιόρισαν πλήρως το κομμάτι και το μετέτρεψαν σε ένα ατμοσφαιρικό ψυχεδελικό rock διαμάντι γεμάτο με τα αναγνώρισμα solo synthesizer του Mann και τα εκφραστικά φωνητικά του Mick Rogers και αργότερα του Chris Thompson στη μεταγενέστερη εκδοχή του κομματιού. Με το άλμπουμ Night Girls and Bombers οι Manfred Mann Set Band έφτασαν στο δημιουργικό τους απόγειο, αφού πάντρεψαν αριστοτεχνικά τις περίπλοκες progressive ενορχιστρώσεις με την αμεσότητα της rock αφηγηματικότητας και ανοίγοντας το δρόμο για τη στενή συνθετική του σχέση με το ρεπερτόριο του Springsteen.

Εντάξει, δεν το κάνω συνήθως, αλλά θα αναγκαστώ να κλείσω πάνω στο κομμάτι γιατί ο χρόνος δεν μας παίρνει. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 4 νέες παρεμβάσεις για καύσιμα, οφειλές και σέρβισης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε συνδυασμό με τις προσφορές των δηληστήριων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα δημορφωθεί κάτω από τον 75 ευρώ το λίτρο, ενώ οι σχετικές παρεμβάσεις θα ανακοινωθούν έως στις 14 Οκτωβρίου. Νέα παρέμβαση και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση διευρύνεται από τις 72 στις 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Παράλληλα, αυστηροποιείται το πλαίσιο λειτουργίας των services με πρόσθετες δικλείδες προστασίας για τους συνεπείς οφειλέτες. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών ενέργειας. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τα νέα μέτρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αρνείται να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν τη βασική αιτία της επιβάρησης των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Πρωθυπουργός προτείνει τα προσωρινά μέτρα στήριξης που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για το ενεργειακό κόστος να μπορούν, έως ένα συγκεκριμένο όριο, να εξαιρούνται από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Προτείνει ακόμη τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας της απρόβλεπτης αύξησης των τιμών, να μπορούν να αξιοποιούνται για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Οι νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας και την επάρκεια του προσωπικού, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν και η συντεχογράφηση και η χορήγηση φαρμάκων. Η άδεια λειτουργίας κλινικής έχει ανακληθεί και έχει δοθεί χρονικό διάστημα για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών σε άλλες δομές. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Η έρευνα αφορά μεταξύ άλλων τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στην κλινική, αλλά και τα παραστατικά βάσει των οποίων καταβάλλονταν αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η τετράωρη στάση εργασίας που είχε προκηρύξει ο Σύλλογος Εργαζομένων για σήμερα από τις 1 ως τις 5 το απόγευμα κρίθηκε παράνομη από το δικαστήριο. Ο Σύλλογος είχε προχωρήσει την κινητοποίηση αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Αλλαγές από αύριο στις λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται από την 5η ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν πλέον στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και θα εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μετροπόλεως. Προσωρινά μεταφέρονται επίσης το εκδοτήριο εισιτηρίων και οι υπόλοιπες υποδομές του ΟΑΣΤ πίσω από την κεντρική νησίδα. Τελευταία ημέρα σήμερα για τους δικαιούχους επιστροφής ενός ενοικίου που χρειάζεται να διορθώσουν στοιχεία στο Ε1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η ΑΔΕ θα κλειδώσει τα στοιχεία και θα προχωρήσει στις απαραίτητες διασταυρώσεις εν ώψη της καταβολής της ενίσχυσης στο τέλος Νοεμβρίου. Θρίλερ στον αέρα με πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Δύο επεισόδιο σημειώθηκε στο πιλωτήριο μεταξύ των δύο πιλότων, ενώ το Boeing 737 έχασε απότομα χιλιάδες πόδια ύψους και εξέπεψε σήματα κινδύνου. Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Νεότερες πληροφορίες που επικαλείται το Reuters αναφέρουν ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απόπειρας τρομοκρατικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο τα κίνητρα να έχουν αποσαφινιστεί. Οι επιβάτες είναι ασφαλείς και οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβές συνθήκες του περιστατικού. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει η Θεσσαλονίκη, με την Εθνική Ελλάδας να δίνει στην κατάμεστη Τούμπα τα απαιώμενα δύο παιχνίδια στην League A του National League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποδέχεται αύριο 5η στις 10 παρατέταρτο το βράδυ την Ολλανδία και την Κυριακή την ίδια ώρα τη Γερμανία. Και οι δύο αναμετρήσεις είναι ήδη sold out. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, ενώ σύμφωνα με την ΕΠΟ περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στην ηλεκτρονική ουρά για να εξασφαλίσουν μια θέση στην Τούμπα. Στο φάσμα ακόμη και υποβιβασμού στη League 2 βρίσκεται η Manchester City μετά την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που την έκρινε ένοχη για 114 από τις 115 κατηγορίες παραβίασης των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Η ποινή δεν έχει ακόμα αποφασιστεί και θα εξεταστεί σε ξεχωριστή διαδικασία, ενώ η City έχει δικαίωμα έφεσης. Στο πλευρό του συλλόγου τάχθηκε ο Pep Guardiola, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι από την τεχνική ηγεσία. Είμαι εδώ περισσότερο από ποτέ, ανέφερε σε μήνυμά του. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στη βόρεια χώρα με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές και θα κυμανθεί από 8 ως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρεια-ανατολική ισχυρίως 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Θρακικό και στην Ανατολική Χαλκιδική. Η ηλιοφάνεια αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 25 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλύνουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
0: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
0: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
0: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει.
0: Το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
0: Από τις 2 Οκτωβρίου.
2: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
0: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έγινε μέσα σε αυτή την πτήση της Fly Dubai και δεν έχω καταλάβει αν ήταν μόνο μία πτήση, ήταν δύο πτήσεις τελικά. Υπήρξε το ενδεχόμενο τρομοκρατίας, δεν υπήρξε. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Η αεροπειρατεία δεν φαίνεται να είναι έτσι όπως είχε δοθεί το αρχικό σήμα ο συναγερμός. Μάλλον σαν οι πιλότοι μεταξύ τους, αλλά έτσι όπως ακούγεται απλό, δεν είναι καθόλου από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι.
1: Πέσε και μαχαίρωμα, να το πω πολύ απλά. Αίματα στις μπλούζες. Ο ένας ρωσικής καταγωγής, ο άλλος Ουκρανός, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μεγάλη πετυχία αυτό. Συγγνώμη.
1: Γιατί μάλωσαν αυτό, δεν το ξέρω.
0: Γιατί μάλωσαν και αυτό, δηλαδή. Εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Δηλαδή.
1: Για τις ομάδες δεν νομίζω να μάλωσαν. Αν είναι για τις ομάδες, δεν θα ήθελα να είμαι σε αυτό το αεροπλάνο πάντως.
0: Συγγνώμη, εδώ σε αυτό το σημείο να δώσουμε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια στο Human Resource Department της Fly Dubai που κατάφερε και ένωσε αυτούς τους δύο ανθρώπους στο ίδιο πιλωτήριο. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, δεν ξέρετε τι συμβαίνει στον κόσμο? Ναι, σωστό. Υπάρχουν και, και άλλα δίδυμα τα οποία θα μπορούσαν να επιδιώξουν. Ισραήλ, Παλαιστίνιο, όπως λέει ο Αποστόλης. Επίσης, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα μπορούσαν να είναι ένα δίδυμο κυβερνήτης-συγκυβερνήτης, κυβερνήτης Αμερικάνος, έτσι, μην τραλαθούμε κιόλας.
1: Πάντως, οι Ισραηλινοί επιμένουν ότι μήπως υπήρχε και κάποιο ενδεχόμενο αεροπειρατείας από έναν από τους πιλότους.
0: Το Ισραήλ δηλαδή, είναι εμπλεκόμενο, γιατί στο Ισραήλ.
1: Από εκεί έφυγε η πτήση, έτσι, ναι, αν δεν κάνω λάθος, από το Τελ Αβίβ με προορισμό το Αμπου Ντάμπι. Δρομολόγιο Ντουμπάι Τελ Αβίβ. Και τελικά προσγειώθηκε εκτάκτως στην Σαουδική Αραβία.
0: Στη Σαουδική Αραβία, μάλιστα. Θα δείτε διάφορα, πολλά και διάφορα. Εγώ δεν συμφωνώ και με αυτά τα βίντεο τα οποία ανεβάζουν και ως φωτογραφίες και όλες που βλέπουμε εμόφρητους ανθρώπους χωρίς να καταλαβαίνουμε και πολλά-πολλά. Αλλά τέλος πάντων, το έχω πει αρκετές φορές. Τώρα δεν είναι
1: ότι
0: η ώρα.
1: Ότι βγαίνουν στην δημοσιότητα, εννοείς.
0: Ναι, ότι τα ανεβάζουν καν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι ακριβώς προσφέρουν στην ενημέρωση. Ας πούμε, να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος να τρέχει μύτη του.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πάντως, αν ήμουν επιβάτης σε αυτή την πτήση, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Έχω τρομάξει με πολύ μικρότερα πράγματα εν ώρα πτήσης. Αυτό είναι, δεν ξέρω, το κερασάκι.
0: Ναι, δεν
1: από
0: ξέρω,
1: όσο έχουμε ακούσει.
0: Δεν ξέρω και κατά πόσο αντιλήφθηκαν οι επιβάτες το τι ακριβώς συνέβαινε. Πλήρως το ότι αντιλήφθηκαν ότι κάτι συνέβαινε, προφανώς. Αλλά το τι ακριβώς συνέβη πάνω σε αυτή την πτήση δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί όλοι. Θα το παρακολουθούμε βεβαίως. Ο ένας πιλότος λέει πήγε να ρίξει το αεροπλάνο, έκανε βουτιά δεκανεύει πάνω σε αυτή την πτήση, δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί όλοι. Θα το παρακολουθούμε βεβαίως. Ο ένας πιλότος λέει πήγε να ρίξει

0: Η Βουλγαρία μας έρχεται. Καθώς σοκ έχει προκαλέσει στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο η είδηση της δολοφονίας του προέδρου της Μπότεφ Πλόβντιφ, Ήλγιαν Φιλίποφ. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας δραστηριοποιούνταν παράλληλα επιχειρηματικά στους κλάδους των κατασκευών και των μεταφορών και βρέθηκε νεκρός σε χώρο ιδιοκτησίας του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμό και να κατέληξε εκεί στο σημείο που και βρέθηκε.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Το εντάξει που πάει.
1: Το εντάξει πάει ότι είναι μια υπόθεση η οποία τουλάχιστον τώρα ακόμα είναι στο στάδιο της διερεύνησης.
0: Ναι,
1: εγώ
0: βέβαια,
1: αμφιβάλλω βεβαίως αν θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς έγινε.
0: Ναι, αλλά είναι σοκαριστικό και πάλι. Έχουμε ακούσει δυστυχώς αναλόγου τέτοιου βαρύτητας ειδήσεις, αλλά και πάλι...
1: Τώρα πρόεδρος ομάδας να βρίσκεται σε μια μάντρα όπου γίνονται εργασίες και να δολοφονείται με μια σφαίρα... το μυαλό όλων μπορεί να ταξιδέψει πάρα πολύ άνετα.
0: Ναι.
1: Μένει να δούμε αν οι βουλγαρικές αρχές θα δώσουν τη δημοσιότητα το δικό τους πόρισμα ή θα μάθουν.
0: Καθώς μπορεί να μην αφορά την ομάδα, να είναι κάτι από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ναι. Αν υπήρξε κάτι.
1: Ή το ακριβώς αντίθετο, γιατί κανείς δεν το ξέρει
0: ναι.
1: Αυτή τη στιγμή.

0: Ανοίξω μια πάρα πολύ μικρή παρένθεση. Διαβάζω σε τίτλο ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο εξαίρεσε το Επταπύργιο από τα μνημεία που παραχωρούνται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Για να προσθέσω πως και πολύ καλά έκανε.
1: Το
0: είχαμε συζητήσει
1: το
0: στην εκπομπή το θέμα. Ευτυχώς έρχεται το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να αντιληφθεί πως κάθε μνημείο κρύβει από πίσω του και μια διαφορετική βαρύτητα και μια διαφορετική ιστορία. Και η ιστορία η οποία συνδέεται με ανθρώπινες ζωές και πάρα πολύ ανθρώπινες καταστάσεις και με την πρόσφατη ιστορία, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να την χάνει μιας διαφορετικής αντιμετώπισης. Γλιτώνουμε, με άλλα λόγια, για να το πω έτσι απλά, από άχαρες κουβέντες στο μέλλον, σε περίπτωση που δεν είχαμε αυτή την εξαίρεση. Δεν ξέρω αν θα ανοίξει τώρα και κάποια φάμπρικα να ζητείτε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να εξαιρεθούν και άλλα μνημεία από άλλου τύπου εκδηλώσεις, αλλά εδώ είμαστε γιατί αυτό το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το σχολιάσουμε περιπτωσιολογικά.
1: Και
0: δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, το να γίνει ένας γάμος στο Επταπύργιο. Εντάξει, δεν είναι το Επταπύργιο για γάμους. Δεν είναι το Επταπύργιο για φαγητό.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι το Επταπύργιο για αλκοόλ.
1: Δεν συνάδει με τον χώρο ένα τέτοιο event.
0: Η φυλακή και τα βασανιστήρια και.
1: Όσα έχουν γίνει εκεί πέρα στο χώρο και αποπνέει αυτός ο χώρος.
0: Τώρα, αν ανοίξει κουβέντα για το αν μπορεί να γίνει μια συναυλία στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ναι, να το ξανασυζητήσουμε.
1: Πάλι να το συζητήσουμε. Εγώ δεν το ξανασυζητάω. Το συζητήσαμε μία φορά, τελειώσαμε. Με αυτή τη συναυλία πια.
0: Ναι, εντάξει,
1: φτάνει.
0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει, ναι.
0: Καλά, εντάξει, φτάνει.
1: Πάντως για το συγκεκριμένο και το Επταπύργιο είχαν υπάρξει αντιδράσεις πάρα πολλές από τη στιγμή που είχε συμπεριληφθεί και είχε γίνει και παρέμβαση με επιστολή, αν θυμάμαι καλά, από τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη.
0: Καλά θυμάσαι.

Να πάμε και σε μια άλλη είδηση. Το είπαμε και χθες, τραυματίστηκε θανάσιμα ένας ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, μόλις σε ηλικία 16 χρόνων, ο Γκάνα Άλαν, κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού παιχνιδιού στο γήπεδο της Παναγίας στην Θάσο. Τραυματίστηκε, χτύπησε το κεφάλι του μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης από πρόσκρουση σε τυχείο. Έχασε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου δυστυχώς άφησε εκεί την τελευταία του πνοή. Χθες έγινε αυτό.

0: Στην εξέλιξη της υπόθεσης, γιατί φυσικά διερευνάται το πώς συνέβη αυτό, οι αστυνομικοί του τμήματος Θάσου, σε συνεννόηση με την εισαγγελία Καβάλας, εξετάζουν αν στο γήπεδο τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, οι κατάλληλες ασφαλείας δηλαδή, αν υπήρχε, αν η εγκατάσταση διέθετε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τη διεξαγωγή αγώνων. Και μάλιστα ένα από τα σημεία που ελέγχθηκαν, καθώς έγινε αυτοψία εκεί, αφορά την απόσταση του τοιχείου και της περίφραξης από τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα πάει και η έρευνα σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πάρα πολύ κρίμα για ένα παιδί 16 χρόνων να χάνει κατά αυτόν τον τρόπο την ζωή του.
1: Ναι, προφανώς. Και αν έχουμε ζήσει ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις σε γήπεδα όπου η μπάλα έβγαινε out και μετά από ένα μέτρο χτυπούσε σε τοίχο. Νομίζω και το γήπεδο του Πανετολικού δεν είναι έτσι, που έχει τοίχο. Mm-hmm. Ακριβώς πίσω από μια αιστεία. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλές αυτό το πράγμα.
0: Έχουν τοποθεί, αν θυμάμαι καλά, έτσι από το πλάνο, γιατί δεν έχω πάει στο γήπεδο σαν προστατευτικά.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέω ότι υπάρχει πρόβλημα με το συγκεκριμένο γήπεδο.
0: Ναι, αλλά διερωτάσαι γενικά.
1: Ναι, αλλά έχουμε εικόνες από τοιχεία και τοίχους και άλλα κτίσματα να είναι πάρα πολύ κοντά. Ακριβώς. Ο Αποστόλης το διευρύνει και καλά κάνει ότι τα αεραστεχνικά γήπεδα ελλείψη χώρων έτσι μπορεί να παίζουν σε συνθήκες οι οποίες να είναι επικίνδυνες απαράδεκτες και επικίνδυνες κιόλας για την ανθρώπινη ζωή.
0: Εδώ λέει ότι στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, όπως διαβάζω, εξετάζεται ακόμα και το ζήτημα της αδειοδότησης του γήπεδου. Καλό είναι πάντως που ερευνάται το θέμα για να διαπιστωθεί αν πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις κατάλληλες.
1: Πάντως, εγώ θα χρησιμοποιήσω και πάλι την ελάχιστη δική μου εμπειρία που έχω από ποδόσφαιρο, ως παίκτης δηλαδή. Mm-hmm. Όταν υπήρχε πάντως έλλειψη χώρου. Κυρίως στη Μίκρα, εκεί που παίζανε τα παιδιά της ομάδας του Πυρσού, χαιρετισμούς και στο Στράτο κιόλας, που ξέρω ότι ακούει, είχε τοποθετηθεί ακριβώς πίσω από την εστία πλέγμα. Όταν λέμε πλέγμα, δίχτυ. Mm-hmm. Δηλαδή και φόρα να έπαιρνες και με κλειστά μάτια που ήταν τα παιδιά κιόλας με τις μάσκες που φορούσανε, αν έπεφτες πάνω σε αυτό το δίχτυ, ήταν ζήτημα μερικών μέτρων, δηλαδή 2 μέτρων,
0: να
1: σε συγκρατήσει, να σου κόψει όλη τη φόρα. Mm-hmm. Και απλά μετά πάλευες να ξεμπερδέψεις το δίχτυ από τα πόδια σου, από τα χέρια σου.
0: Αλλά είσαι σώος και ασφαλής.
1: Αλλά δεν χτυπούσες πουθενά. Mm-hmm. Υπήρχε προστατευτικό δίχτυ, σαν αυτό που έχουν οι ακροβάτες στα τσίρκο.
0: Α, ναι.

0: κάποιοι τυχεροί εδώ μέσα, ονόματα δεν λέω, βρήκαν εισιτήριο για το αυριανό παιχνίδι.
1: Και όχι μόνο βρήκανε, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν τους άνοιξε η οθόνη ήταν και όλο καταπράσινο το γήπεδο της Τούμπας. Δηλαδή, όχι, ήταν από τα τελευταία, δεν ήσουν από τους πρώτους. Από τα τελευταία, εντάξει.
0: Μπήκε στην Ελλάδα, αλλά εξασφάλισαν το εισιτήριο. Ναι. Και καλά έκαναν.
1: Όχι εδώ, σαν κάποιους άλλους συναδέλφους, ονόματα δεν λέμε.
0: Που μείνανε στην ουρά.
1: Που η τεχνητή νοημοσύνη τους ρωτούσε, είστε ακόμα εδώ, και λέγανε ναι, αλλά δεν τους πίστευε. Ναι. Και τους πετούσε πάλι προς τα πίσω. Ναι.
0: Έχω περιέργεια να δω και αύριο, με όσα έχω προαναγγείλει οι Ολλανδοί, ότι οι φαν της Ολλανδίας, ότι θα έρθουν εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα κάνουν αυτό το parade. Α, ήρθανε κιόλας, έτσι.
1: Ναι.
0: Καλά. Εδώ μας ενημερώνουν ότι ήδη ήρθανε. Το είδαμε το πορτοκαλί στοιχείο στην πόλη, δηλαδή.
1: Στο αλλά κέντρο της Θεσσαλονίκης, έτσι.
0: Θα είχαν έρθει.
1: Αλήθεια. Και οι Γερμανοί. Είναι στη θύρα 8, εκεί που παραδοσιακά είναι φιλοξενούμενοι. Αλλά θα είναι σε κάθε περίπτωση αρκετοί. Θα είναι χιλιάδες οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί, εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, για αυτούς ήταν και καλό ταξίδι, μην το ξεχνάμε. Θεσσαλονίκη, ήλιο δεν έχει τόσο πολύ, δεν πετύχαν και τις καλύτερες των συνθήκων, αλλά μια χαρά είναι για αυτούς σε σχέση με το κλίμα που έχει εκεί.
1: Μου έρχεται στο μυαλό τώρα, είσαι σαν αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία Θεσσαλονίκη, η πόλη του City Break, ρε παιδί μου. Α, παίζει και η εθνική ομάδα, πάμε ένα Σαββατοκύριακο.
0: Και να κάνουμε και μια παρέλαση. Ναι. Δημένει στα πορτοκαλί.
1: Εκεί περιμένει, και εγώ πλάκα είμαι πολύ περίεργο να δω.
0: Μα το έχουν προαναγγείλει εδώ και 5-6 μέρες ότι η Θεσσαλονίκη ερχόμαστε. Είστε έτοιμοι, αυτό έχουν γράψει κιόλα στο.
1: Θα του συμβούλευα να μην χρησιμοποιήσουν την παραλιακή λεωφόρο για να κάνουν την παρέλασή τους, γιατί μπορεί να κάνουν και μπάνιο κιόλας ενδεχομένως μερικοί από αυτούς. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι από άλλες συνθήκες.
0: Μπάνιο μπορεί να κάνουν επειδή δεν ξέρουν κιόλας. Κάποιοι βουτάνε χωρίς να ξέρουν.
1: Λες. Πρέπει να έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές αύριο, λίγο πριν τις 7.30, δεν ξέρω. 3-4 ώρες πριν, οργανωμένα θα κατευθυνθούν προς
0: το γήπεδο. Πως, ναι.
1: Θέλω να πιστεύω. Οπότε έχετε λίγο το νου σας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα υπάρξει και
0: όλοι θα έχουμε το νου μας. Κάποιοι θα το πετύχουν ίσως, αλλά θα το δούμε και γενικότερα πώς θα γίνει. Το παιχνίδι είναι 10 παρατέταρτο στην Τούμπα αύριο. Όσον αφορά τώρα το αγωνιστικό κομμάτι, να πούμε ότι από την Dortmund έχει εκφραστεί μια επιθυμία, όπως αναφέρει γερμανικό δημοσίευμα, να υπάρχει μια κατάλληλη διαχείριση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, καθώς έχει αγωνιστεί αρκετά, έτσι λένε οι Γερμανοί τουλάχιστον. Είχε αγωνιστεί για μεγάλη διάρκεια στο παιχνίδι με την Σερβία και σε ολόκληρο το παιχνίδι στο Augsburg κόντρα στη Γερμανία. Σύμφωνα λοιπόν με το γερμανικό δημοσίευμα, η Dortmund παρακολουθεί στενά την επιβάρυνση εντός εισαγωγικών του νεαρού μεσοεπιθετικού και θα ήθελε να υπάρξει καλύτερη διαχείριση των λεπτών συμμετοχής του στα δύο προσεχή παιχνίδια της Εθνικής, το οποίο το πρώτο είναι αύριο με την Ολλανδία στην Τούμπα και το δεύτερο την Κυριακή με την Γερμανία.
1: Μάλιστα. Εσένα δηλαδή αυτό πώς το σχολιάζεις, που η Dortmund παρακολουθεί στενά την επιβάρυνση του Καρέτσα και ζητά τη διαχείρισή του. Δεν πάνε να ζητάνε ό,τι θέλουν οι Γερμανοί. Θα παίξει όσο κρίνει ο ομοσπονδιακός προπονητής ότι πρέπει να παίξει.
0: Δεν ξέρω αν συνδέεται με το πρόβλημα, έτσι, την αδιαθεσία που είχε εμφανίσει, αν έχει να κάνει κάτι τέτοιο. Διαφορετικά.
1: Δεν ξέρω, για να λαϊκίσω πλήρως τώρα, δεν ξέρω αν συνδέεται με το γεγονός πως πήγαμε εκεί, παίζαμε 92 λεπτά από τα 95 άμυνα.
0: Και κερδίσαμε
1: για να μην πω τι κάναμε, ας πούμε.
0: Και τους χόρεψε και μια ωραία ζεμπεκιά.
1: Και τώρα βγάζουν γλώσσα για την τρίπλα με το τακουνάκι κάτω από το πόδι του Γερμανού παίκτη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είμαι και εγώ, ξέρεις τι, να το κάνουμε κι εμείς αυτό, ο κύριος Λιόλιος, ας πούμε, να στείλει μια επιστολή στον Πατ Ράιλι και να πει ότι.
0: Παίζει πολύ ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
1: Παίζει πάρα πολύ ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Δεν θα είναι ξεκούραστο στα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής. Κάντε μια διαχείριση.
0: Το ανάποδο όμως νομίζω έχει γίνει. Όχι για το Γιάννη Αντετοκούμπο, γενικά. Για κάποιον παίκτη, ας πούμε, από το NBA να μην.
1: Φυσικά και έχει γίνει.
0: Υπάρξει μια διαμεσολάβηση, να το πω.
1: Το ανάποδο. Ναι, ωραίοι οι Γερμανοί, έτσι. Είναι πάντως και τιμητικό κιόλας αυτό. Mm-hmm. Σημαίνει ότι παρακολουθούν και σημαίνει ότι όντως αυτή η χρυσή γενιά, την οποία αποκαλούν κάποιοι της εθνικής ομάδας, και έχουν και δίκιο, φτάνει ακόμα και μέχρι αυτό το σημείο.
0: Φυσικά και φτάνει, γιατί οι περισσότεροι παίκτες αγωνίζονται και σε πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης και έχουν ξεκινήσει ήδη εξαιρετικά στα ανάλογα πρωταθλήματα, έτσι, και στην Premier League, που έχουμε πολύ καλούς εκπροσώπους, με τον Τζόλι στην Arsenal, ας πούμε, τον Τζολάκη στη Χαλ, αλλά και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην Dortmund.
1: Πάντως η Premier League, ας πούμε, και η Arsenal, η οποία είναι η πρωταθλήτρια, έτσι, φαντάζομαι ότι δεν διανοήθηκαν καν.
0: Η περσινή πρωταθλήτρια.
1: Η περσινή πρωταθλήτρια.
0: Γιατί τώρα θα δούμε ποιο θα είναι.
1: Okay.
0: Περίμενε.
1: Εντάξει. Οκ, εντάξει. Δεν διανοήθηκε η περσινή Arsenal της Premier League του καλύτερου πριν να στείλει επιστολή στην εθνική ομάδα και να πει: σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Διαχειριστείτε λίγο καλύτερα τον χρόνο συμμετοχής του Χρήστου Τζόλι. Οι άνθρωποι εκεί τιμούν, ξέρουν τι εστί ποδόσφαιρο, παίζουν ακόμα και ανήμερα Χριστούγεννα και σου λένε: εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα. Ναι. It's coming home, not.
0: Αυτοί δεν θέλουν να επιβαρυνθεί περισσότερο ο Καρέτσα.
1: Ενώ οι Άγγλοι έχουν αντιληφθεί τι είναι το.
0: Οι Άγγλοι είναι σκληροί. Οι Άγγλοι εφήβραν το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι, μπράβο.

0: κέρια παρέμβαση που ακούσαμε τώρα.
1: Να τη μεταφέρω.
0: Όχι, είναι, έχει δίκιο όμως αυτό που αναφέρθηκε μόλις.
1: Θα τη μεταφέρω, πάρα πολύ, δηλαδή τώρα.
0: Πάρα πολλοί αδειμονούν να τον δουν να παίζει εδώ.
1: Και πάρα πολλοί αδειμονούν να παίζει, γιατί λίγο πολύ είναι γνωστό ότι έχει ατρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια, για να μην δω ότι είναι φίλαθλος του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Γίνεται να μην παίξει ο Καρέτσα στην Τούμπα, ρε παιδιά, δηλαδή. Είναι ο παδός του ΠΑΟΚ, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, αν είχε μια ευκαιρία να παίξει στο γήπεδο που ονειρευόταν πιτσιρικάς να παίξει,
0: και
1: η
0: αυτό,
1: ευκαιρία
0: βέβαια
1: του είναι μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
0: Αλλά και ευκαιρία για πολλούς που έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους και είναι sold out και τα δύο τα παιχνίδια, να τον δουν από κοντά να παίζει.
1: Και να τον φανταστούν στο βαθύτερο μέλλον στα ασπρόμαυρα.
0: Να τον απολαύσουν και κοντά έτσι σε πολύ δυνατές ομάδες, και στην Ολλανδία και τη Γερμανία, μεγάλα ονόματα.
1: Και γιατί όχι.
0: Φυσικά, γιατί όχι.
1: Ναι, και να τον δουν στα ασπρόμαυρα κάποια στιγμή, έτσι να τον φανταστούν.
0: Αυτό το φαντάζεσαι και εσύ τώρα, μάλλον.
1: Δυστυχώς δεν θα είμαι στο γήπεδο εγώ. Ναι. Εντάξει. Ναι. Μακάρι. Ναι, αλλά αργεί, είναι πιτσιρικάς ακόμα. Καλά να είναι το παλικάρι, ας πούμε, και να παίξει, να βγάλει μάτια. Αυτά, κυρία Σμαρό, μας ολοκληρώσαμε αυτό.
0: Μέχρι
1: το
0: στιγμής, δημιουργό. Γιατί επιστρέφουμε.
1: Ακούστηκε σαν απειλή.
0: Επιστρέφουμε με συνέντευξη, γι' αυτό.
1: Εντάξει, οκ. Okay.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανά 15ήμερο θα επανεξετάζονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με την ενεργειακή κρίση. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και στα 20 με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, από 72 σε 120 δόσεις για οφειλές. Δημοσιονομική ευελιξία για την ενεργειακή κρίση ζητά από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προτείνει εξαίρεση των προσωρινών μέτρων στήριξης από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών, υπέστη σπασμούς και ανακοπή ενώ είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με συμπτώματα λίμωξης. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου γίνονται χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, παράνομη κρίθηκε η σημερινή στάση εργασίας. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Νέα στοιχεία για το θρύλο της Fly Dubai για απόπειρα συντριβή στο αεροσκάφο που τρομοκράτηκαν λόγω Ισραηλινός υπουργός, αναφορές για αιματηρή συμπλοκή στο πιλωτήριο. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, στις 7.30 υποδέχεται τη Μανρέσα για το Eurocup, sold out η αναμέτρηση. Ακόμα και με υποβιβασμό μπορεί να βρεθεί η Manchester City μετά την απόφαση για παραβιάση των οικονομικών κανονισμών. Επόμενο αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Δεν έχουμε μόνο ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις ομάδες μας. Θα ξεκινήσει αυτό το Σαββατοκύριακο, Δημήτρη, 3 και 4 Οκτωβρίου και το πρωτάθλημα επιτέλους της Stoiximan Greek Basketball League. Θα έχουμε δηλαδή εδώ και το εγχώριο πρωτάθλημα να δούμε τις ομάδες μας και τις υπόλοιπες. Όχι μόνο τώρα, είχαμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Χθες τον Άρη στο πρώτο του παιχνίδι στο Eurocup. Σήμερα θα είναι ο ΠΑΟ κόντρα στην Μανρέσα, όπως έχουμε πει, στις 7.30. Έχουμε όμως και το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα ξεκινήσει επιτέλους το Σαββατοκύριακο και μία από τις ομάδες οι οποίες ανέβηκαν φέτος κατηγορία. Η μία ήταν η Δόξα Λευκάδας. Η δεύτερη είναι η ομάδα του Vicos Falcons. Ομάδα η οποία εκπροσωπεί την Ήπειρο για πρώτη φορά, μια ομάδα από την Ήπειρο στο μεγαλύτερο μπασκετικό πρωτάθλημα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Θανάση Γιαπλέ. Coach, σας βγάλαμε από την προπόνηση, την τελειώσατε, είστε εντάξει?
1: Μόλις τελειώσαμε.
2: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Γιαπλές, ο οποίος είχε αναλάβει ήδη από πέρσι, από το Φλεβάρι, την τεχνική ηγεσία του Βίκο Ιωαννίνων, μαζί με την ομάδα πανηγύρισαν την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Ένας προπονητής με πολυετή εμπειρία στο πρωτάθλημα, σε Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Ίκαρο, assistant coach στο Παναθηναϊκό, σε Προμηθέα Πατρών, Ήφες, Στολίνου, Ρέθυμνο, πρωταθλητής και κυπελούχος επίσης με τον Παναθηναϊκό, πρωταθλητής και κυπελούχος νικητής στο αραβικό πρωτάθλημα με την Αλ Ραγιάν. Έτσι, coach, έχετε ένα μεγάλο παλμαρέ και τώρα φέρνετε την ομάδα στην μεγάλη κατηγορία, μια ομάδα η οποία για πρώτη της φορά είναι στην Greek Basketball League και μια ομάδα από την Ήπειρο που πρώτη φορά συμμετέχει σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι η πρώτη συμμετοχή για γενικά από την Ήπειρο για ομάδα ανδρών, γιατί το γυναικείο μην ξεχνάμε ότι είναι κάποια χρόνια στην Α1 γυναικών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και είναι μια μεγάλη πρόκληση γενικά για όλο τον οργανισμό, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στο οργανωτικό και στο γηπεδικό, γιατί όπως ξέρετε μέχρι και τώρα που μιλάμε συνεχίζονται οι τελευταίες εργασίες ώστε το γήπεδο να είναι έτοιμο.
0: Πώς είναι η προσαρμογή έτσι και το καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι είναι ο συνδετικός κρίκος της προηγούμενης χρονιάς με την φετινή, που καλείστε και έχετε άλλες υποχρεώσεις πλέον σε αγωνιστικό επίπεδο?
1: Δεν έχει καμία σχέση. Το γνωρίζουν όλοι, είναι τεράστια διαφορά των δύο κατηγοριών. Δεν έχει καμία σχέση το επίπεδο της Elite League με την GBL σε κανένα κομμάτι, ούτε στο οργανωτικό ούτε στο αγωνιστικό. Είναι όλα πολύ διαφορετικά. Πολύ περισσότερη δουλειά, πολύ μεγαλύτερες ευθύνες, πολλά περισσότερα πράγματα. Το καλό είναι ότι παρόλο που συνέβαινε για πρώτη φορά σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους του οργανισμού, έχουν ανταποκριθεί, πιστεύω, σε άριστο βαθμό σε όλες τις υποχρεώσεις.
0: Είστε ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας στα φιλικά παιχνίδια? Μέχρι και προχθές είχατε έτσι μια φιλική αναμέτρηση με τον Προμηθέα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ήταν η τελευταία μας αναμέτρηση το προηγούμενο Σάββατο. Ναι, νομίζω ότι αυτά που θέλει κάθε προπονητής να παίρνει από τα φιλικά, δηλαδή να καταλάβει τη χημεία ή όσο δυνατόν πιο γρήγορα το ταιριάζει καλύτερα όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Όσον αφορά το χτίσιμο της ομάδας, είχατε δηλώσει ότι θα στηριχθείτε σε ελληνικό κορμό. Υπήρξε όμως και καλή ενίσχυση με Αμερικανούς παίκτες?
1: Είχαμε πει ότι για μας οι Έλληνες παίκτες θα είναι σημαντικοί και νομίζω και από τα φιλικά το δείχνουμε, και μένει να γίνει πράξη και να ανταποκριθούν με τα παιδιά και στο πρωτάθλημα στη regular season.
0: Κάνετε πρεμιέρα κόντρα στον Παναθηναϊκό την Κυριακή εκτός έδρας. Πώς είναι η ανταπόκριση του κόσμου μέχρι στιγμής?
1: Η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ, πολύ θετική και όσον αφορά την κίνηση των εισιτηρίων των διαρκείας. Θα έχουν ευκαιρία οι φιλαθλοί μας στο καινούργιο κλειστό να μας δουν στην τρίτη αγωνιστική με τη ομάδα του Ολυμπιακού. Η πρώτη αγωνιστική καταλαβαίνετε ότι είναι από τα παιχνίδια που, όπως είπα και στα παιδιά, νομίζω ότι δεν έχεις να χάσεις τίποτα παρά μόνο ότι το σεβασμό, αν δεν παλεύεις αυτό που έχεις να χάσεις, αν δείξεις μια ομάδα η οποία επαναπαύεται στο ότι παίζει με μια από τις κορυφαίες ομάδες Ευρώπης, οπότε δεν τρέχει και τίποτα, αυτό που έχεις να χάσεις μόνο είναι ο σεβασμός. Εμείς αυτό θέλουμε να δείξουμε μαχητικό πνεύμα και να κερδίσουμε το σεβασμό.
2: Coach, αν δεν κάνω λάθος και θα με διορθώσετε αν κάνω, δεν ήταν και τόσο δεδομένο ότι θα προλάβει η ομάδα να αγωνιστεί στο κλειστό γήπεδο?
0: Μιλάμε για το Σιδέρης Καραδίμας.
2: Μιλάμε για το Σιδέρης Καραδίμας. Ναι. Δηλαδή πέρσι, αν θυμάμαι λάθος, αν θυμάμαι καλά, πέρσι όταν επισημοποιήθηκε η άνοδος, όταν πετύχατε την άνοδο, δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι θα φτάσουμε μέσα Οκτωβρίου και θα μπορεί η ομάδα να μπει στο γήπεδό της, στην έδρα της.
1: Έχετε δίκιο, άμα τη λήξη της περσινής περίοδου, όντως δεν ήταν τίποτα βέβαιο, αλλά λίγο καιρό μετά, νομίζω ότι η πρωτοβουλία ανήκει 100% πέρα από την ομάδα και τους διοικητικούς ηγέτες της ομάδας μας, ανήκει 100% στην περιφέρεια. Mm-hmm. Στάθηκε κάτι παραπάνω από δίπλα σε αυτό το εγχείρημα στην ομάδα και κατάφερε να έχει έτοιμο αυτό το κλειστό. Λίγο καιρό μετά, αφότου επιτεύχθη άνοδος, από τη στιγμή που η περιφέρεια, νομίζω προσωπικά ο κ. Καχρημάνης το ανέλαβε, ήταν σίγουρο ότι θα έρθει σε πέρας.
2: Ωραία.
0: Πολύ θετικό αυτό, νομίζω, γιατί και η πόλη των Ιαννίνων αγαπά τον αθλητισμό, τον μπάσκετ.
2: Και δεν υπάρχει και δεν υπήρχε, αν θυμάμαι τις κουβέντες που κάναμε τότε με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο, δεν υπήρχε και άλλο στάδιο που να μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες mm-hmm. για την πρώτη κατηγορία κάπου κοντά. Δηλαδή, εξετάζαμε το ενδεχόμενο για το πού θα έπαιζε σε περίπτωση που, mm-hmm. ευτυχώς που. Και οι εναλλακτικές ήταν πάρα πολύ
0: μακριά.
2: Ναι, πάρα πολύ μακριά.
1: Ήταν, νομίζω, η Άρτα μια επιλογή, η Οικουμενίτσα, αλλά. Νομίζω ότι αυτά είναι θέματα που θα σας τα εξηγούσαν καλύτερα τις πιθανότητες
2: οι
1: διοικητικοί. Τώρα όμως δεν έχει και καμία σημασία αφού όλα
2: όχι, πάντως για την ομάδα, πάντως για την ομάδα και τον προπονητή είναι πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι είναι σπουδαίο να έχει το δικό της χώρο, να έχει την έδρα της. Και να μην έχει, ας πούμε.
1: Να, φανταστείτε τώρα να έπρεπε να μετακινούμαστε για κάθε μέρα για την προπόνηση. Mm-hmm. Να έπρεπε να μένουμε κάπου αλλού. Φανταστείτε mm-hmm. ότι είναι δύσκολα πράγματα.
2: Ναι, εμείς εδώ το ξέρουμε γιατί το κάνει ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής. Και θα το κάνει για 5 αγωνιστικές που παίζει συνέχεια εκτός έδρας, ας πούμε, μέχρι να ετοιμαστεί το Καφτατζόγλιο. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε πόσο τυχερή είναι μια ομάδα.
0: Έχει και τον κόσμο κοντά.
2: Έχει και τον κόσμο κοντά της όταν πρέπει και έχει και ένα μέρος να προπονείται, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Να
1: νιώσει σπίτι. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Coach, ποιους στόχους θέτετε για φέτος?
1: Είναι μια νεοφώτιστη ομάδα. Είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα και ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Η παραμονή στην κατηγορία. Αυτός είναι ο βραχυπρόθεσμος στόχος. Με κάθε τρόπο η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία και ο μακροπρόθεσμος που τον θέτει η διοίκηση είναι να σταθεροποιηθεί, να είναι μια ομάδα της GBL τα Γιάννα για πολλά χρόνια. Mm-hmm.
0: Έτσι όπως βλέπετε που έχουν διαμορφωθεί οι ομάδες από τις πιο μεγάλες, θεωρητικά έχουμε δει τα πρώτα δείγματα, τι περιμένετε από το φετινό πρωτάθλημα? Όλοι μιλάνε ότι θα είναι για ένα αρκετά ανταγωνιστικό σε σχέση και με πέρσι πρωτάθλημα.
1: Εγώ νομίζω θα είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Ευρώπης. Νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε την Ισπανία, αν θεωρήσουμε ότι ήταν το κορυφαίο μέχρι τώρα. Mm-hmm. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μεγάλη άνοδο του Άρη και του ΠΑΟΚ σε κάθε επίπεδο. Αλλά και στην ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκη και σε όλες τις ομάδες που έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αντί για δύο έχουμε 4 ομάδες επίπεδο Ευρωλίγκας. Και επίσης νομίζω ότι θα είναι και το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όλων των εποχών όσον αφορά την Α1, στην GBL.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Coach, ευχαριστούμε θερμά.
0: Να έχετε καλή πρεμιέρα και είναι πολύ θετικό που υπάρχει ακόμη ένας εκπρόσωπος και από την Ήπειρο αυτή τη φορά στο πρωτάθλημα.
1: Η επαρχία είναι σημαντικό να εκπροσωπείται, αλλά και η Ήπειρο που ποτέ δεν είχε μέχρι τώρα τα είχε καταφέρει, είναι επίσης πιστεύω πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ευχαριστούμε, coach. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ σας.

0: διαβάζω ένα σχόλιο, μάλλον διαβάζω ένα τίτλο που μου με κάνει να θυμάμαι κάτι. Διαβάζω στο Αθλέτικο, λέει: ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε το καλοκαίρι στο ρόστερ του παίκτες αγοραστικής αξίας 90,3 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Έτσι. Και μπράβο, του καλά έκανε. Απλά όταν το έλεγε ο Μπενίτεθ ότι εγώ θα χρειαστώ 11 παίκτες, ας πούμε, το καλοκαίρι, και το έλεγε πριν έρθει το καλοκαίρι, όλοι είχαν πέσει πάνω του να τον φάνε τον άνθρωπο, ας πούμε. Με επιχειρηματολογία του στυλ ότι μα καλά, για ποιο λόγο θα χρειαστείς 11 καινούριους παίκτες και δεν μπορείς, είσαι ο Ράφα Μπενίτεθ και πάει λέγοντας. Ο Μπενίτεθ έφυγε, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που ήθελε στον Παναθηναϊκό έγινε. Γιατί πήρε όντως μια ντουζίνα παίκτες, οι οποίοι είναι και πανάκριβοι και όλα σε 90,3 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό έτσι ως σχόλιο μερικές φορές για να προσέχουμε τι λέμε.
1: Άρα αυτό τι δείχνει.
0: Και ποιους το λέμε κιόλας, έτσι.
1: Μάλλον σαν πρόσωπο δεν μπορούσαν να τα βρούνε, ναι. Να το πω έτσι πολύ απλά. Πάντως, την πρότασή του την ακολούθησαν.
0: Ναι, δεν ξέρω αν η απόφαση του Παναθηναϊκού να τερματίσει την εργασία της με τον Ράφα Μπενίτεθ πάρθηκε με επιχείρημα το ότι αν είναι δυνατόν πώς ζητάς 11 παίκτες. Mm-hmm. Πάντως αν πάρθηκε με αυτό το επιχείρημα, τότε παιδιά ήταν λάθος σας, έτσι. Δεν ήταν σωστό το επιχείρημα, γιατί όντως μια καραβιά λεφτά που λέει ο λόγος ξοδεύτηκαν για να έρθουν.
1: Και τα οποία έχουν και αποτέλεσμα.
0: Πάνω από 12 παίκτες. Ναι, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Είναι μόνος πρώτος στην βαθμολογία του πρωταθλήματος με 5 επιτυχίες στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Mm-hmm. Έτσι. Και αν είχε και το Ράφα Μπενίτεθ, φαντάσου τι θα διαβάζαμε και τι θα ακούγαμε και τι περιεχόμενο, έτσι για να είμαι και σύγχρονος, θα βλέπαμε στα κινητά μας τηλέφωνα.
1: Ενώ τώρα ησυχία.
0: Μέχρι στιγμής.
1: Πάντως, αφού αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι υπήρχε ένα αίτημα, όπως διαβάζω στο SDNA, να πούμε και την πηγή, υπήρχε ένα αίτημα από την Πράσινη ΠΑΕ να γίνουν τα παιχνίδια, τα εντός έδρας παιχνίδια που ακολουθούν μέχρι και την 15η αγωνιστική, να γίνουν νωρίτερα σε ώρα. Δηλαδή, όλα θα γίνουν στις 5.30, εκτός από το παιχνίδι Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ που θα γίνει στις 7. Και αυτό, σαν στόχο, είχε αυτό το αίτημα της Πράσινης ΠΑΕ για να βοηθηθούν και όσοι θέλουν από την επαρχία να έρχονται να βλέπουν τους αγώνες, να παρακολουθήσουν τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην,
0: ναι,
1: Αθήνα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο βεβαίως θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους φιλάθλους του στην Αθήνα το 5.30. Mm-hmm. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ άβολο, ας πούμε, 5.30 ώρα.
1: Για Κυριακή όμως, όλα όσα βλέπω τα παιχνίδια εδώ πέρα στο πρόγραμμα είναι Κυριακή. Κυριακή, ναι, νομίζω είναι, okay, καλή ώρα.
0: Θυμάμαι και την ΑΕΚ πέρσι, όπου διάφοροι ρεπόρτερ που κάλυπταν το ρεπορτάζ της ομάδας διαμαρτύρονταν ακριβώς για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ότι όλα τις ταμάτια ήταν προγραμματισμένα 9.30-10, πάρα πολύ αργά. Και 12 η ώρα, όταν θα τελείωνε, πώς θα γυρνούσαν αυτοί που θα γυρνούσαν. Τέλος πάντων, έγινε δεκτό το.
1: Έγινε δεκτό, λέει, και από τον τηλεοπτικό φορέα. Νομίζω κάτι τέτοιο είχε και πρέπει να συνεχίζει να κάνει. Δεν ξέρω φέτος πώς θα γεννηθεί ο Ολυμπιακός.
0: Ο τηλεοπτικός φορέας του Παναθηναϊκού τώρα είναι, ναι, κάπως αστείο να τον αναφέρουμε.
1: Ναι, το λέω, το έτοιμα στο τηλεοπτικό φορέα.
0: Είναι το κανάλι του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, εντάξει. Okay,
1: yeah. Απλά ο μπασκετικός Ολυμπιακός που έκανε κάτι ανάλογο, δηλαδή τα παιχνίδια της Κυριακής ήταν νωρίς, αρκετά νωρίς, 1-2 η ώρα. Το οποίο πήγε καλά. Φαίνεται ότι πήγε καλά. Δηλαδή,
0: όχι όλα, αλλά τέλος πάντων.
1: Όχι όλα, ναι, τα περισσότερα. Ο σκοπός που ήταν, ας πούμε, να πηγαίνουν πιο πολύ και οι οικογένειες κτλ. Νομίζω ότι βοηθήθηκε αρκετά, δηλαδή αυτό επετεύχθη.
0: Ωραία. Άρα η φύλαθλοι του Παναθηναϊκού, 5.30 ώρα. Οι εκτός Αθήνας βεβαίως στείνονται στην τηλεόραση. 5.30, 6.30, 7.30. Μια χαρά προλαβαίνουν και για ποτό να βγουν.
1: Έτσι, μετά. Ναι. Και να γυρίσουν
0: βράδυ
1: πίσω, από όπου και αν είναι.
0: Εννοείται.

0: Στο athletico.gr φιλοξενήθηκε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Γκαγκάτσης, ο οποίος έδωσε είδηση. Είπε μεταξύ άλλων ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα μόλις ξεπεράσει το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη με την Dortmund στην πρεμιέρα της Bundesliga, υπενθυμίζουμε, στην αναμέτρηση με το Αμβούργο στις 29 Αυγούστου. Άρα, όταν με το καλό γίνει καλά, Γιάννης Κωνσταντέλιας και πάλι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στη διάθεση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος έχει επιβεβαιώσει και τις πληροφορίες που θέλανε ανθρώπους της Εθνικής να ταξιδεύουν στη Γερμανία και να έρχονται σε επαφή με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, προκειμένου να δουν τι και πώς.
1: Ο ίδιος είχε πει, ο παίκτης, λέω, είχε πει ότι θα μείνει εκτός για κάποιο διάστημα, για οικογενειακούς κυρίως λόγους. Βέβαια, στο μεταξύ προέκυψε δυστυχώς και για τον ίδιο ο σοβαρός τραυματισμός του που τον αφήνει εκτός γηπέδων. Αλλά είναι πολύ ευχάριστο, νομίζω, αυτό που μας μεταφέρεις.
0: Ναι, είναι αρκετά ευχάριστο. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, εγώ είχα πάρει μια πάρα πολύ επιφυλακτική θέση τότε. Καθώς δεν κατανοούσα τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε αυτή την κίνηση, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ξέρεις, γιατί όλα πρέπει να έχουν έναν λόγο και ένα timing και μια χρονική στιγμή. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ούτε το ένα ούτε το άλλο στη συγκεκριμένη απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Αλλά τέλος πάντων, όπως λέει και ο ελληνικός λαός, περσινά ξυνά στα φύλλα. Το θέμα είναι τώρα να γίνει καλά γρήγορα και γερός δυνατός να επιστρέψει και πάλι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να ξεκινήσουν και πάλι να γράφουν για ποιο λόγο δεν ξεκινά ο Γιάννης Κωνσταντέλια στην ενδεκάδα της Εθνικής. Έτσι, γιατί αυτό είναι το μόνο δεδομένο, το μόνο σίγουρο.
1: Μα θα είναι πολύ πλέον. Φαντάζεσαι και τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε αυτή την εθνική.
0: Ναι, γιατί να μην τον φανταστώ.
1: Κοίταξε, αν βρούμε πάλι λόγο να φαγωνόμαστε, γιατί δεν ξεκινάει ο ένας, γιατί δεν ξεκινάει ο άλλος, τι να πω.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έχει παίξει καθόλου ρόλο αυτό. Αυτό το αίτημα των Γερμανών για να γίνει διαχείριση του Καρέτσα, ναι. Ας πούμε,
1: θα έχουμε σίγουρα και τότε ανάλογο αίτημα.
0: Ναι, καλά, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει ανάλογο αίτημα, γιατί είναι και πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία σπατάλησαν οι
1: Γερμανοί. Και θα προέρχεται και από τραυματισμό. Ο άνθρωπος καλά να είναι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, να επανέλθει, γιατί φαντάζομαι θα το θέλει και ο ίδιος πάρα πολύ να επιστρέψει, να παίξει ξανά ποδόσφαιρο. Και του το ευχόμαστε. Πάνω από όλο αυτό. Και μετά όλοι θα χωρέσουν και στην ενδεκάδα. Μη στεναχωριέσαι.
0: Σε βλέπω πάρα πολύ αισιόδοξη σε αυτό. Θα κληθείς αυτή την αισιοδοξία σου να την απαντήσεις.
1: Θα σου πω αισιοδοξία. Δεν υπάρχει λόγος να σφαγωνόμαστε εκεί που δεν πρέπει. Οπότε ας κρατήσουμε το καλό. Το λέει ο πρόεδρος της ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Ας κρατήσουμε
0: αυτό. Από σένα θα
1: για την επιστροφή του.
0: Ναι, και δεν ξέρω τώρα αν βάλουμε στο καλεντάρι μας τα επόμενα και τα μεθεπόμενα, τα επόμενα παράθυρα. Πότε είναι τα επόμενα παράθυρα της Εθνικής?
1: Για τον Νοέμβριο πια.
0: Το Νοέμβριο δεν θα είναι έτοιμος.
1: Όχι, δεν θα είναι.
0: Αλλά για το...
1: Για το Euro 2028 όμως, πρέπει να είμαστε εκεί.
0: Ναι, εντάξει. Οκ, στην τελική φάση σίγουρα.
1: Θα είναι καλύτερη προσθήκη.

0: Επίσης, να στείλουμε πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε όλους αυτούς τους πατεράδες που περιμένουν πώς και πώς να πάρουν τα πιτσιρίκια τους για να δουν την εθνική. Αλλά είναι αποφασισμένοι μετά το τέλος των αγώνων να στηθούν και στην ουρά για να δουν και την αναχώρηση της αποστολής. Τόσο της εθνικής μας ομάδας, όσο και.
1: Είτε της Ολλανδίας, είτε της Γερμανίας, φαντάζομαι.
0: Της Ολλανδίας και μέσα στο Σαββατοκύριακο της, το Σάββατο
1: της
0: Γερμανίας.
1: Για να πάρουν ένα αυτόγραφο, βρε αδερφέ, ας πούμε, από το Φαντάικ.
0: Από το Φαντάικ, ναι. Καλά, και όχι μόνο τους πατεράδες και τους μεγάλους που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία για να πάρουν ένα αυτόγραφο από τον Φαντάικ.
1: Μια φωτογραφία, έτσι. Μια selfie, κάτι.
0: Ναι, έχουν βγει τα χαρτάκια πανίνι της Εθνικής Γερμανίας από το Μουντιάλ και ξεσκονίζονται τώρα με το ανεξίτηλο εκεί δίπλα.
1: Έτοιμο μαρκαδόρο.
0: Έτοιμο μαρκαδόρο και περιμένουν. Να δω αν θα περιμένουν πολύ.
1: Ίσως κάποιο.
0: Πάρα κανένα δύο ώρα σίγουρα.
1: Κάποιο χαρτονάκι, ξέρω εγώ, Φαντάικ, θέλω τη φανέλα σου, λέω.
0: Καλά, σίγουρα αυτά θα. Εδώ εγώ πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρχει και. Θα το κάνει, ναι. Εδώ πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρχει και πινακάκι κλοπ, δώσ' μου το πουκάμισό σου, ας πούμε.
1: Τα γυαλιά σου.
0: Τα γυαλιά πίσω από τον πάγκο των Γερμανών. Σίγουρα κάπου θα έχει ένα ζευγάρι. Με συγχωρείτε, ναι, εγώ δηλώνω ανενημέρωτες, δεν ήξερα ότι ο Κλοπ έκανε λέιζερ και δεν φοράει πλέον γυαλιά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι κάπου εκεί υπάρχει εκείνος ο μαύρος σκούρος σκελετός που τον έκανε πολύ γνωστό από τη θητεία του στη θρυλική Λίβερπουλ.
1: Εγώ ξέρω ότι έχω το βιβλίο και θα μείνει χωρίς υπογραφή.
0: Να το δώσουμε, να το δώσουμε σε αυτούς που θα πάνε να στο υπογράψουν. Τι τους έχουμε.
1: Και μετά με τεχνητή νοημοσύνη θα βάλω τη φωτογραφία του και τη δικιά μου και θα φτιάξουν μια φωτογραφία.
0: Καλά, σε αυτό σε καλύπτω εγώ. Ας έχουμε εκεί την υπογραφή. Ναι, και θα βρούμε. Δεν δώσαμε το Viber. Θα το δίνω εγώ αύριο και μεθαύριο. Παρόλο που η Σμαρό δεν θα είναι στην εκπομπή, θα τη δώσαμε δύο μέρες για να προσπαθήσει να βρει τρόπο να μπει στο γήπεδο της Τούμπας χωρίς εισιτήριο. Έτσι, να το σκεφτεί. Πολύ δύσκολο. Στο Viber θα δεχτούμε προσφορές για το ποιος θα πάρει το βιβλίο του Κλοπ μαζί του για μια πιθανή υπογραφή το βράδυ, εκεί μετά το match με την Ολλανδία.
1: Όταν θα έχουμε νικήσει κιόλας τη Γερμανία.
0: Είστε και αισιόδοξοι. Δεν ξέρω, ο Βαντάικ θα τα υπογράψει ως νικητής ή ως ηττημένος με μεγαλύτερη διάθεση.
1: Διπλά δεν είχαμε μέχρι τώρα.
0: Τι, διπλά.
1: Μου λες αισιόδοξοι, ορίστε.
0: Ναι. Μακάρι να. Όχι, εγώ λέω μακάρι να σπάσει το διπλό και να ξεκινήσουμε με τους άσους.
1: Καλά, ναι, τώρα. Για άσο είμαστε τώρα.
0: Άστο το διπλό. Για άσο είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος. Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Τον ευχαριστούμε θερμότατα. Όπως και εσάς που παραμείνατε συντονισμένοι. Αύριο θα αλλάξουμε λίγο το σύστημα. Θα παίξουμε 3-5-1 και θα δούμε ποιο θα φέρουμε αλλαγή. Το φιλάμε για έκπληξη.
1: Θα έχεις καλή ενίσχυση, πιστεύω.
0: Εννοείται, έχεις φροντίσει ήδη. Γεια και χαρά σε όλους και όλες.
1: Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 4 νέες παρεμβάσεις για καύσιμα, οφειλές και services ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με τα μέτρα να τίθεται σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο και να επαναξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Μαζί με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις λεπτομέρειες της παρέμβασης να ανακοινώνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Από τις 72 στις 120 δόσεις διευρύνεται παράλληλα η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Αφορά χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2024 και δεν βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση. Αυστηρότερο γίνεται και το πλαίσιο για τους services. Προβλέπονται πρόστιμα έως 500.000 ευρώ για παραβίαση συμφωνημένης ρύθμισης, πλαφόν 15% στην προκαταβολή και πάγωμα των τόκων, εάν ο οφειλέτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του μέσα σε 45 ημέρες. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Για τις 120 δόσεις, υποστήριξε ότι χωρίς μείωση τόκων και προσαυξήσεων δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα των οφειλετών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ζητάει η Αθήνα από τις Βρυξέλλες. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τα προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης των κρατών μελών να μπορούν, μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο, να εξαιρούνται από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Προτείνει ακόμα τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν από την απρόβλεπτη αύξηση των τιμών να μπορούν να επιστρέφουν στην οικονομία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας, τη σύντηση και την επάρκεια του προσωπικού. Συγγενείς πρώην ασθενών καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις στη φροντίδα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν η συνταγογράφηση και η χορήγηση φαρμάκων. Η άδεια λειτουργίας της κλινικής έχει ανακληθεί και έχει δοθεί χρονικό περιθώριο για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών. Τραγωδία στην Κοζάνη που βρέφος 20 μηνών κατέληξε στο μαμάτσιο νοσοκομείο. Το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς του στα επίγοντα της παιδιατρικής κλινικής με υψηλό πυρετό και συμπτώματα λίμωξης, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπέστη σπασμούς και στη συνέχεια ανακοπή. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενα για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Ο ένας θα βρεθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας και άλλοι 3 την Παρασκευή. Η εξέλιξη συνδέεται με συμπλήρωση ποινικής δίωξης, το ακριβές περιεχόμενο της οποίας αναμένεται να αποσαφινιστεί με το νέο κατηγορητήριο. Αλλαγές από αύριο στις μετακινήσεις με λεωφορείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται το τερματικό σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δε Μάρτα Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Η θρίλερ για αεροσκάφος της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το Reuters, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πιλότος που επιτέθηκε στον συνάδελφό του συνελήφθηκε ανακρίνεται. Η Ισραηλινός υπουργός υποστήριξε ότι επρόκειτο για τρομοκράτη που επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος χωρίς ο ισχυρισμός να έχει επιβεβαιωθεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε διαμάχη στο πιλωτήριο και μαχαίρωμα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι περίπου 180 επιβάτες είναι καλά. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψη για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Το δικέφαλος υποδέχεται στις 7.30 τη Μανρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από 10 χρόνια, έχοντας προηγουμένως φτάσει στον τελικό του ελληνικού Super Cup. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται αύριο στις 10 παρατέταρτο το βράδυ την Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή την ίδια ώρα τη Γερμανία για τη League A του Nations League. Και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει μπροστά τις δύο κρίσιμα παιχνίδια για την πορεία της στον όμιλο. Και στην Αγγλία, στην Έφεση, περνά πλέον η υπόθεση της Manchester City για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε αποδεδειγμένα σοβαρές παραβάσεις, με τη City να απορρίπτει τις κατηγορίες και να ανακοινώνει ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης. Η τελική ποινή δεν έχει ακόμη καθοριστεί, ενώ μεταξύ των κυρώσεων που προβλέπει το πλαίσιο περιλαμβάνονται η αφαίρεση βαθμών και ο υποβιβασμός. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στη βόρεια χώρα, με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές και θα κυμανθεί από 8 ως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολικής γύρω σε 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Θρακικό και την Ανατολική Χαλκιδική. Ηλιοφάνεια αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 25 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5:30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη, με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Πιάνω.
6: Πιάλο.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Aerosmith και Dream On, διότι συνεχίζουμε να ζούμε το όνειρο. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα και όχι μόνο αυτό, αποχαιρετούμε σιγά σιγά και το Σεπτέμβρη, τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Για μας εδώ με τον Φάνη τον Λιάκο ήταν μια έτσι επεισοδιακή χθες και νύχτα και ημέρα σήμερα, διότι εμένα τουλάχιστον χάλασε το μηχανάκι μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, το λέω και από τον αέρα. Σε ευχαριστώ. Φάνης Λιάκος, φίλες και φίλοι, στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Όποτε χαλάει η μηχανή μου, νιώθω ότι χαλάνε τα πόδια μου. Εσείς που οδηγείτε μηχανή, νομίζω το καταλαβαίνετε, το γνωρίζετε. Αλλά τέλος, καλό, όλα καλά. Όμως με την ευκαιρία αυτή, τουλάχιστον φίλε Φάνη, μπήκα πρώτη φορά στο μετρό. Δηλαδή δεν είχα μπει. Οπότε μπήκα από Νομαρχία μέχρι Συντριβάνη. Αισθάνθηκα Ευρωπαία. Είχα να μπω, ας πούμε, από το εξωτερικό στο μετρό και είναι και πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Να ενημερώσουμε αυτή τη στιγμή ότι σας λέγαμε για χθες για την στάση εργασίας των εργαζομένων, αλλά κανονικά σας το είχαμε πει από χθες, λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 ως τις 5, με αφορμή γίνεται η στάση, την στάση εργασίας των εργαζομένων, αλλά κανονικά σας το είχαμε πει από χθες, λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 ως τις 5, με

Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, επειδή γίνονται εργασίες, να ξέρετε να γνωρίζετε ότι και λίγο πριν, δηλαδή μετά τη Μαρτίου, Γεωργίου κτλ., πυκνώνει η κίνηση, οπότε υπάρχει έτσι όγκος οχημάτων αρκετός αυτή τη στιγμή. Διεθνής ημέρα σου λέει μετάφρασης και διερμηνίας και ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Είναι η ημέρα που σας θέλουμε όλους στην παρέα, έτσι να γουστάρουμε να περάσουμε όμορφα. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες, τα βίντεο, τις παραγγελίες, ό,τι αγαπάτε, στο 6930-078-228 και επειδή ζούμε σε μια crazy town, πάμε να απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Dance with me. Ελάτε να χορέψετε μαζί μας. Άκου να δεις τον 102.3. Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα. Αποχαιρετούμε σιγά σιγά τον Σεπτέμβριο και υποδεχόμαστε τον Οκτώβρη. Πας λέει σούπερ μάρκετ και νιώθεις ότι μπαίνεις σε κοσμηματοπολείο. True story. Εν τω μεταξύ σου λέει ότι δουλεύεις για να βάζεις βενζίνη για να πηγαίνεις στη δουλειά. Και μετά τελείωσε. Αυτό είναι. Λοιπόν, μας αρέσουν τα μηνύματά σας. Θέλουμε τέτοια μηνύματα στο 6930-078-228. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί. Στην Καβάλα, εννοείται ότι σημείωσα το τραγούδι σου και εννοείται ότι μετά τις 5.30 θα το παίξω το τραγούδι. Και επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ το φίλο μου το Σταύρο για το εκουιζέτο που μου έφερε, αυτό το βότανο το υπέροχο, το οποίο εννοείται κατευθείαν με το που θα πάω σπίτι θα το δοκιμάσω, γιατί μου είχες πει ότι κάνει καλό στις αρθρώσεις και όχι μόνο. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και εκεί στο ύψος της Βασιλής Όλγας στην Πέτρου Συνδίκα. Σας λέγαμε ότι κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκη, το οποίο επιτέλους. Το τίμησα και εγώ με την παρουσία μου. Πάμε λίγο στα του καιρού. Σήμερα είναι λίγο καλοκαιρινή η ημέρα για μας εδώ, τους Θεσσαλονικείς τουλάχιστον, διότι είσαι με κοντομάνικο, βέβαια μετά.

ανεβαίνεις πάνω στη μηχανή, τέλος πάντων, αν το βράδυ σιγά σιγά, ξέρετε, αρχίζει ο καιρός, αλλάζει και θέλεις πάλι και μπουφανάκι, θέλεις και μη σου πω και καλτσούλα και τα γνωστά και τα γνωστά. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες αναμένονται σήμερα Τετάρτη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με επίκεντρο την Κρήτη και την Εύβοια, συγκεκριμένα σε road code βρίσκεται η Κρήτη μέχρι και την Κυριακή για όσους μας ακούτε εκεί. Για αύριο Πέμπτη, που είναι 1η του Οκτώβρη, στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δεν βλέπω νεφώσεις, θα έχουμε ηλιοφάνεια και τα όμοια βλέπω και για Παρασκευή και για Σάββατο και για Κυριακή. Πάμε σε ένα τραγούδι που επίσης αγαπάει αυτή η εκπομπή. Αυτός είναι ο Prince, αυτό είναι το When Doves Cry. Και στα καπάκια, λέω αγαπημένε Φάνη, να ακούσουμε και το από Doves, το Kingdom of Rust. Και με αυτά τα δύο τραγούδια πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανά 15ήμερο θα επανεξετάζονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με την ενεργειακή κρίση. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και στα 20 με τις προσφορές των δηληστήριων. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Από 72 σε 120 δόσεις για οφειλές. Δημοσιονομική ευελιξία για την ενεργειακή κρίση ζητά από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προτείνει εξαίρεση των προσωρινών μέτρων στήριξης από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Ξανά στην ανακρίτρια οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου γίνονται χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Πτήση θρίλερ της Fly Dubai προς το Ισραήλ. Πιλότος μαχαίρωσε ο συνάδελφό του και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος σύμφωνα με τον Νετανιάχου. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Στις 7.30 υποδέχεται τη Μανρέσα για το Eurocup. Sold out η αναμέτρηση. Ακόμα και με υποβιβασμό μπορεί να βρεθεί η Manchester City μετά την απόφαση για παραβιάση των οικονομικών κανονισμών. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

τσάντα τσάντα και κοπάνα. Πού τα βρίσκεις όλοι, αναρωτιόμαστε εδώ σε ίσομη ομάδα του 102 και ρωτάμε τον Βασίλη, έτσι κοιτώντας τον πες τώρα στα μάτια και λέμε πού τα βρίσκεις όλα αυτά τα άσματα ρε αθεόφοβε. Πραγματικά όμως είσαι φοβερός. Άσε που ο Δημήτρης από τη Λάρισα λέει για τον Βασίλη από την Καβάλα ότι είναι πιο γρήγορος και από την ταχύτητα του φωτός. Εννοείται ότι και το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης θα παίξει εντός λίγων λεπτών. Να καλησπερίσω και στην παρέα εδώ του Άκου να δεις τον 102 και τη Στέλλα και την Νατάσα και τη Γεωργία. Καλησπέρα όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Εδώ είμαστε, αποχαιρετάμε παρέα together τον Σεπτέμβρη. Τεταρτίτσα σήμερα, είμαστε στα 39 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε καλοκαιρινό καιρό, θα έλεγε κάποιος, έτσι στην, και στην Νατάσα. Ναι, μου στείλε εδώ και καρδούλες και η Νατάσα. Την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλοκαιρινός είναι ο καιρός προς το παρόν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, τώρα φοράμε 3 διαφορετικά ρούχα κάθε μέρα. Άλλο το πρωί, άλλο το μεσημέρι, άλλο το βράδυ. Όμοια θα είναι η κατάσταση και για αύριο και αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Αυτά είναι που μας αρέσουν που μας στέλνετε. Οι τηγανιτές λέει πατάτες στις ταβέρνες θα έπρεπε να είναι σαν το κουβέρ. Δηλαδή να έρχονται αυτόματα μαζί με το ψωμί και το νερό. Ορίστε, μία έτσι ιδέα για όσους μας ακούνε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930 στο Viber 078-228 είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μας τη Μαρία που επίσης μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Πάμε λίγο στα όμορφα που θα συμβούν σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά το φθινοπορεινό τραπέζι της γειτονιάς Μουδανίων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, μια μεγάλη γιορτή συνάντησης, επικοινωνίας, φαγητού, μουσικής και χορού. Αν εξαιρέσει το φαγητό, που συνέχεια μιλάμε για φαγητό, έτσι θέλουμε να είμαστε κι εμείς, αυτή η εκπομπή δηλαδή. Την Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, από τις 7 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα, κάτοικοι, φίλοι της γειτονιάς και περαστικοί δίνουν ραντεβού εκεί στο δρόμο της Μουδανίων, πίσω από τον Αγιώργη, για ακόμα ένα μεγάλο τραπέζι που στείνεται με την συμμετοχή όλων. Στο κάλεσμα, το κάλεσμα μάλλον είναι απλό. Λίγο φαγητό, καλή διάθεση, όρεξη για γλέντι και κουβέντα. Οι διοργανωτές καλούν όσους συμμετέχουν να φέρουν μαζί τους κάτι από το σπίτι τους, ενώ και ένα επιπλέον τραπεζάκι σου λέει δεν χαλάει, είναι ευπρόσδεκτο, ώστε το τραπέζι της γειτονιάς να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Η βραδιά θα έχει μουσική, θα έχει χορό, θα έχει φαγητό με λαϊκά μουσικά σχήματα της πόλης να πλαισιώνουν τη γιορτή και να δίνουν το ρυθμό μέχρι αργά το βράδυ σήμερα όλα αυτά, να γνωριστούμε, να ανταμώσουμε, να τραγουδήσουμε για τα παλιά και τα τωρινά, αλλά και τα μελούμενα, να επικοινωνήσουμε, να ανταλλάξουμε προβληματισμούς και σκέψεις για γειτονιές ανθρώπινες, για γειτονιές ισότητας, για γειτονιές αλληλεγγύης, χαράς και ελεύθερης έκφρασης. Πάρα πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία εκεί στη Νεάπολη, σήμερα στη γειτονιά των Μουδανίων. Επιστρέφει το φθινοπορεινό τραπέζι και για εσάς που μας ακούτε και βρίσκεστε στην περιοχή, αλλά και όχι μόνο, αν θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό σήμερα. Λοιπόν, θα συνεχίσω με το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης από Deep Purple, διότι η Deep Purple, θρυλική Deep Purple, επιστρέφουν στην Ελλάδα 13 του Οκτώβρη του 2026 στο Telecom Center Athens, έχοντας καθορίσει, αν μη τι άλλο, τον ήχο της rock για περισσότερες από 5 δεκαετίες. Οι θρυλικοί Deep Purple παραμένουν ένα από τα πιο καταξιωμένα φυσικά συγκροτήματα διεθνώς, αναλύωτοι στο χρόνο, κλασική, διαχρονική, και πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Τζαμάρουμε με Deep Purple και συγκεκριμένα θα περάσουμε σούπερ στις 13 Δεκάτου, Save the Date, διότι έρχονται στην Αθήνα. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Τώρα έψαχνα να σας πω την αλήθεια τα εισιτήρια. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει κάποια εισιτήρια και ήθελα να δω και τις τιμές, αλλά ξεκινάνε, είναι πτήμια. Από 49 ευρώ ξεκινάνε τα εισιτήρια, το οποίο δεν το λες πολύ. Και από ό,τι βλέπω τώρα, να ξέρετε, ακόμα υπάρχουν εισιτήρια για όποιον θέλει να πάει στους Deep Purple. Δηλαδή βρήκα εγώ τώρα, ας πούμε, ένα σε πολύ καλή θεσούλα στα 79 ευρώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη. Βαίνουμε καλώς σχετικά στους δρόμους της πόλης. 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αν είστε κι εσείς λάτρεις του ποδηλάτου και πολύ καλώς πράτετε, γιατί εκτός το ότι είναι πάρα πολύ καλό για σαν φυσική κατάσταση και για γυμναστική, είναι φυσικά και πάρα πολύ καλό για το περιβάλλον. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν συμμετέχει στη Διεθνή Ποδηλατική Σκηταλοδρομία COP31 Bike Ride. Αποτελεί μάλιστα η Θεσσαλονίκη μας έναν κομβικό σταθμό του ελληνικού σκέλους αυτής της διεθνούς αποστολής, πριν η ελληνική αποστολή συνεχίσει την πορεία της προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Συγκεκριμένα το COP31 Bike Ride 2026 είναι διεθνής ποδηλατική σκηταλοδρομία που συνδέει χώρες, πόλεις, τοπικές κοινωνίες. Η φετινή διαδρομή ξεκίνησε από τη Βραζιλία. Η αποστολή όμως στην Ελλάδα ξεκίνησε σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, από την πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα και μέσα σε 8 ημέρες διασχίζει την ηπειρωτική Ελλάδα με κατεύθυνση προς στην Τουρκία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εννοείται ότι στηρίζει αυτήν τη δράση και συγκεκριμένα το Σάββατο που μας έρχεται, 3 του Οκτώβρη στις 8 η ώρα το βράδυ, υποδοχή διαβάζω των ποδηλατών που έρχονται από την Κατερίνη και προβολή του ντοκιμαντέρ Together στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επίσης την Κυριακή, 4 του Οκτώβρη στις 10 το πρωί, στις Ομπρέλες, γνωστό το πόσιμο της πόλης, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, υποδεχόμαστε τη Διεθνή Ποδηλατική Σκηταλοδρομία του COP31 Bike Ride, το οποίο δεν είναι ένας απλός αγώνας, αλλά μια διεθνής ποδηλατική σκηταλοδρομία στην οποία ποδηλάτες, όπως προανέφερα, τοπικές κοινωνίες συμμετέχουν και ενώνονται κατά μήκος της διαδρομής μέχρι τον τελικό προορισμό. Πάρα πολύ ωραία. Με Roy Orbison θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1987 πραγματοποιείται μια special, σου λέει, τηλεοπτική εκπομπή με οικοδεσπότη το Roy Orbison στο Coconut Grove Club στο Los Angeles, στην Καλιφόρνια. Η εκπομπή φέρει τον τίτλο Roy Orbison and Friends, A Black and White Night, ηχογραφείται και μαγνητοσκοπείται, αλλά ασπρόμαυρα. Θα κυκλοφορεί στο Νοέμβριο του 1989, ένα χρόνο περίπου μετά το θάνατό του, με τίτλο A Black and White Night Live. Στη συναυλία συμμετέχουν οι μουσικοί και οι τραγουδιστές, ο Bruce Springsteen, Tom Waits, Elvis Costello, Jennifer Warnes, Bonnie Wright και πολλοί πολλοί άλλοι. Δημοφιλή τραγούδια πάρα πάρα πολλά. Εγώ πάλι, επειδή τα έχω βάλει έτσι γενικά με τους δρόμους, με την κίνηση, με τη μηχανή κτλ. I drove all night.

Και με ένα σάλτο, τσουπ, την αρπάζει ο Πάτρικ ο Σουέιζη και την παίρνει πάνω ψηλά στην αγκαλιά και λιώνω εγώ, γιατί τότε φυσικά στο Dirty Dancing όλες νομίζω ότι ήμασταν ερωτευμένες με τον υπέροχο Πάτρικ Σουέιζη που μας άφησε νωρίς. Και Nobody Puts Baby in a Corner, αν θυμάστε τη θρυλική ατάκα, κανένας δεν βάζει λέει την baby στη γωνία. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς το Time of My Life το έχουμε καθημερινά σε αυτή την εκπομπή, εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102.3. Καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και εδώ στην Θεσσαλονίκη αλλά και στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε σωστά, καλά δηλαδή, στους δρόμους της πόλης. Λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, αλλά όχι κάτι να μας ανησυχεί. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που οκύλησε, όπως συνηθίζω να λέω, σαν νεράκι, με τον Sting, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 2003 είχε κυκλοφορήσει το 7ο στούντιο άλμπουμ του Sting με τίτλο Sacred Love. Αλλά εμείς ακούμε κάτι που εσείς επιλέξατε, προγενέστερα από το 1999. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε δρυμύτεροι εδώ στο Άκου να Δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 4 νέες παρεμβάσεις για καύσιμα, οφειλές και services ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με τα μέτρα να τίθενται σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο και να επαναξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Μαζί με τις εκτόσεις των δηληστηρίων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τον 75 ευρώ το λίτρο, με τις λεπτομέρειες της παρέμβασης να ανακοινώνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Από τις 72 στις 120 δόσεις διευρύνεται παράλληλα η ρύθμιση σύλληξη πρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Αφορά χρέη που έγιναν λήξη πρόθεσμα έως το τέλος του 2024 και δεν βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση. Αυστηρότερο γίνεται και το πλαίσιο για τους services. Προβλέπονται πρόστιμα έως 500.000 ευρώ για παραβίαση συμφωνημένης ρύθμισης, πλαφόν 15% στην προκαταβολή και πάγωμα των τόκων εάν ο οφειλέτης λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του μέσα σε 45 ημέρες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Για τις 120 δόσεις υποστήριξε ότι χωρίς μείωση τόκων και προσαυξήσεων δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα των οφειλετών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ζητάει η Αθήνα από τις Βρυξέλλες. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τα προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης των κρατών μελών να μπορούν μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο να εξαιρούνται από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Προτείνει ακόμη τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ που προκύπτουν από την απρόβλεπτη αύξηση των τιμών να μπορούν να επιστρέφουν στην οικονομία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας, τη σύντηση και την επάρκεια του προσωπικού. Συγγενείς πρώην ασθενών καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις στη φροντίδα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν η συνταγογράφηση και η χορήγηση φαρμάκων. Η άδεια λειτουργίας της κλινικής έχει ανακληθεί και έχει δοθεί χρονικό περιθώριο για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών. Τραγωδία στην Κοζάνη που βρέφος 20 μηνών κατέληξε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς του στα επίγοντα της παιδιατρικής κλινικής με υψηλό πυρετό και συμπτώματα λίμωξης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπέστη σπασμούς και στη συνέχεια ανακοπή. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Ο ένας θα βρεθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας και άλλοι 3 την Παρασκευή. Η εξέλιξη συνδέεται με συμπλήρωση ποινική δίωξη, το ακριβές περιεχόμενο της οποίας αναμένεται να αποσαφινιστεί με το νέο κατηγορητήριο. Αλλαγές από αύριο στις μετακινήσεις με λεωφορείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για την βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτα Άγιος Παντελεήμονας Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Πτήση θρίλερ της Fly Dubai προς το Ισραήλ με αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Επιβάτες και μέλος του πληρώματος κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, αποτρέποντας, όπως είπε, μια μεγάλη τραγωδία. Ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις Σαουδαραβικές αρχές. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έκανε λόγο για τρομοκρατική ενέργεια με στόχο τους περίπου 180 Ισραηλινούς επιβάτες. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο Δικέφαλος υποδέχεται στις 7.30 τη Μανρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από 10 χρόνια, έχοντας προηγουμένως φτάσει στον τελικό του ελληνικού Super Cup. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται αύριο σε 10 παρατέταρτο το βράδυ την Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή την ίδια ώρα τη Γερμανία για την League A του National League. Και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει μπροστά της δύο κρίσιμα παιχνίδια για την πορεία της στον όμιλο. Και στην Αγγλία, στην Έφεση περνά πλέον η υπόθεση της Manchester City για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε αποδεδειγμένες σοβαρές παραβάσεις, με τη City να απορρίπτει τις κατηγορίες και να ανακοινώνει ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης. Η τελική ποινή δεν έχει ακόμα καθοριστεί, ενώ μεταξύ των κυρώσεων που προβλέπει το πλαίσιο περιλαμβάνονται η αφαίρεση βαθμών και ο υποβεβασμός. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στη βόρεια χώρα, με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, που υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές και θα κυμανθεί από 8 ως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολικής, κυρίως 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Θρακικό και την Ανατολική Χαλκιδική. Ηλιοφάνεια αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 5 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
2: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
3: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
2: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
3: Ζορμπά θα με λες.
2: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

0: με καφέ και τσιγάρο.
1: Έτσι ακριβώς, με καφέ και τσιγάρο. Είναι η μόνη κακή συνήθεια που δεν έχω το τσιγάρο. Όλες τις άλλες τις έχω. Λοιπόν, θέλαμε να σας μεταφέρουμε και τη live έτσι εκδοχή, διότι ο Μίλτος Πασχαλίδης έρχεται σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Δάσους, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία που συμπυκνώνει όσα αγαπάμε σε αυτόν και τη μουσική του. Ένταση, τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ροκ ενέργεια, γλυκιά συνενοχή και λαϊκή αμεσότητα. Μαζί του συμμετέχει στη συναυλία και η Παυλίνα Βουλγαράκη, με 31 χρόνια δισκογραφίας, δεν τα λες και λίγα, συνεργασίες και φιλίες που τον καθόρισαν και μας καθόρισαν, τραγούδια που μας στιγμάτισαν και τον στιγμάτισαν. Οι συναυλίες του είναι έτσι τόπος συνάντησης και αυτή τη φορά στο Θέατρο Δάσους θα τραγουδήσει, εννοείται, σταθμούς, νέες επιτυχίες, παραμύθια, κακές συνήθειες που μόλις ακούσαμε και γενικότερα τα τραγούδια του Μίλτου Πασχαλίδη που όλοι έχουμε αγαπήσει. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30, δεν έχει πόρτες αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέμε, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, άκου να δεις τον 102, χαλαρωτικό ευελπιστούμε μαγκαζίνο για όλους εσάς καθημερινά 5 με 7. Να ευχαριστήσω πολύ το Φάνη το Λιάκο που είναι στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 6. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυξήθηκε λίγο κίνηση, διότι φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς επιστρέφετε από την εργασία σας αυτή την ώρα. Έχει λίγο κίνηση αυξημένη στο κέντρο και στην Εγνατία και στην Τζιμισκή και στην Ιασονίδου και στη Βασιλίση Σόλγα. Σε εκείνο το σημείο σας έχουμε ξαναπεί, στην Πέτρου Συνδίκα γίνονται εργασίες, οπότε υπάρχει ένα έτσι λίγο, μία μικρή Τζιμισκή και στην Ιασονίδου και στη Βασιλίση Σόλγα. Σε εκείνο το σημείο σας έχουμε ξαναπεί, στην Πέτρου Συνδίκα γίνονται εργασίες, οπότε υπάρχει

ορίστε, νέα δίσκο. Η δίσκο του 2000 και του 2020 κάτι τέλος πάντων. Θέλω να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Βασίλη στην Καβάλα, διότι καταλαβαίνετε γενικά ότι έχουν επιστρέψει, το έχουμε ξαναπεί μέσα από αυτή την εκπομπή, τα 80s και όχι μόνο οι μουσικές των 80s, τα pop, τα rock, τα disco, αλλά και τα αντισήματα του τότε αν θέλετε και τα κουρέματα του τότε και γενικότερα όλη η εποχή εκείνη, η 80s, που όλα ήταν πολύ καινούρια και πολύ αγνά και καμιά φορά η αλήθεια είναι μεταξύ μας τώρα, δεν μας ακούει κανένας, ότι μου λείπει πάρα πολύ εκείνη η εποχή και δεν θέλω να έχω παρελθόντολαγνία, υπάρχει αυτή η λέξη, δεν ξέρω. Θέλω ίσα ίσα να χαίρομαι και το σήμερα και εντάξει, το αύριο κανένας δεν το ξέρει, το παρελθόν είπαμε τελείως, οπότε να κοιτάμε να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή και την κάθε μέρα. Αλλά εκείνη η εποχή μου λείπει για αυτό το πράγμα που είχε έτσι την ανεμελιά, την αγνότητα, το κάτι έτσι καινούριο, το κάτι διαφορετικό και πολλές φορές η αλήθεια επίσης είναι αυτή, ότι προσπαθώ μέσα από αυτή την εκπομπή ίσως να φέρω λίγο εκείνες τις ραδιοφωνικές εκπομπές των 80's μέσα σε αυτήν την μουντίλα που όλοι ζούμε, τη μαυρίλα, με λογαριασμούς, με υποχρεώσεις. Ιδιαίτερα σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, ευτυχώς το θυμήθηκα τελευταία στιγμή μέσα σε όλο τον πανικό. Πλήρωσα και τον ένφια γιατί έλυγε σήμερα. Και φυσικά τα λεφτά έχουν τελειώσει από τις 20 του Σεπτέμβρη, δεν το συζητάω και αυτό. Αλλά γενικά μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα προσπαθούμε, εμείς τουλάχιστον εδώ, στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3, το απόγευμα, να χαιρόμαστε με τις μουσικές που παίζουμε, να βρούμε και την πιο ευχάριστη είδηση, να πούμε και την, σε εισαγωγικά έτσι, την χαζομάρα μας αν θέλεις και γενικότερα να περάσουμε λίγο καλά και γι' αυτό σας καλούμε συνέχεια τους ακροατές να έρθετε εδώ και να μας ζητάτε τραγούδια. Ξέρουμε ότι μπορείτε να πάτε στο YouTube, να βάλετε στο Spotify και γενικότερα ξέρουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να βρείτε όποιο τραγούδι θέλετε, όπου θέλετε. Δεν είναι όπως παλιά που περίμενε στο ραδιοφωνικό παραγωγό και κρεμώσουν κυριολεκτικά από τα χείλη του. Πλέον είναι διαφορετικά. Αλλά πόσο όμορφο και μαγικό είναι να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο, ότι εγώ, ας πούμε, αφιερώνω αυτό το τραγούδι στο φαν γιατί μου το ζήτησε και να το ακούσεις αυτό το τραγούδι που ζήτησες. Είναι όμορφο και αυτό. Γι' αυτό εμείς προσπαθούμε να αναβιώσουμε εκείνο το ραδιόφωνο, το 80's, μέσα από αυτή την εκπομπή στο 2026, Season 6, όπως λέω στο νέο μου τρέιλερ, διότι διανύουμε ευτυχώς και επιτυχώς, ευελπιστώ, την 6η σεζόν και ευελπιστούμε να φτάσουμε και 7η και 8η και 9η και 10η. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα θα στρώσουν. Λοιπόν, μετά από αυτό το λογίδριο, να πάω λίγο και στον αγαπημένο μου τον Google, τον Keanu Reeves, ο οποίος ενθουσίασε, σου λέει, το κοινό του στο Σαν Φρανσίσκο, παρουσίασε στη σκηνή τον Peter Hook, τραγουδιστή, και χορεύοντας το Love Will Tear Us Apart τον Joy Division. Ο Keanu Reeves είναι γνωστός για την αγάπη του για τη ροκ μουσική και όχι μόνο ανέβηκε στη σκηνή για να προλογίσει τον θρυλικό μπασίστα τον Joy Division και New Order, τον Peter Hook, αλλά εθεάθη αργότερα να διασκεδάζει με θέρμη από το θεωρείο του χώρου. Μάλιστα, ο ηθοποιός είχε δηλώσει και στο παρελθόν, στην εκπομπή του Steven Colbert, ότι το διαχρονικό αυτό κομμάτι, το Love Will Tear Us Apart από το 1980, είναι το τραγούδι που θα έπαιρνε μαζί του σε ένα ερημικό νησί. Να, μια ωραία ερώτηση. Εσείς ποιο τραγούδι θα παίρνατε σε ένα ερημικό νησί, αν μπορούσατε ένα τραγούδι να ακούσατε, ποιο θα ήταν αυτό? Θέλω τις επιλογές σας. Το συγκρότημα επίσης παρουσίασε ένα εκτενές πρόγραμμα 26 τραγουδιών με επιτυχίες στο Joy Division, New Order, και μάλιστα η εμφάνιση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για τον Peter Hook, διότι εντός του έτους πρόκειται να ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame για την προσφορά του με τους Joy Division και τους New Order. Στην τάξη εντωμεταξύ του 2026 περιλαμβάνονται επίσης και άλλα ονόματα, όπως είναι ο Phil Collins, ο Billy Idol, Iron Maiden, ο Ezzy, Sade, Luther Vandross και Wu-Tang Clan. Ενδιάμεσα, ο Keanu Reeves συνεχίζει και τη δική του μουσική πορεία με το συγκρότημα Dog Star, το οποίο το επανεργοποίησε πρόσφατα και κυκλοφόρησε και το άλμπουμ του All In Now, πραγματοποίησε και αυτός περιοδία σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους. Το ακούμε λίγο πειραγμένο, γιατί μας αρέσει έτσι σαν εκπομπή να τα πειράζουμε λίγο τα τραγούδια, από Nouvelle Vague, και επιστρέφουμε, θα πάμε με το συγκεκριμένο τραγούδι σε τίτλους ειδήσεων, διότι μίλησα αρκετά, και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανά 15ήμερο θα επανεξετάζονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με την ενεργειακή κρίση. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και στα 20 με τις προσφορές των δηληστηρίων, κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, από 72 σε 120 οι δόσεις για οφειλές. Δημοσιονομική ευελιξία για την ενεργειακή κρίση ζητά από τις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει εξαίρεση προσωρινών μέτρων στήριξης από δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Πτήση θρίλερ της Fly Dubai προς το Ισραήλ, συνελήφθη πιλότος που φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, δηλώσεις Νετανιάχου. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Ξανά στην ανακρίτρια, οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς απαιτούμενη άδεια. Εκτός λειτουργίας από αύριο, ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας. Αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα σε λίγο για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Στις 7.30 υποδέχεται τη Μαρέσα για το EuroCup. Sold out η αναμέτρηση. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Εδώ είπαμε, ρίχνουμε το χώρο μας καθημερινά. Εκεί είναι η επικαιρότητα, την ξέρουμε, την γνωρίζουμε πάρα πάρα πολύ καλά. Εμείς εδώ επιλέγουμε το χορό, το τραγούδι, την παρέα. Και τώρα, μιας και είπα παρέα, να καλησπερίσω και στην παρέα την φίλη μου την Αθηνά. Εδώ λέει, είμαστε και σας ακούμε. Απλώς δεν προλάβαμε να στείλουμε. Δεν πειράζει, κάλλιο αργά παρά αργότερα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102, απόγευμα Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στα 37 λεπτά μετά τις 6 και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, άκου να δεις, τον 102, βαίνουμε καλώς. Δεν έχουμε δηλαδή προβλήματα στους δρόμους της πόλης και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 24 βαθμούς Κελσίου. Με πλασίμπο θα συνεχίσω μουσικά, διότι η πλασίμπο, σου λέει, ανοίγουν ένα ακόμα κεφάλαιο στην 30η επέτειό τους με το Helen Keller, ένα νέο σκοτεινό, εννοείται για πλασίμπο μιλάμε, single, που κοιτάζει, σου λέει, κατευθείαν πίσω στις πρώτες ημέρες του συγκροτήματος, αλλά ακούγεται ξεκάθαρα και σαν προϊόν του σήμερα. Το Helen Keller ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο νωρίτερα μέσα στο έτος και ο ίδιος ο Brian Molko τον πλασίμπο μας είπε ότι πρόκειται για ένα νέο ροκ τραγούδι το οποίο το εμπνεύστηκε από την Αμερικανίδα συγγραφέα και ακτιβίστρια την Helen Keller. Η κυκλοφορία έρχεται σε μια ιδιαίτερη στιγμή για το συγκρότημα των Placebo, διότι το συγκρότημα ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου την επετειακή του περιοδία για τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ με πρώτο σταθμό το Πόρτο. Το tour επικεντρώνεται στο Placebo του 1996 αλλά και στο Without You I'm Nothing του 1998, επαναφέροντας όμως τραγούδια που έχουν απαιχτούν ζωντανά περισσότερο από 2 δεκαετίες. Το νέο single συνδέεται άμεσα με το Placebo Recreated, επιστρέφουν δηλαδή στις αρχικές ηχογραφήσεις, ξαναδουλεύουν κάποια τραγούδια, ενώ αξίζει να σημειώσω ότι το τελευταίο άλμπουμ των Placebo με αποκλειστικά νέο υλικό παραμένει το Never Let Me Go που κυκλοφόρησε το 2022. Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια να ακούσουμε κάτι σκοτεινό, αν μου επιτρέπετε, από Placebo. Μία διασκευή από ένα αγαπημένο τραγούδι, το οποίο ξαναήρθε στο προσκήνιο. Φυσικά μας έρχεται από τα 80s και από την σειρά Stranger Things, που πραγματεύεται τέλος πάντων και λαμβάνει χώρα στα 80s θεωρητικά. Ξαναμάθαμε όλοι την Kate Bush, τη θυμηθήκαμε οι παλαιότεροι, και το υπέροχο αυτό τραγούδι, Running Up That Hill and Deal With God.

Τι ωραία που το εκτέλεσα αυτό το τραγούδι, με τι πάθος έτσι και με τι δύναμη. Here Without You από τους Three Doors Down, δηλαδή τρεις πόρτες κάτω, Σακάτ, από το 2003. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι αποχαιρετούμε σιγά σιγά το Σεπτέμβρη και πάμε να δούμε και να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για το πώς θα αποχαιρετήσουμε σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη τον Σεπτέμβρη. Λοιπόν, σας είπαμε ήδη νωρίτερα, αν τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, ότι ο Μίλτος Πασχαλίδης σήμερα βρίσκεται για μια μοναδική συναυλία στο Θέατρο Δάσους και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Αλλά σας έχω και άλλες δύο επιλογές άνευ εισιτηρίου, δηλαδή με ελεύθερη την είσοδο. Λοιπόν, έρχεται και με φόρα η Έφη Ιθώδη. Η εμφάνισή της αποτελεί το μεγάλο live που κλείνει το πρόγραμμα του 5ου Καντίν Festival. Σας έχουμε μιλήσει για το 5ο Καντίν Festival, της μεγαλύτερης γιορτής street food της χώρας. Ήδη από τις 25 έως και σήμερα 30 του Σεπτέμβρη, το πρώην στρατόπεδο Μεγάλο Αλεξάνδρου έχει μεταμορφωθεί για 6 μέρες στον απόλυτο γαστρονομικό προορισμό της πόλης, με ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 5 έως τις 12 το βράδυ, και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο χώρο του φεστιβάλ το κοινό μπορεί να βρει street food γεύσεις, που λέω και εγώ στα ελληνικά, δηλαδή street food γεύσεις, μυρωδιές από κάθε γωνιά του κόσμου, παγωμένες μπύρες, κοκτέιλάκια, δροσιστικά, ποτά στα beer bars, live μουσική, DJ sets και δημιουργικές δράσεις και ψυχαγωγία για όλη τη φαμίλια. Σήμερα λοιπόν εκεί θα ανταμώσετε την σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη την Έφη Θόδη παρέα με τον DJ Φλίκα. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι διαφορετικό. Επίσης με δωρεάν είσοδο σας έχω. Το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την κομική μονόπρακτη όπερα «Το μυστικό της Σουζάνας» στο Βασιλικό Θέατρο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, δύο παραστάσεις, η μία στις 7. Δεν προλαβαίνετε, αλλά προλαβαίνετε στις 9.30 με ελεύθερη είσοδο σήμερα στο Βασιλικό Θέατρο. Πάρα πολύ ωραία, το μυστικό της Σουζάνας, που όλοι φυσικά θέλουμε να το μάθουμε. Εμείς εδώ δεν έχουμε μυστικά, σας τα λέμε όλα από καρδιάς. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερος τον Φάνη Τολιάκο που ήταν στην τεχνική, ψυχολογική και τα λοιπά υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας αφήνουμε με καλή κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Η θερμοκρασία είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου και αν με ρωτάς για αύριο, 15 με 24 με ηλιοφάνεια στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο έτσι της νύχτας, της βραδιάς. Αποχαιρετάμε, είπαμε, το Σεπτέμβρη και αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, υποδεχόμαστε όλοι μαζί τον Οκτώβριο. Οκτώβριο, έτσι. Εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 νέες παρεμβάσεις, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τις 500.000 ευρώ. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις λεπτομέρειες της παρέμβασης να ανακοινώνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Από τις 72 στις 120 δόσεις διευρύνεται παράλληλα η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Αφορά χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2024 και δεν βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και απέδειξαν μεγάλη γενναιότητα. Πέτρεψαν μια σοβαρή τραγωδία, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου για την πτήση θρίλερ της Fly Dubai που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη, ο οποίος, όπως είπε, ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν σε αυτό. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας, τη σύτηση αλλά και την επάρκεια του προσωπικού. Τραγωδία στην Κοζάνη, όπου βρέθος 20 μηνών κατέληξε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς του στα επίγοντα της παιδιατρικής κλινικής με υψηλό, πυρετό και συμπτώματα λίμωξης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπέστη σπασμούς και στη συνέχεια ανακοπή. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας. Θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο δικέφαλος υποδέχεται στις 7.30 τη Μαρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Η ομάδα του Ανδρέα Τρινκιέρι επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από 10 χρόνια έχοντας προηγουμένως φτάσει στον τελικό του ελληνικού Super Cup. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Πόσο σύμμαχοι ήταν οι σύμμαχοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και τελικά, πριν αποφασίσει ο δυτικός κόσμος να σταθεί στο πλευρό της Σοβιετικής Ένωσης με στόχο τη συντριβή του Τρίτου Ράιχ, με ποιον ήταν? Σε ένα κατάπτυστο παζάρι θα πάμε, φίλες και φίλοι. Και ξέρετε, εάν μετά από δεκαετίες έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε τα παζάρια, δεν το κάνουμε ως φωτεινοί παντογνώστες που κουβαλούν το αλάθητο. Το κάνουμε ως απλοί πολίτες που, διαβάζοντας ιστορία, εκεί, στις χαμένες ψυχές, μετράμε 80 εκατομμύρια ανθρώπους, οπλίτες και αμάχους. Διότι ό,τι όπλησε το χέρι του φασισμού, κατάπτυστο κρίνεται. Το λιγότερο που μπορεί να πει κάποιος. Σήμερα μας περιμένουν διάδρομοι σκοτεινοί, συμφέροντα. Το αιώνιο φάντασμο που πλανάται πάνω από την Ευρώπη ο κομμουνισμός και μια παρέα από μαριονέτες που έπεφταν στα πόδια του Χίτλερ, καθώς έμοιαζε ο μόνος που τότε θα μπορούσε να σώσει την Ευρώπη από το φάντασμα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο αγαπημένος Φάνης Λιάκος σήμερα στην τροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, στις ακροάτρες και τους ακροατές, στους τοπικούς ραδιοσταθμούς της ΕΡΤ σε Μακεδονία και Θράκη. Όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, το κάνει ως εξής. Γράφουμε στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό. Μετά γράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54-160. Τραγούδια της εποχής στην οποία θα βρεθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε, αλλά και χωρών. Χωρών οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της σημερινής μας εκπομπής. Γερμανία. Με αυτήν ξεκινήσαμε. Σάρι Μαρή από τους Γκόλτι και Πίτερ Ντεβρίς. Τώρα πια η πλειοψηφία των μελετητών συμφωνούν πως οι πρώτες σταγόνες της μεγάλης μπόρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έπεσαν στην Ασία και συγκεκριμένα με την επίθεση της Ιαπωνίας στην Κίνα στις 18 Σεπτεμβρίου του 1931 και την κατάληψη της Μαντζουρίας. Δύο χρόνια αργότερα οι Ιάπωνες εγκαταλείπουν την κοινωνία των εθνών και τον Οκτώβρη του 1938 ελέγχουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος του κινεζικού εδάφους, τα βιομηχανικά κέντρα της χώρας και τις βασικές σιδηροδρομικές αρτηρίες, όπως υπογραμμίζεται και στο μεγαλειώδες έργο «Η ιστορία του 20ου αιώνα» των εκδόσεων Παρνέλ. Η προσπάθειά τους να τα βάλουν και με τους Σοβιετικούς στη Μογγολία δεν στεύθηκε από επιτυχία. Η ψυχάλα έγινε βροχή στις 3 Οκτωβρίου του 1935, όταν τα ιταλικά φασιστικά στρατεύματα εισβάλλουν στην τότε Αβυσσινία, μετέπειτα Αιθιοπία, την οποία στη συνέχεια καταλαμβάνουν. Η πολιτισμένη Δυτική Ευρώπη απλώς κοιτά, ή μάλλον δεν κοιτά, ενθαρρύνει τους φασίστες. Η ιταλική επίθεση έγινε με την ουσιαστική έγκριση της Γαλλίας, ύστερα από συνάντηση του Μουσολίνη με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Λαβάλ, που αργότερα καφιόταν ότι χάρισε στον Ντούτσε την Αιθιοπία. Αλλά και η Αγγλία είχε δώσει πράσινο φως, γεγονός που έκανε τον τότε Πρωθυπουργό Άντονι Ίντεν να λέει στα απομνημονεύματά του «Εμείς μετατρέψαμε τον Μουσολίνη σε σημαντική δύναμη». «Εμείς μετατρέψαμε τον Μουσολίνη σε σημαντική δύναμη».

στο πλευρό των φασιστών του Φράνκο. Και η καταιγίδα δεν θα αργήσει να ξεσπάσει. Στη Γερμανία οι Ναζί, αμέσως μετά την κατάληψη της εξουσίας, προχωρούν στην στρατιωτικοποίηση της οικονομίας και της χώρας ολόκληρης. Από το καλοκαίρι του 1933, η χιτλερική Γερμανία θέτει θέμα αποικιών και ζητά να τις επιστραφούν οι αποικίες της στην Αφρική. Στις 19 Οκτωβρίου της χρονιάς εκείνης, η Γερμανία αποχωρεί από την Κοινωνία των Εθνών και περίπου δύο χρόνια αργότερα, στις 16 Μαρτίου του 1935, εκδίδεται νόμος στη χώρα που εισάγει τη Γενική Υποχρεωτική Στρατιωτική Θητεία και προβλέπει τη δημιουργία στρατού μισού εκατομμυρίων ανθρώπων. Το Μάρτιο του 1936, χιτλερικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη Τουρίνου και το καλοκαίρι του ίδιου έτους η Γερμανία μπαίνει στον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο και αυτή στο πλευρό του φασίστα Φράνκο.

Επόμενος μουσικός μας σταθμός, φίλες και φίλοι, η Αγγλία της εποχής εκείνης. Φέραμε από τη δισκογραφία του Μεσοπολέμου, τον Carol Gibbons και τους The Savoy Hotel Orphans, οι οποίοι ερμήνευσαν το «I'm going to get lit up when the light's gone in London». Επόμενος σταθμός της ιστορίας μας, η Αυστρία. Το Μάρτι του 1938 η κόκκινη Βιέννη δεν υπάρχει πλέον. Η προοδευτική στάση της σοσιαλδημοκρατίας στρώνει το χαλί στους υποστηριχτές του Τρίτου Ράιχ και εκείνο δεν χάνει την ευκαιρία να την προσαρτήσει.

Το φθινόπωρο του ίδιου έτους αρχίζει πλέον η αποψήλωση της Τσεχοσλοβακίας. Ο Χίτλερ χρησιμοποιεί τη γερμανική μειονότητα που ζούσε στην τσεχοσλοβακική επικράτεια και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σουδητίας. Όπως γράφει ο ιστορικός Ιαν Κέρσο στο έργο του «Χίτλερ 1936-1945», σε μια συνάντηση στο Βερολίνο, στα τέλη του Μάρτη του 1938, ο Χίτλερ συμβούλεψε τον ηγέτη του γερμανικού Σουδητικού κόμματος Χενλάιν να ανεβάσει όλες τις αξιώσεις του όσο πιο ψηλά γινόταν, ώστε ποτέ να μην μπορούν να ικανοποιηθούν. Ο Χενλάιν υπάκουσε και στο συνέδριο του κόμματός του, που έγινε τον Απρίλιο του 1938 στο Κάρλο Βιβάρι, ζήτησε όχι μόνο την πλήρη αυτονομία για τους Γερμανούς της Τσεχοσλοβακίας, αλλά ανεβάζοντας ψηλά τον πύχη και αποζημιώσεις για αδικίες σε βάρος των Σουδητών Γερμανών από το μακρινό 1918. Φίλες και φίλοι, έφτασε μάλιστα στο σημείο να κάνει λόγο για δημιουργία γερμανικών συνταγμάτων εντός του τσεχοσλοβακικού στρατού. Και κάπως έτσι το καλοκαίρι του 1938 η γερμανο-τσεχοσλαβακική κρίση εντείνεται ακόμη περισσότερο. Η απειλή στρατιωτικής εισβολής από μέρος της Γερμανίας προβάλλει πλέον ως βεβαιότητα. Το γερμανο-σουδητικό στοιχείο, ιδίως το φιλοχιτλερικό τμήμα του, συνεχίζει να παίζει το ρόλο του. Στις γερμανικές αξιώσεις, με προτροπή του Χίτλερ, προστέθηκαν και αξιώσεις από την Πολωνία και την Ουγγαρία. Ενώ οι πιέσεις των Αγγλογάλλων πάνω στην τσεχοσλαβακική κυβέρνηση να υποταχθεί γίνονται πλέον αφόρητες.

Οι Τσεχοσλοβάκοι την εποχή εκείνη στηρίζονταν κυρίως στους Γάλλους, με τους οποίους είχαν συνάψει συμμαχία, όπως επίσης και στους Σοβιετικούς, οι οποίοι παρόλα αυτά δεν είχαν την δυνατότητα να επέμβουν λόγω της απόφασης τόσο της Ρουμανίας όσο και της Πολωνίας να μην επιτρέψουν διέλευση σοβιετικών στρατευμάτων από το έδαφος τους σε περίπτωση κρίσης στην Τσεχοσλοβακία. Και τελικά, Λονδίνο και Παρίσι αποφασίζουν να δράσουν υπερασπιζόμενες στην Τσεχοσλοβακία μόνες τους, μόνο που τα σχέδιά τους είναι διαφορετικά. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η κοινή επιτροπή που συγκροτήθηκε από τις δύο χώρες, η οποία με επικεφαλή στον Άγγλο χιτλερόφιλο Λόρδο Ράντσιμαν επισκέπτεται την Τσεχοσλοβακία τον Αύγουστο του 1938 για να διατυπώσει προτάσεις για τη λύση της κρίσης, αφού θα εξέταζε επιτόπου την κατάσταση. Η Επιτροπή Ράντσιμαν εμφανίζεται ως ουδέτερος διαμεσολαβητής ανάμεσα στους Ουδίτες και την τσεχοσλοβακική κυβέρνηση, αλλά όπως αποδείχθηκε, μόνο ουδέτερος δεν ήταν. Έτσι, στην έκθεσή της, η Επιτροπή Ράντσιμαν εμφανίζεται άκρος επικριτική για τη μεταχείριση των μειονοτήτων στην Τσεχοσλοβακία, όπως γράφει ο Γάλλος ιστορικός Μωρίς Μπόμον. Και προσθέτει χαρακτηριστικά. Ο Ράντσιμαν επέστησε την προσοχή στα δεινά των Γερμανών Σουδητών, που όπως ήταν ευνόητο, δεν εμπιστευόταν τους Τσέχους κυριαρχούς τους και γι' αυτό συνετάχθη με την ιδέα του διαμελισμού της Τσεχοσλοβακίας. Θα δούμε, φίλες και φίλοι, και στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής ήδη πήραμε μια πρώτη γεύση από τον ρόλο που έπαιξαν οι Ιταλοί του Μπενίτο Μουσολίνη στα χρόνια εκείνα. Επόμενος σταθμός μας ό,τι αφορά τη μουσική, φίλες και φίλοι, η γειτονική χώρα, η Ιταλία. Όσκαρ Καρμπόνι, Di Pagano και Ρουμπίνι. Είναι η ορχήστρα Della Canzone, την οποία διευθύνει ο μαέστρο Τσίνικο Αντζελίνι. Ακούμε ένα από τα πιο κλασικά τραγούδια της περίοδου εκείνης, ένα τραγούδι το οποίο σιγοτραγούδησαν και οι Ιταλοί στρατιώτες όταν έφευγαν στα διάφορα μέτωπα, το «Μάμα, Μπονανότε».

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανά 15ήμερο θα επανεξετάζονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με την ενεργειακή κρίση. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και στα 20 με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, από 72 σε 120 οι δόσεις για οφειλές. Δημοσιονομική ευελιξία για την ενεργειακή κρίση ζητά από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός. Πτήση θρίλερ της Fly Dubai προς το Ισραήλ συνελήφθη πιλότος που εφέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, δηλώσεις Νετανιάχου. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Ξανά στην ανακρίτρια οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε φίλες και φίλοι συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο, τον παλιό φίλο, τον Ιωσήφ, στον οποίο στέλνουμε μια γλυκιά αγκαλιά. Την γλυκιά αγκαλιά μας θα στείλουμε και στην Τατιάνα, στο φίλο μας τον Άκη που μας ακούει από την Αθήνα διαδικτυακά, στην Ειρήνη και τη Δήμητρα. Την καλησπέρα να στείλουμε στον Μάκη, τη Μαρία και το Δημοσθένη στη Νεάπολη, όπως και στο Στέλιο. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Γεωργία και την Ανά. Έχοντας λοιπόν στις αποσκευές του τις προτάσεις της Επιτροπής Ράντσιμαν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τσάμπερλεν συναντάται με τον Χίτλερ στο Berchtesgaden στις 15 Σεπτεμβρίου του 1938. Αποτέλεσμα της συνάντησης εκείνης ήταν η κοινή αγγλογαλλική νότα που απευθύνθηκε προς την κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας 4 ημέρες αργότερα, ύστερα από τις συνομιλίες ανάμεσα και στην κυβέρνηση της Αγγλίας και της Γαλλίας στην Αγγλική πρωτεύουσα στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Έγραφε η νότα λοιπόν, φίλες και φίλοι. Οι εκπρόσωποι της γαλλικής και της βρετανικής κυβέρνησης είχαν σήμερα διαβουλεύσεις επί της γενικής καταστάσεως και μελέτησαν την έκθεση του Βρετανού Πρωθυπουργού για τις συνομιλίες του με τον Χερ Χίτλερ. Οι Βρετανοί υπουργοί εξέθεσαν επίσης στους Γάλλους συναδέλφους τους τα συμπεράσματα τα οποία αποκόμισαν από τον απολογισμό που τους υπέβαλε ο Λόρδος Ράνσιμαν περί του έργου της αποστολής του. Είμεθα αμφότεροι πεπισμένοι ότι κατόπιν των τελευταίων συμβάντων έφτασε το σημείο όπου η περαιτέρω διατήρηση εντός των ορίων του τσεχοσλοβακικού κράτους των περιοχών, οι οποίες κατοικούνται κυρίως από Γερμανούς Σουδίτες, δεν μπορεί πράγματι να συνεχιστεί χωρίς να εκθέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της ίδιας της Τσεχοσλοβακίας και της Ευρωπαϊκής Ειρήνης. Και καταλήγει η νότα, φίλες και φίλοι. Υπό το φως των σκέψεων αυτών και οι δύο κυβερνήσεις κατέληξαν υποχρεωτικώς στο συμπέρασμα ότι η διατήρηση της ειρήνης και η ασφάλεια των ζωτικών συμφερόντων της Τσεχοσλοβακίας δεν μπορούν να διασφαλιστούν αποτελεσματικά εάν δεν μεταβιβαστούν οι περιοχές αυτές στο Ράιχ. Ο αδόλφος Χίτλερ γινόταν κυρίαρχος του παιχνιδιού με τις ευλογίες των Άγγλων και των Γάλλων, οι οποίοι Γάλλοι γύριζαν την πλάτη στους συμμάχους τους Τσεχοσλοβάκους. Η σοβιετική αντίδραση ήταν άμεση. Η Μόσχα δήλωνε πως θα ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις της απέναντι στην Τσεχοσλοβακία, ακόμη και στην περίπτωση που η στάση της Γαλλίας, που αν θυμάστε ήταν και εκείνη σύμμαχος της Τσεχοσλοβακίας, ήταν η ακριβώς αντίθετη. Ωστόσο οι Σοβιετικοί έθεταν τον όρο η ίδια η Τσεχοσλοβακία να αντισταθεί τόσο στην χιτλερική όσο και στην αγγλογαλλική πίεση. Παρ' όλα αυτά, η τσεχοσλοβακική αστική τάξη θα ακολουθεί σε έναν δρόμο εντελώς διαφορετικό και ακολουθεί τον δρόμο του συμβιβασμού. Στις 2 το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου του 1938, ο Τσεχοσλοβάκος πρόεδρος Μπένες υποκύπτει στις αγγλογαλλικές πιέσεις και δηλώνει στους πρεσβευτές των δύο χωρών τη συμμόρφωση της χώρας του προς τις απαιτήσεις τους.
Έτσι λοιπόν τα πράγματα μοιραία οδηγούνται στη διάσκεψη του μονάχου, που όπως υπογραμμίζει ο Γερμανός ιστορικός Γιάνσεν στο έργο του «Όταν ο Χίτλερ ενέδωσε», είχε περισσότερο τυπικό παρά ουσιαστικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι η διάσκεψη του μονάχου απλώς επικύρωσε προηλημένες αποφάσεις.

Ενδεχομένως τώρα στο μουσικό χαλί με το οποίο θα συμπορευθούμε στο κεφάλαιο αυτό, ακούγοντας έτσι την εισαγωγή, θα είπατε Ποπονάτος και ο Βάγνερ. Όχι φίλες και φίλοι, το Ιντερμέτζο από το Λαμίκο Φρίτς του Μασκάνι. Ιταλικός βερισμός. Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Σούζι Σολιντόρ, μια από τις πιο αγαπημένες φωνές της Γαλλίας, του Μεσοπολέμου, αλλά και στη συνέχεια σε μια μεγάλη επιτυχία της εποχής εκείνης, το Lord de Barbarie. Διότι έπρεπε να ακούστούν και οι Γάλλοι. Εκείνοι πάντως που δεν ακούστηκαν ήταν οι Σοβιετικοί, καθώς στη διάσκεψη του Μονάχου η Σοβιετική Ένωση δεν κλήθηκε. Το χειρότερο δε, ότι δεν κλήθηκε να λάβει μέρος ούτε η άμεσα ενδιαφερόμενη, η Τσεχοσλαβακία, για την τύχη της οποίας αποφάσισαν, όπως αντιλαμβάνεστε, ερήμην οι ηγέτες της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Γράφει μια από τις μεγαλύτερες μορφές της σοβιετικής διπλωματίας στην εποχή εκείνη και ιστορικός, ο Ιβάν Μάισκι, στο βιβλίο του με τίτλο «Το δράμα του μονάχου». Στις 29 του Σεπτέμβρη έφτασαν μετά από πρόσκληση δύο εκπρόσωποι της τσεχοσλαβακικής κυβέρνησης. Ο πρεσβευτής της χώρας στο Βερολίνο Μάστνι και ο ανώτατος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τσεχοσλαβακίας Χούμπερτ Μάζαρικ. Όχι όμως για να συμμετάσχουν στη διάσκεψη. Μόνο για να ακούσουν την απόφαση και όχι ενώπιον όλων, διότι Γερμανοί και Ιταλοί εγκατέλειψαν την αίθουσα των συνεδριάσεων και άφησαν τον Τσάμπερλεν και τον Ντελαντιέ να δεχτούν μόνοι τους τους Τσέχους εκπροσώπους. Και συνεχίζει ο Ιβάν Μάισκι. Ο Ντελαντιέ φέρθηκε πολύ απότομα. Ο Τσάμπερλεν αντιθέτως, σαν όσιος ήταν, πιο ομιλητικός. Οι δηλώσεις των δύο πρωθυπουργών ήταν με δύο λόγια. Αν δεν αποδεχτείτε, θα λύσετε τα προβλήματά σας με τους Γερμανούς μόνοι σας.

Ο αποκλεισμός της Σοβιετικής Ένωσης από τη διάσκεψη του μονάχου ήταν αναμφισβήτητα ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο και την εποχή εκείνη, αλλά και στη συνέχεια, συγκέντρωσε πολλές επικρίσεις και αναπόφευκτα οδήγησε σε πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Όπως σημειώνει ο Βρετανός ιστορικός Άλαστερ Πάρκερ στο βιβλίο του «Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος» σε έκδοση του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, αυτό το αποκορύφωμα της λεγόμενης πολιτικής κατευνασμού έχει εγείρει έντονες αντιπαραθέσεις. Λέγεται ότι το Μόναχο πολλαπλασίασε τις πιθανότητες να ξεσπάσει πόλεμος. Αν η Βρετανία και η Γαλλία όρθωναν το ανάστημά τους στον Χίτλερ, θα τον είχαν αναγκάσει να αποδεχθεί την ήττα, ή αν επιχειρούσε πόλεμο, θα ανατρεπόταν. Είχαν τέτοιες πληροφορίες Βρετανοί στρατιωτικοί σε θέσεις κλειδιά, έτοιμοι να εκθρονήσουν τον Χίτλερ, εάν οι απαιτήσεις τους στην Τσεχοσλοβακία συναντούσαν τη στεναρή αντίσταση των δυτικών δυνάμεων. Ανταυτού, συνεχίζει ο Πάρκερ, το Μόναχο ενίσχυσε το γόητρο του Χίτλερ και μείωσε τις πιθανότητες οποιασδήποτε χαλιναγώγησής του στο μέλλον. Επιπλέον, η Γερμανία κέρδισε σε δύναμη, ιδιαίτερα χάρη στην εξουδετέρωση του τσεχοσλοβακικού στρατού. Η συμπεριφορά των συμμάχων, οι πιέσεις προς την Τσεχοσλοβακία να παραδοθεί, δυσκόλεψαν τη συσπήρωση για μελλοντική αντίσταση κατά της Γερμανίας. Μάλιστα, πιθανολογεί ο Πάρκερ, η Συμφωνία του Μονάχου ανάγκασε στη συνέχεια τον Στάλιν να εγκαταλείψει τις προσπάθειές του για οργάνωση της αντίστασης κατά του Χίτλερ, οδηγώντας τη Σοβιετική Ένωση στην υπογραφή του Συμβόνου Ρίμπεντροπ τον Αύγουστο του 1939 με τους Γερμανούς. Σεπτεμβρίου 1938. Γερμανοί, Ιταλοί, Άγγλοι και Γάλλοι βάζουν τις υπογραφές τους στο Σύμφωνο του Μονάχου που διαμέλιζε την Τσεχοσλοβακία χωρίς οι εκπρόσωποι της να είναι παρόντες. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα όλα όσα είχαν προηγηθεί και στα όλα όσα είχαν καταλήξει οι συμμετέχουσες στη διάσκεψη του Μονάχου χώρες, η εκένωση της Σουδητείας θα ξεκινούσε την επόμενη μέρα με ταυτόχρονη είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων και θα έπρεπε να ολοκληρωθεί στις 10 του μήνα χωρίς να καταστραφούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Την ευθύνη θα είχε η τσεχοσλοβακική κυβέρνηση. Το Σύμφωνο του Μονάχου προέβλεπε ακόμη δικαίωμα εκλογής εξόδου ή εισόδου στις μεταβιβαζόμενες περιοχές και η εκλογή έπρεπε να ασκηθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της συμφωνίας. Η τσεχοσλοβακική κυβέρνηση μέσα σε 4 εβδομάδες από την ημερομηνία της συμφωνίας θα έπρεπε να απολύσει από τις στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις της όσους Γερμανούς Σουδίτες επιθυμούσαν να απολυθούν, την ίδια ώρα που θα έπρεπε να αφήσει ελεύθερους τους κρατούμενους Σουδίτες που εξέτειαν ποινές φυλάκισης για πολιτικά αδικήματα. Προτελευταίο μουσικό μας διάλειμμα για σήμερα, φίλες και φίλοι. Και εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε ένα συνδυασμό Αγγλίας και Γαλλίας, διότι το τραγούδι είναι αγγλικό, το ερμηνεύει ο Arthur Tracy, παρόλα αυτά μας στέλνει στην Γαλλία. Somewhere in France with you.

0: Η Τσεχοσλοβακία βρέθηκε κατά το ίμιση στο στόμα του Τρίτου Ράιχ, φίλες και φίλοι. Και τα γεγονότα που ακολούθησαν τη Συμφωνία του Μονάχου υπήρξαν καταλυτικά σύμφωνα με την αρρύθμιση προσάρτησης εδαφών. Ναι, η Γερμανία ήταν η πρώτη οποία κατάλαβε τη Σουηδητία, όμως το παζλ δεν σταμάτησε εκεί. Η Πολωνία προσάρτησε το Ζαόλζιε, περιοχή με πολωνική πλειονότητα που είχε καταλάβει ο τσεχικός στρατός την περίοδο 1918-1920. Η Ουγγαρία είχε ουγγρικές μειονότητες σε παραμεθόριες περιοχές και συγκεκριμένα νοτιοανατολικά της Σλοβακίας και νότια της Καρπαθιακής Ρουθινίας, σύμφωνα με την πρώτη διαιτησία της Βιέννης. Τον Μάρτιο του 1939 η Ουγγαρία προσάρτησε την Καρπαθιακή Ρουθινία που είχε ήδη γίνει αυτόνομη από τον Οκτώβριο του 1938. Τα υπόλοιπα εδάφη της Τσεχοσλοβακίας έγιναν το γερμανικό δορυφορικό προτεκτοράτο Βοημίας και Μοραβίας. Το δε υπόλοιπο της χώρας ως Σλοβακία θα γίνει γερμανικός δορυφόρος. Ο Χίτλερ είχε νικήσει. Έτσι αποδείχθηκε. Ασχέτως βέβαια, εάν ο ίδιος αρχικά θεώρησε τη συμφωνία ήττα, καθώς σύμφωνα με τους Γερμανούς ιστορικούς ήλπιζε σε αντίδραση των Άγγλων και των Γάλλων ώστε να επισπεύσει τον πόλεμο. Από την πλευρά τους οι Αγγλογάλοι έκαναν λόγο για θρίαμβο, αλλά αμφότεροι γνώριζαν πως τα χαρτιά ήταν χωρίς αντίκρισμα. Στο πέρασμα των χρόνων θα γινόταν όλο και πιο εμφανές πως ο αγγλικός, γαλλικός αλλά και ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, όπως είδαμε νωρίτερα, παρά τις όποιες πολιτικές διαφορές τους, είδαν, έστω και στο ξεκίνημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο πρόσωπο του φασισμού που πρόβαλε απειλητικός για την παγκόσμια ειρήνη, την αιχμή του δόρατος ενάντια στο κομμουνιστικό κίνημα και την Σοβιετική Ένωση που το εκπροσωπούσε πολιτικά την εποχή εκείνη. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι ιστορικοί που υποστηρίζουν πως οι Δυτικοί υπολόγιζαν ότι ένας πόλεμος των δυνάμεων του άξονα με την Σοβιετική Ένωση θα οδηγούσε άμεσα ή έμεσα στην εξάλειψη του σοσιαλιστικού καθεστώτος της Σοβιετικής Ένωσης και ταυτόχρονα στην εξασθένιση των φασιστικών δυνάμεων κυρίως της Γερμανίας και της Ιαπωνίας αλλά και της Ιταλίας κατά δεύτερο λόγο. Με λίγα λόγια, οι νέες αγορές που θα απελευθέρωναν θα ήταν δικές τους. Αυτοί ήταν και το είχαν αποδείξει στην Αιθιοπία, διότι τα παζλ της ιστορίας ψέματα δεν λένε, όταν κανείς τους δεν μίλησε. Αυτοί ήταν στην Κίνα, όταν και πάλι κανείς δεν μίλησε, ούτε στην επίθεση της Ιαπωνίας στην Σοβιετική Ένωση. Ουδής πιστεύει πως το Μόναχο επικράτησε η προσπάθεια της Δύσης να σωθεί απλώς η ειρήνη. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Hans Albers, φίλες και φίλοι. Nimm mit, Kapitän, auf die Reise. Δηλαδή, καπετάνια μου, πάρε με μαζί σου στο ταξίδι. Γεια και χαρά.
1: Meine Heimat, eine Wunderkant, sieben Meilen von der See, stand im weiten grünen Binnenland, unser Haus an der Elbchaussee. Fröhlich spielten wir Mar und Stürmann, rauh nachts im Bett noch nach Teer. Wir heuerten im Waschversand, wollten hinaus aufs Meer, wollten hinaus aufs Meer. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise, nimm uns mit in die weite, weite Welt, wohin geht Kapitän denn deine Reise? Bis zum Südpol hier, ach, da langt unser Geld. Nimm uns mit, Kapitän, in die Ferne. Nimm uns

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv το αεροσκάφος που μετέφερε τους επιβάτες της πτήσης της Fly Dubai, το οποίο αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία έπειτα από το επεισόδιο μεταξύ των πιλότων. Οι επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων ήταν Ισραηλινοί, συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος της εταιρείας, αφού η Σαουδική Αραβία απέρριψε αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει σε αεροσκάφη του να τους επαναπατρίσουν. Σύμφωνα με την Ισραηλινή ηγεσία και τις μαρτυρίες πολλών επιβατών και μελών του πληρώματος, ένας από τους πιλότους επιτέθηκε στον συνάδελφό του και επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο. Όμως, μια ομάδα επιβατών, ήρωες τους χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του γραφείου του Πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου διέταξε να ενισχυθεί η ασφάλεια τόσο σε Ισραηλινούς αερομεταφορείς όσο και σε μη μετά το περιστατικό αυτό. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 νέες παρεμβάσεις αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό, όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως τις 500.000 ευρώ. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και την εφορία εκφράζουν με ξεχωριστές ανακοινώσεις τους οι διοικήσεις των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου της Πόλης. Παράλληλα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό, εγκρίθηκαν 20.870 προσλήψεις για το 2027 και παρουσιάστηκε ο κυβερνητικός σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας, τη σύτηση αλλά και την επάρκεια του προσωπικού. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπου κατά την διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη η ανακοπή. Θα ακολουθήσει η ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη τόσο την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του όσο και την προσωρινή του κράτηση. Όπως αναφέρουν από όλα τα αποδεικτικά μέσα δεν προκύπτει καμία σύνδεσή του με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή και αυτό όσο περνάει ο καιρός αποδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο. Παράλληλα το δικαστικό συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 The Mart Άγιος Παντελήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται έως την Κυριακή η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για το λόγο αυτό συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο Δικέφαλος υποδέχεται την Μαρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μπουφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα, είναι το σβήσιμο της μέρας εδώ στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ηλίας Σταμπουλής στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. 693-0078-228 αριθμός Viber, τον οποίο θα έπρεπε ήδη να έχετε αποθηκεύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και να ξεκινάτε να στέλνετε μηνύματα αμέσως μόλις ξεκινάει η εκπομπή, για να λέμε την αλήθεια, από τις 6 το πρωί, μόλις ξημερώνει δηλαδή, και έχετε Νίκολα Διανό και Μπάμπη Τζιομπάνογλου σε αυτήν την εκπομπή και να συνεχίζετε μέχρι βράδυ με Γιάννη Παπαδόπουλο. Μετά την συνθήκη του μονάχου που σας είπε εδώ ο Θανάσης Βικόπουλος, ήρθαμε εδώ με Μπάιρον εμείς. Πιο ωραίος ο Μπάιρον τώρα, τα γερμανικά μας έλεγε γερμανικά. Ρε Θανάση, εδώ δεν τρώμε εμείς μπάτβουρτς και μπύρες. Τους έχουμε την Κυριακή εδώ να τους αντιμετωπίσουμε μέσα στην τούμπα και εσύ μας λες τώρα για γερμανικά. Όχι, δεν θέλουμε. Αυτή την ώρα ΠΑΟΚ κατάμεστο το παλατάκι αντιμετωπίζει την Μανρέσα και το σκορ είναι 35-34 στο 17 και όπως διαβάζω σε μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο ο Ντίνος Καραμητρούσης, αθλητικογράφος γνωστός της πόλης, η πρώτη κίνηση θρησκευτικής ενσυναίσθησης σε γήπεδο μπάσκετ φέτος έγινε στο κλειστό του ΠΑΟΚ με την έναρξη του αγώνα του δικεφάλου προς την Ισπανική Μανρέσα. Ο Βόσνιος πρώτος διαιτητής του αγώνα, Ντράγκαν Πόροβιτς, έκανε με ευλάβεια το σταυρό του με την ολοκλήρωση της υγιής ενός λεπτού που τηρήθηκε στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. Μια πράξη ασυνήθιστη για αθλητικό χώρο και για έναν ουδέτερο κριτή όπως ένας διαιτητής. Σεβασμός στο νεκρό, σεβασμός και στον ξένο διαιτητή.

Αν δεν είστε στο παλατάκι για να βλέπετε ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, το επόμενο καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να πάτε στην παραλία αυτή την ώρα και μάλιστα στο άλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου σε λίγα λεπτά θα στηθεί ένα σινεμά στις γειτονιές και θα προβληθεί η ταινία Back to the Future. Είναι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων το σινεμά στις γειτονιές, Θεσσαλονίκη Open Air Film Festival, και ξεκίνησε το πάρτι από τις 5.30 με κουβέρτες να στρώνονται εκεί στο γρασίδι, στις 6 live μουσική, και σε λίγη ώρα λοιπόν θα προβληθεί η αγαπημένη ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκης και με αυτή θα κλείσει η φετινή κινηματογραφική διαδρομή του σινεμά στις γειτονιές. Και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κάθε πόλη έχει το δικό της παρελθόν, κάθε γειτονιά τη δική της ιστορία. Κάποιες βραδιές γίνονται αναμνήσεις που θα πάρουμε μαζί μας στο μέλλον. Τι λοιπόν καλύτερη ανάμνηση από μια τελευταία βραδιά, τελευταία καλοκαιριού, τελευταία βραδιά Σεπτεμβρίου, έτσι κι αλλιώς, να δείτε σινεμά στην παραλία εκεί δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να κλείσετε έτσι τη βραδιά σας.

0: από όλα όσα μας πονούν. Στο τέλος τι απομένει.
1: Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη από προχθές και ετοιμάζονται αύριο να αντιμετωπίσουν την Ολλανδία, πήραν μια μέρα ρεπό και το πέρασαν χαλαρά με μια έξοδο στην πόλη, αλλά με οικοδεσπότη τον Πιονάρα, τον Μπέλκα. Βγήκανε λοιπόν οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές της Εθνικής, έχοντας τον Δημήτρη Πέλκα ως ξεναγό και οικοδεσπότη στην πόλη. Πήγαν για καφέ σε μια συνάντηση που είχε έντονο ασπρόμαυρο χρώμα. Πέλκας παίζει στον ΠΑΟΚ, Τζόλης έχει παίξει στον ΠΑΟΚ, Καρέτσας μπορεί να μην είναι δηλωμένος, αλλά όλοι ξέρουν ότι τρέφει μάλλον ασπρόμαυρα αισθήματα, οπότε καταλαβαίνετε. Η συνάντηση και η χαλάρωση ήταν σύντομη, αφού έχουμε αύριο Ολλανδία, Κυριακή Γερμανία, στην Τούμπα και τα δύο μάτς, οπότε καταλαβαίνετε. Ο Πέλκας δεν θα παίζει, αλλά πιθανότητα θα είναι στις κερκίδες. Η φωτογραφία πάντως που ανέβασε είναι όλα τα λεφτά, και όταν λέμε όλα τα λεφτά κυριολεκτούμε. Έγραψε λοιπόν στη φωτογραφία που ανέβασε στα social: φωτογραφία 400 εκατομμυρίων ευρώ. 350 εκατομμύρια κάνει αυτό στη μέση. Στη μέση ήταν ο μικρός γιος του σε καρότσι και ανάμεσά τους, ανάμεσα στους δύο Έλληνες στάρ, Τζόλι και Καρέτσα, και έγραψε λοιπόν 350 εκατομμύρια ευρώ αυτός στη μέση. Τα άλλα βρείτε τα άλλα 50 εννοεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξη συναγερμού για την πτήση Thriller της Fly Dubai προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv. Νέα μέτρα για την ακρίβεια ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Ξανά στην ανακρίτρια, οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

καλησπέρα στην ευτυχία που εύχεται καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-00-78-228 αριθμός Viber για τα δικά σας μηνύματα, για ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε, είμαστε εδώ. Σας λέγαμε χθες για μια 28χρονη οικιακή βοηθό που βρέθηκε στα κρατητήρια μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας ενός σπιτιού, η οποία είπε ότι της άρπαξε 50.000 ευρώ, αλλά τελικά κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει. Και σήμερα, μιλώντας στα μέσα, η συγκεκριμένη καθαρίστρια αποκάλυψε ότι φοβήθηκε μην απελαθεί, παρόλο που γνώριζε ότι ήταν αθώα και βρίσκεται νόμιμα στη χώρα. Η καταγγελία είχε γίνει το πρωί της Δευτέρας, όταν η 51 έτους ιδιοκτήτρια του σπιτιού κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχαν εξαφανιστεί 50.000 ευρώ και 2 λίρες χρυσές, και στο σπίτι, όπως είπε, βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο σύζυγός της και ο γιος της, ο οποίος δεν είχε πάει σχολείο λόγω της ασθένειας. Στις 10.30 η οικιακή βοηθός ενημέρωσε το σύζυγο ότι πρέπει να αποχωρήσει και λίγη ώρα αργότερα η ιδιοκτήτρια διαπίστωσε, ανοίγοντας εκεί που είχε τα χρήματα, ότι μια σακούλα ήταν ανοιχτό το φερμουάρ της και εκεί είχε κρύψει τα χρήματα. Διαπιστώνοντας ότι έλειπαν, είπε στους αστυνομικούς πως ήταν βέβαιο ότι τα είχε αφαιρέσει η καθαρίστρια. Έκαναν έλεγχο, όπως σας είχαμε πει χθες, και στο σπίτι της καθαρίστριας δεν βρέθηκε τίποτα και λίγο αργότερα η ιδιοκτήτρια απέσυρε την καταγγελία, καθώς τα χρήματα και οι λίρες εντοπίστηκαν σε άλλο σημείο του σπιτιού. Σοκαρίστηκα, δηλώνει η 28χρονη, η οποία εργαζόταν από τον Απρίλιο στο σπίτι, παράλληλα σπουδάζει ψυχολογία και χρειαζόταν τα χρήματα για να βοηθά την οικογένειά της. Σοκαρίστηκε, όπως είπε, με συνέλαβαν και πέρασα ένα βράδυ στα κρατητήρια, όπως καταλαβαίνετε, πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παρόλο που έψαξαν στο σπίτι μου και δεν βρήκαν τίποτα. Μάλιστα λέει πως φοβόταν μήπως απελαθεί, παρόλο που γνώριζε ότι ήταν αθώα και βρίσκεται νόμιμα στη χώρα. Βρέθηκε με χειροπέδες από τη μια στιγμή στην άλλη και μάλιστα ο δικηγόρος της λέει ότι η στοχοποίηση είναι κάτι μοναδικό, η στοχοποίηση της 28χρονης. Παρέμεινε στο αστυνομικό τμήμα όλο το βράδυ ανακρινόμενη για κάτι που δεν έπραξε.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που όπως στέλνει το μήνυμα της είναι εδώ και μας ακούει. 693-0-78-20-78-228 είναι η κεκτημένη ταχύτητα. 693-0-78-228 λοιπόν, και το έχω ακούσει σε διάφορες εκδοχές. Άλλος λέει 693-0-078-228, 693-0-07-82-28. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο αριθμός, αποθηκεύτης τον. Και μιας και σας λέγαμε για σπίτια, θα παραμείνουμε στα σπίτια για να σας πούμε ένα απίστευτο περιστατικό. Ενοικιάστρια στη Θεσσαλονίκη εγκατέλειψε σπίτι. Με την στεγαστική κρίση να χτυπά κόκκινα, βρέθηκε άνθρωπος που είχε βρει σπίτι, αλλά το άφησε. Και θα μου πείτε γιατί. Γιατί την ενοχλούσε ο διπλανός. Και να ήταν κανένας φασαριόζος ο τύπος, πάει και έρχεται. Αντίθετο ήταν. Όπως περιγράφει η ίδια σε καταγγελία που έκανε στην Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης, λοιπόν, όταν επισκέφθηκε το διαμέρισμα πριν τον νοικιάσει, ο διπλανός ένοικος έλειπε. Επέστρεψε μετά από 1,5 μήνα και τότε κατάλαβα πόσο ανεπαρκής ήταν η ηχομόνωση ανάμεσα στα δύο σπίτια. Άκουγα ξεκάθαρα ό,τι γινόταν δίπλα. Ακόμη και την τηλεφωνική συνομιλία του διγείτονα. Φανταστείτε δηλαδή, τίποτα. Σαν να μην υπήρχαν τείχοι. Ευτυχώς δεν έβλεπε κιόλας, μόνο άκουγε. Κάτι είναι γι' αυτό. Επικοινώνησα, λέει, με τον προηγούμενο ένοικο για ένα ζήτημα με το ρεύμα και μου είπε ότι γι' αυτό ακριβώς είχε φύγει και ο ίδιος. Το πρόβλημα δεν ήταν ο θορυβώδης γείτονας, ήταν η κατάσταση του ίδιου του διαμερίσματος. Δεν μπορούσα, περιγράφει, να αποσυρθώ στο χώρο μου χωρίς να είμαι μόνη. Δεν μπορούσα να έχω την ατομικότητά μου. Προσπάθησα να βρω λύση με την εκμισθώτρια, αλλά δεν τα κατάφερα. Κατήγγειλε το περιστατικό στην Ένωση και η Ένωση, λοιπόν, έχει ξεκαθαρίσει ότι η κατάσταση σε αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φανταστείτε ότι δεν έχουν, η Ένωση λέει ότι οι νοικιαστές δεν έχουν καμία απολύτως κανένα απολύτως όπλο απέναντι στους ιδιοκτήτες για να κάνουν οτιδήποτε πρέπει να κινηθούν νομικά. Καταλαβαίνετε πόσο χρονοβόρο και πόσο κοστοβόρο είναι όλο αυτό και έχουν ζητήσει, γενικά έχουν στείλει ένα χαρτί με αιτήματα στην πολιτεία και στο Δήμο κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν. Ένα από αυτά είναι, σύμφωνα με τα 14 αιτήματα που έχουν στείλει, να ο Δήμος να αναλάβει, να μπορεί να είναι στην αρμοδιότητά του να ελέγχει αν τα διαμερίσματα που βγαίνουν προς ενοικίαση είναι κατοικήσιμα. Γιατί, όπως καταγγέλουν, πολλά από αυτά δεν είναι. Είναι και αυτό μια λύση.

μισό μου εαυτό. Φτιάχνω τοστ, πορτοκαλάδα και εσπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου.

έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

Ένας μήνας συμπληρώνεται από τη λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά, της γραμμής δηλαδή μετρό Καλαμαριάς, και φαίνεται ότι τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Όπως αναφέρει η Βόρεια, μειώθηκαν κατά μέσο όρο 10 με 12% τα οχήματα που εισέρχονται στο κέντρο από ανατολικά. Αντίστοιχη είναι και η μείωση από κέντρο προς ανατολικά. Και φαίνεται ότι γίνεται δουλειά, ότι πολλοί άνθρωποι το κυκλοφορούν. Αν σκεφτείτε ότι αυτές οι μετρήσεις αφορούν και το διάστημα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κατά το οποίο διάστημα ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι εξαιρετικά αυξημένος. Δεύτερον, είχαμε πάρα πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό λόγω των εργασιών του flyover, με αποτέλεσμα πολλοί να χρησιμοποιούν αυτοκίνητο. Αλλά αν σκεφτείτε ότι εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες γίνονται όλα έργα στη Βασιλίσσης Όλγας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η κυκλοφορία, μια μισή λωρίδα κυκλοφορίας, και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πρόβλημα στη ροή των αυτοκινήτων. Φαίνεται λοιπόν ότι το μετρό της Καλαμαριάς δουλεύει η γραμμή, και περιμένουμε να δούμε και το μετρό δυτικά για να ανακουφίσει την έτσι και αλλιώς πολύπαθη αυτή πλευρά της πόλης. Πολλοί κόσμος θα μπορέσει να κυκλοφορήσει και να το χρησιμοποιήσει ακόμα περισσότερο, καθώς θα τον βολέψει να κατεβαίνει προς το κέντρο και τις δουλειές με αυτό το μέσο και όχι με αυτοκίνητο, πόσο μάλλον όταν η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει στα ύψη.

Και πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: πώς θα βγω στη συναυλία.
1: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο συγκυβερνήτης υπήκοο Σομάν αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου και να προκαλέσει τη συντριβή του, αφού πρώτα μαχαίρωσε τον πιλότο. Τον συγκυβερνήτη ακινητοποίησαν επιβάτες, αφότου το αεροσκάφος ήδη έχανε απότομα ύψος. Το αεροπλάνο, που στη συνέχεια άρχισε να πέφτει κατακόρυφα, σταθεροποίησε μέλος του πληρώματος. Για εξαιρετικά σοβαρά περιστατικό έκανε λόγο Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τόσο στις Ισραηλινές όσο και στις μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα με 16 νέες παρεμβάσεις, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως 500.000 ευρώ. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία εκφράζουν με ξεχωριστές ανακοινώσεις τους οι διοικήσεις των επιμελητηρίων Έμπορο Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης, καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου της Πόλης. Παράλληλα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό, εγκρίθηκαν 20.870 προσλήψεις για το 2027. Και παρουσιάστηκε ο κυβερνητικός σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο Κοζάνη. Στο μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπήκου Σερβίας, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων, προχώρησαν το απόγευμα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Κατά την ίδια αστυνομική επιχείρηση, προσήχθησαν άλλα 3 άτομα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για την βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. 100 και πλέον χρόνια μετά τον ξεριζωμό, οι χαμένες πατρίδες αποκτούν ένα νέο τόπο μνήμης στη Θεσσαλονίκη. Στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μία ελιά, πέτρες, αρώματα και σύμβολα εκείνης της περίοδου συνθέτουν ένα διαφορετικό μνημείο για τους πρόσφυγες του 1922. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύθιε λώδεις ανέμου στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για το λόγο αυτό συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
3: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Ηλία Σταμπουλή και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία και όπως φαίνεται το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου με 22 και 22 Οκτωβρίου η Θεσσαλονίκη θα πλημμυρίσει με κόσμο. Τρέχει ήδη καμπάνια από τον Δήμο Θεσσαλονίκη σε διάφορες περιοχές τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην Κεντρική Ευρώπη προβάλλοντας τη Θεσσαλονίκη ως τουριστικό προορισμό και έτσι κι αλλιώς αυτό το συγκεκριμένο τριήμερο η Θεσσαλονίκη αποτελεί πόλο έλξης όπως λέει ο Γενικός Γραμματέας των Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη για τον εγχώριο τουρισμό αυτό το τριήμερο είναι ένας κλασικός προορισμός λόγω Αγίου Δημητρίου και της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης. Ωστόσο, πλέον υπάρχουν κρατήσεις και από ξένους. Τουρκία, μεγάλη βαρύτητα στην πόλη. Κύπρος, Γερμανία και Βαλκάνια, βαλκανικές χώρες. Είναι αυξημένο το ενδιαφέρον ήδη, ενώ πάντα υπάρχουν οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής που έχουν γίνει ήδη τάση το τελευταίο διάστημα. Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας, λοιπόν, είναι μεγάλο το ενδιαφέρον και από τις βαλκανικές χώρες όπου έχει επενδύσει ήδη ο Δήμος και προβάλλει διάφορα σποτ για να αναδείξει ως τουριστικό προϊόν την πόλη, αλλά και από Γερμανία όπου είναι ο επόμενος στόχος να προσελκύσουμε και από εκεί τουρίστες. Οπότε το τριήμερο δεν θα έχουμε μόνο Έλληνες που θα έρθουν να δουν την παρέλαση και την γιορτή του Αγίου Δημητρίου, όπως φαίνεται θα έχουμε και αρκετούς ξένους.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ένας, πόσα θα δίνατε για μια φανέλα του Ντίνου Μαυροπάνου, του center back της Εθνικής και της West Ham. Λοιπόν, ένας Άγγλος έδωσε 99.999,99 λίρες για μια φανέλα που φορούσε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος στο Ντέρμπι με τη Millwall, όταν ο Έλληνας αμυντικός με κεφαλιά ισοφάρισε την Millwall και ήταν η αναμέτρηση μεταξύ των δύο του Λονδίνου μετά από 14 χρόνια. Η Millwall τότε είχε κάνει το 2-0 και στη συνέχεια ο Καντέ μείωσε και ο Μαυροπάνος έκανε το 2-2 και προκάλεσε έξαλλους πανηγυρισμούς στους φίλους της West Ham και η φανέλα του βγήκε σε δημοπρασία στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου. Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο. Τελική προσφορά ήταν αυτή, 99.999,99 λίρες. Η δεύτερη καλύτερη ήταν 4.200 λίρες. Δύο διαφορετικοί φίλοι του West Ham έκαναν την προσφορά με 99.000 λίρες. Κατέληξε στον πρώτο που την έκανε. Η είδηση έγινε viral μέσα στα social. Και κάποιος γράφει δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πληρώσει τόσα χρήματα για φανέλα του Μαυροπάνου, ενώ ένας φίλος του West Ham έγραψε δεν κερδίσαμε καν το παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ωστόσο ότι το ντέρμπι ανάμεσα σε West Ham και Millwall είναι ένα από τα πιο καυτά και ιστορικά του Λονδίνου, με βαθιές ρίζες στο ανατολικό Λονδίνο. Ξεκίνησε η αντιπαλότητα των δύο ομάδων στις αρχές του 20ου αιώνα, συνδέεται με την εργατική ιστορία της περιοχής, καθώς και οι δύο σύλλογοι είχαν τις βάσεις τους στις αποβάθρες του Λονδίνου. Η κόντρα τους ξεπέρασε πολλές φορές τα όρια του αγωνιστικού χώρου, υπήρχε και αντιπαλότητα στις εξέδρες. Έχουν μείνει στην ιστορία ως ντέρμπι των λιμενεργατών, λόγω της κοινής προέλευσης των δύο συλλόγων και θεωρούνταν από τα πιο δύσκολα παιχνίδια για την αστυνομία εξαιτίας των επεισοδίων. Οι δύο ομάδες δεν είχαν συναντηθεί συχνά τα τελευταία χρόνια επειδή η West Ham ήταν στην Premier League ενώ η Millwall στις χαμηλότερες κατηγορίες, γι' αυτό και η επιστροφή τους σε επίσημο παιχνίδι μετά από 14 χρόνια δημιούργησε αυτή την προσμονή στους φιλάθλους. Και έδωσε ο άλλος σχεδόν 100.000 λίρες για μια φανέλα της West Ham που φορούσε ο Ντίνος Μαυροπάνος. Αν ερχόταν εδώ στο στούντιο του 102, εγώ με ένα χιλιάρικο, αυτή που φοράω West Ham είναι, του την έδινα. Να ξέρετε άλλη φορά που επενδύετε τα χρήματά σας.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας ακούει από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης και στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber για να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων με Χρήστο Χατζημίση για να επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξη συναγερμού για την πτήση Thriller της Fly Dubai προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv. Νέα μέτρα για την ακρίβεια ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα χρέη και δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΑΣ στην Πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος με Ερυθρά Αγγελία στη Θεσσαλονίκη, εξετάζεται σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Κλειστά τα σχολεία αύριο σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Πίσω από το φως της μουσικής

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ακούστε τι έπαθε ένας τύπος στην Καβάλα που προσπάθησε εκεί να κινηθεί στους δρόμους της πόλης. Όλοι το ξέρουν ότι η Καβάλα βέβαια δεν είναι για αυτοκίνητο. Όσοι έχουν πάει ή όσοι ζουν εκεί γνωρίζουν ότι οι ανηφόρες που έχει η πόλη δεν ανεβαίνονται. Πρέπει να είσαι τουλάχιστον πιλότος για να ανέβεις, ειδικά σε περιοχές που είναι ψηλά στην Καβάλα. Πόσο μάλλον αν είσαι ξένος, όπως αυτός ο κακομοίρης ο Ρουμάνος που ήθελε να πάει κάπου και όπως όλοι έβαλε το GPS. Θα του είπε εκείνη η εκνευριστική γυναικεία φωνή στο επόμενο κύκλο, κάντε, στρίψτε βορειοανατολικά ή πάρτε τη δεύτερη έξοδο. Χάθηκε ο άνθρωπος, έφτασε σε ένα σημείο και δεν είχε να πάει πουθενά αλλού. Ήρθε αντιμέτωπος με σκαλάκια που υπάρχουν πάμπολα στην πόλη της Καβάλας και για να τα κατέβεις μόνο πόδι δεν μπορούσε το αυτοκίνητο να πάει ούτε πίσω και αποτέλεσμα κλήθηκε γερανός από την οδική για να τον απεγκλωβίσει. Οπότε μην εμπιστεύεστε ούτε τα GPS, τα μάτια σας μόνο.

Λοιπόν, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι έτοιμος να ξεκινήσει τη σεζόν αυτή τη φορά με διαφορετική φανέλα από αυτή το Milwaukee Bucks, αυτή τον Miami Heat, και έχει ήδη αποκτήσει έναν απρόσμενο εχθρό εκεί στα ζεστά κλίματα του Miami. Και δεν είναι άλλος από τα Ιγκουάνα. Όπως είπε, ήρθε αντιμέτωπος με ένα τέτοιο ερπετό στο μονοκατοικία που νοικιάζει. Μην φανταστείτε τώρα καμιά μονοκατοικία, με κήπο, με πισίνες, τέτοια έτσι. Και τα βρήκε τρομακτικά. Τον ρώτησαν μάλιστα στη Media Day των Miami Heat αν θα έλεγε ναι σε επέκταση συμβολέου αν τα Ιγκουάνα συνέχιζαν να έρχονται στην πισίνα του σπιτιού σου. Ο Έλληνας Σταρ απάντησε: θέλω να επικεντρωθώ στη φεστινή σεζόν, δεν σκέφτομαι τέτοια σενάρια, αλλά εξομολογήθηκε ότι αν έρθουν και πάλι θα μετακομίσω, θα πάω σε διαμέρισμα και θα αποφύγω τα σπίτια που έχω γρασίδια και πισίνες. Ρε Γιάννη Αντετοκούμπο, τα εισβάλλει με όλα τα τέρατα του NBA, τα Ιγκουάνα σε ενοχλούν. Εκείνος ο Μίτσος από το Είσαι το Τέρι μου που τον είχε ο Λάζαρος πάνω του και έκανε βόλτες, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Α, το πάρουμε εμείς άμα είναι να συνεχίζει να παίζει μπάσκετ.

Και πάμε σε μια άλλη φανέλα μετά από αυτήν που είδαμε της West Ham και του Μαυροπάνου, η οποία πωλήθηκε για πολύ πολύ μεγαλύτερη τιμή. Είναι μια από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις του Michael Jordan και άλλαξε χέρια για αστρονομικό ποσό, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για φανέλα μπάσκετ. Πωλήθηκε λοιπόν η φανέλα του Mike Jordan, την οποία φορούσε στον τρίτο αγώνα των τελικών το 1998, την περίφημη σεζόν του Last Dance, τον τελευταίο αγώνα του λοιπόν, για 12, το τελευταίο τίτλο που είχε πάρει το Σικάγο, για 12,26 εκατομμύρια δολάρια. 12,26 εκατομμύρια δολάρια. Η αρχική τιμή εκκίνησης κυμαίνονταν μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με μία μόλις προσφορά. Η προηγούμενη υψηλότερη τιμή για ρούχο του θρύλου του μπάσκετ είχε καταγραφεί το 2022, όταν η φανέλα που φορούσε στον πρώτο αγώνα των ίδιων τελικών πωλήθηκε έναντι 10,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Συνδέεται η φανέλα με μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιόδους της καριέρας του κορυφαίου μπασκετμπολίστα. Ήταν η τελευταία σεζόν των Bulls, που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του έκτου και τελευταίου πρωταθλήματος της ομάδας με το τρίτο three-peat. Ωστόσο, δεν είναι η ακριβότερη φανέλα που έχει πωληθεί στην Αμερική. Στην κορυφή της λίστας παραμένει η φανέλα του θρύλου του baseball Babe Ruth, η οποία πωλήθηκε το 2024 έναντι του ασύλληπτου ποσού των 24,12 εκατομμυρίων δολαρίων. Καλησπέρα και στην Ιωάννα, που με αφορμή εκείνο το σχόλιο για τον οδηγό στην Καβάλα, ο οποίος μέσω GPS μπλοκαρίστηκε σε σκαλάκια, λέει: είμαστε πιλότοι οι άτιμοι οι Καβαλιώτες. Δεν το αρνήθηκε ποτέ κανείς αυτό.

Ο ΠΑΟΚ είναι στο 70-56 στην τελευταία περίοδο και έχει στην τελευταία αυτή περίοδο το γήπεδο στην κυριολεξία γύρι, γιατί έκανε ένα 9-0 ο ΠΑΟΚ, ενώ το παιχνίδι μέχρι το 30 ήταν κανονικό ντέρμπι και πλέον φαίνεται ότι στο 34 βρισκόμαστε. Ο ΠΑΟΚ πάει για να πάρει το μάτς και μάλιστα για να μην μακρηγορήσουμε άνετα, αρκεί να συνεχίσει όπως πάει, γιατί φαίνεται ότι σε αυτή την περίοδο με ένα 12-0 όπως βρισκόμαστε πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά.

Κάπου εδώ και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και ευχαριστώ περισσότερο ακόμα τον Ηλία Σταμπουλή που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη σκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Χρήστος Χατζημίσης στη μια καρέκλα, Γιάννης Παπαδόπουλος στην άλλη καρέκλα. Περιμένουν να μπουν στο στούντιο με αυτή τη σειρά. Ο ένας θα σας πει ειδήσεις και ο άλλος θα σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο συγκυβερνήτης υπήκοος Ομάν αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου και να προκαλέσει τη συντριβή του αφού πρώτα μαχαίρωσε τον πιλότο. Τον συγκυβερνήτη ακινητοποίησαν επιβάτες αφότου το αεροσκάφος ήδη έχανε απότομα ύψος. Το αεροπλάνο, που στη συνέχεια άρχισε να πέφτει κατακόρυφα, σταθεροποίησε μέλος του πληρώματος. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τόσο στις Ισραηλινές όσο και στις μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 παρεμβάσεις, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο αυτό πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως 500.000 ευρώ. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία εκφράζουν με ξεχωριστές ανακοινώσεις τους οι διοικήσεις των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου. Παράλληλα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εγκρίθηκαν 20.870 προσλήψεις για το 2027 και παρουσιάστηκε ο κυβερνητικός σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται για συμπληρωματικές απολογίες. Προσωρινά, εκτός λειτουργίας, τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην Πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι εργασίες αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην Πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπήκοου Σερβίας, εις βάρος το οποίο εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων, προχώρησαν το απόγευμα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 26χρονος εντοπίστηκε συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της πόλης. Κατά την ίδια αστυνομική επιχείρηση προσήχθησαν άλλα 3 άτομα. 100 και πλέον χρόνια μετά τον ξεριζωμό, οι χαμένες πατρίδες αποκτούν ένα νέο τόπο μνήμης στη Θεσσαλονίκη. Στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μία ελιά, πέτρες, αρώματα και σύμβολα εκείνης της περίοδου συνθέτουν ένα διαφορετικό μνημείο για τους πρόσφυγες του 1922. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

RPM. Από όπου κι αν μας ακούτε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Αύριο υποδεχόμαστε τον Οκτώβριο, ο οποίος μπαίνει δυναμικά με πτώσεις θερμοκρασίας και βροχές για την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια, ιδανικός καιρός για να κάνετε τις βόλτες σας. Ζακέτα να πάρετε, γιατί παρότι θα έχουμε ήλιο, θα έχει και ένα ελαφρύ αεράκι. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλίας Σταμπούλη σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6930 07 8228. Όσοι ζητήσετε κάποιο τραγούδι, θα τα ακούσετε σήμερα.

Θα ξεκινούσαμε τα μέτρα για την βενζίνη και το πετρέλαιο, αλλά θα πάω στο Ηράκλειο. Το πρώτο θέμα που θα σας μεταδώσω είναι μια παρέα ανδρών, όπου βρήκαν πάρα πολύ αστείο να εκτυπώσουν φωτογραφίες μιας κοπέλας, να βάλουν πάνω το τηλέφωνό της, τη διεύθυνσή της και να γράψουν ότι εκδίδεται. Το μοιράσαν σε όλο το Ηράκλειο, αφήσανε αυτά τα χαρτιά πάνω σε σταματημένα αυτοκίνητα, στο Παμπρί συγκεκριμένα. Η γυναίκα άρχισε να δέχεται φυσικά τηλεφωνήματα από ανθρώπου που νόμιζαν ότι είναι μια αγγελία ερωτικού περιεχομένου. Ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές, άρχισε να ψάχνει, να ρωτάει η αστυνομία δεξιά και αριστερά, μάζεψε κάποια στοιχεία και φυσικά μαντέψτε, αν δεν είναι πεντάχρονα, που δεν είναι, γιατί υπάρχει ένα βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, δεν είχαν σκεφτεί ότι παντού, ανά 100 μέτρα, υπάρχει μια κάμερα. Είτε στα σπίτια, είτε στα μαγαζιά, και τους έχει πιάσει κάμερα. Αυτούς τους ανθρώπους που μοιράζουν αυτά τα φεϊβολάν πάνω στα αυτοκίνητα. Άρα είναι θέμα ωρών να γίνει ταυτοποίηση του δράστη είτε σπίτια είτε στα μαγαζιά και τους έχει πιάσει κάμερα. Αυτούς τους ανθρώπους που μοιράζουν αυτά τα φεϊβολάν πάνω στα αυτοκίνητα. Άρα είναι θέμα ωρών να γίνει ταυτοποίηση του δράστη.

Ο κύριος Μαρινάκης την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για την βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όπερ και γένετο σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι έχουμε αύξηση στα 20 λεπτά της επιδότησης στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο δεκαμεθήμερο του Οκτωβρίου. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η αύξηση της επιδότησης αποφασίστηκε καθώς οι πίεσεις στις τιμές του πετρελαίου κίνησης συνεχίζονται, επηρεάζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα. Συγκεκριμένα λοιπόν, από 1 Οκτωβρίου, από αύριο, δηλαδή, η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται σε 15 λεπτά από 10 που ήταν, με το δημοσιονομικό κόστος για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου να εκτιμάται σε 20 εκατομμύρια ευρώ. Αναλόγως την πορεία της τιμής του βαρελιού του πετρελαίου, θα δούνε αν θα επεκταθεί το μέτρο ή θα πάρθουν συμπληρωματικά μέτρα. Στην κρατική επιδότηση έρχεται να προσθεθεί και η έκπτωση από τα δηληστήρια, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος της παρέμβασης στα 20 λεπτά. Κάποιοι περίμεναν ότι θα ξαναδοθεί Fuel Pass. Δυστυχώς οι ελπίδες τους δεν βγήκαν αληθινές. Δεν είναι ένα μέτρο που έχει μπει στο σιρτάρι και δεν θα το ξαναδούμε. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις γύρω από την εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή, αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αν πέσουν ξαφνικά οι τιμές στο πετρέλαιο, αν ομιγένετο τελειώσουν οι πόλεμοι δεξιά και αριστερά, ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί, θα δούνε και θα κρίνουν. Ανά 15 μέρες λοιπόν θα συνεδριάζουν και θα αποφασίζουν.

Ο Χρήστος μας λέει να βάλουμε κάτι από Metallica, γιατί μόλις δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που ενοικιάζει και του είπε ότι από 450 μετά τα Χριστούγεννα θα κληθεί να πληρώνει 700 ευρώ. Αν μπορούμε να σου φτιάξουμε τη διάθεση που δεν νομίζω με ένα τραγούδι από τους Metallica αμέσως μετά το Χρήστο που θα έρθει να πει τους τίτλους ειδήσεων, θα το κάνουμε, να είσαι σίγουρος. Αν έχεις και κάποια προτίμηση, προλαβαίνεις να μας το στείλεις. Και η Τζένα λέει: ωραία, ξεκίνησε η εκπομπή. Φανταστικά τα τραγούδια σας, μας στέλνει και τα χαιρετίσματά της. Χαιρετίσματα και σε εσένα, λοιπόν. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξη συναγερμού για την πτήση Thriller της Fly Dubai προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv. Νέα μέτρα για την ακρίβεια ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Βροχή, καταγγελίες για την κλινική στη Θεσσαλονίκη μιλούν για κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Εκτός λειτουργίας από αύριο, ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος με ερυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη, εξετάζεται σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Κλειστά τα σχολεία αύριο σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Όσοι δηλώσατε συμμετοχή για το Θεσσαλία Pass και το Εύρος Pass, μπείτε μια ματιά στο, ρίξτε μια ματιά στο email σας και στα μηνύματά σας, γιατί έχουν αποσταλεί τα αποτελέσματα για αυτούς που είναι οι τυχεροί και έχουν κληρωθεί. Και πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που σας λέει μέσα αναλυτικά το email για να πάρετε τα 200 ή 250 αναλόγως ποιο προορισμό επιλέξατε. Από τα σημαντικά σήμερα που ανακοινώθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν και η διεύρυνση της ρύθμισης από 72 στις 120 δόσεις για παλαιά χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Σημαντικότατη πρωτοβουλία. Το ζητούσε η αγορά, το ζητούσαν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Πάρα πολλοί αφήνανε και συσσωρεύανε χρέη γιατί δεν μπορούσαν, ξέραν ότι δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις 12, 24, ακόμα και τις 72 που μπορούσαν να μπουν κάποιοι μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού και τα αφήναν τα χρέη. Έτσι διωγγώθηκε πάρα πολύ το ιδιωτικό χρέος. Ελπίζουμε να βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο να πάρουν μια ανάσα οι επιχειρηματίες, η αγορά, για να μπορέσουν να μπουν σε μια ροή τα πράγματα. 120 δόσεις για χρέη έως το τέλος του 2024. Ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έπαιζε στην Αγγλία και συγκεκριμένα στη Championship, τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, η West Ham με τη Millwall. Για όποιον δεν γνωρίζει, αυτές οι δύο ομάδες έχουν τεράστια κόντρα πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι ντέρμπι αυτό το παιχνίδι, μισιούνται οι οπαδοί των ομάδων. Τη δεκαετία του 80 και του 90, κάθε φορά που παίζαν αυτές οι δύο ομάδες, γεμίζαν τα νοσοκομεία, για να καταλάβετε. Μεγάλη αντιπαλότητα, δηλαδή η κόντρα ΠΑΟΚ Άρης, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, είναι παιδική χαρά μπροστά σε αυτές τις δύο ομάδες. Παίζαν λοιπόν αυτές οι δύο ομάδες. Η Millwall προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο μείωσε ο Χαμαντού Καντέ και ο Μαυροπάνος, ο δικός μας, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, ο διεθνής αμυντικός, έκανε το τελικό 2-2. Και γιατί σας τα λέω αυτά, ποιον ενδιαφέρει? Κανέναν. Αλλά η φανέλα του Μαυροπάνου βγήκε σε δημοπρασία από την ίδια την ομάδα. Και πόσο φαντάζεστε ότι έδωσε ένας φίλαθλος της West Ham για να την αγοράσει? 100.000 λίρες. Για να αγοράσει τη φανέλα που φοράει τώρα ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που δίνουν αυτά τα ποσά, γιατί και πιο μετά θα σας πω πόσο πουλήθηκε η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν. Θα μου πείτε τι συγκρίνεται. Αλλά αν κάποιος έδωσε 100.000 για τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο και τα εκατομμύρια που δόθηκαν για τη φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν, το θεωρώ λογικό. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, έχω φανέλα του Παναγιώτη Λιαδέλη από τότε που έπαιζε στον Άρη, το 1993-94. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονιά. Τιμή συζητήσιμη, αρκεί να είναι εξαψήφιο το ποσό.

Ηλία, η Δέσποινα ζητάει το Wake Me Up When September Ends από τους Green Day. Θα το βρει ο Ηλίας και θα το μεταδώσουμε αμέσως μετά. Μου αρέσει που ακούτε την εκπομπή και επειδή σας είπα να ζητήσετε τραγούδια, το ζητάτε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καλή επικοινωνία. Λοιπόν, θυμάστε φυσικά το περιστατικό στα Άνω Λιώσια με τη δασκάλα στο νηπιαγωγείο που έβαλε τις φωνές σε κάποια παιδιά. Μετά πήγε ο πατέρας και η μητέρα από το συγκεκριμένο παιδί. Και εκτός από την λογομαχία που είχαν, ο πατέρας έριξε και δύο γροθιές στην κυρία, η οποία παραμένει στο νοσοκομείο. Να θυμίσουμε η δασκάλα, έτσι. Και με πολύ θράσος βγήκε και είπε ότι θόλωσα ο πατέρας που έριξε τις μπουνιές και έριξα δύο μπουνιές. Δεν συνέβη και τίποτα. Με πάρα πολύ θράσος. Επίσης, συνεχίζει η οικογένεια του παιδιού και απειλεί την καθηγήτρια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βγαίνουν δηλαδή και κάνουν δηλώσεις από το να κρύβονται. Σήμερα είχαμε ένα ακόμη περιστατικό. Στην Καστοριά αυτή τη στιγμή. Δασκάλα δημοτικού, στο 4ο Δημοτικό Καστοριάς, ήταν στην αυλή, συνειδητοποίησε ότι μπήκε μέσα στο δημοτικό ένας 24χρονος και όπως όφιλε να κάνει, του ζήτησε να απομακρυνθεί καθώς δεν ανήκε στο σχολικό προσωπικό ή στους μαθητές του δημοτικού. Ως τώρα δεν βλέπω κάτι παράλογο. Ο συγκεκριμένος λοιπόν νεαρός έριξε δύο γροθιές δυνατές στην δασκάλα. Η δασκάλα κατέρευσε, ήρθε το ΕΚΑΒ, την παρέλαβε, την πήγε στο νοσοκομείο για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και έμεινε για λίγες ώρες εκεί, ώσπου διαγνώστηκε χωρίς κανέναν κίνδυνο. Αλλά βλέπετε ότι τα περιστατικά στα σχολεία αυξάνονται. Σήμερα έβλεπα ρεπορτάζ όπου γίνεται εμπόριο απουσιών από παιδιά του γυμνασίου σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής, όπου οι δάσκαλοι φοβούνται να βάλουν τις απουσίες στα παιδιά, γιατί μετά πάνε οι γονείς και για να μην χάσουν το επίδομα, γιατί πλέον υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι όταν το παιδί δεν πάει στο σχολείο, κόβεται και το επίδομα στον πατέρα και τη μητέρα. Και αν βάλουν απουσίες, πάνε μετά οι γονείς των παιδιών, τους απειλούν, χειροδικούν. Και αν είναι ο εκπαιδευτικός που πάει να κάνει το έργο του, να μάθει στα παιδιά γράμματα, να φοβάται για τη ζωή του, έτσι δεν πάμε μπροστά. Κάτι πρέπει να συμβεί, σοβαρά όμως πρέπει να συμβεί. Υπάρχουν άνθρωποι, δεν ανοίγουν μεν τα στόματα σε καταγγελίες προς την αστυνομία, αλλά συζητιέται στην περιοχή, όλοι το γνωρίζουν και κάτι πρέπει να γίνει ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν ανενόχλητοι να κάνουν αυτό για το οποίο πληρώνονται, να διδάξουν και να παιδαγωγήσουν τα παιδιά.

Αφού λοιπόν αύριο αλλάζει ο μήνας και μπαίνει ο Οκτώβριος, μπορείτε να βγείτε έξω και σας έχουμε μερικές επιλογές. Το Βεργίνα Θέατρο, ο Σωτήρης Καλυβάτσης επιστρέφει στην πόλη που τον ανέδειξε, μεταμορφώνεται σε άνθρωπο των σπηλαίων και πρωταγωνιστεί στην παράσταση Caveman. Μια παράσταση που παίζεται σε όλο τον κόσμο πάρα πολλά χρόνια τώρα, πάνε 10-15 χρόνια, με μεγάλη επιτυχία. Ένας πρωτόγονος με Wi-Fi, τηλεκοντρόλ και πιστωτική κάρτα επιχειρεί να εξηγήσει με αστήρευτο χιούμορ τις αιώνιες διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Πετυχημένη συνταγή, του ταιριάζει του Σωτήρη του Καλυβάτση συγκεκριμένη παράσταση, θα γελάσετε σίγουρα αν πάτε. Στο Σινέβα Κούρα, παιδιά, αύριο καινούργια ταινία. Tom Cruise υποδίεται τον Digger Rockwell στη νέα ταινία του Αλεχάνδρο Ιναρίτου Digger. Ο Tom Cruise παίζει καταπληκτικά. Όλοι λένε ότι είναι το φαβορί για το φετινό Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου και η ταινία είναι πάρα πολύ καλή, είναι πολύ ιδιαίτερη, είναι μια μαύρη κωμωδία που έχει γραφτεί πάνω στον Tom Cruise, πραγματικά παίζει να είναι ο καλύτερος του ρόλος. Η ιστορία είναι η εξής: όταν προκαλεί ένα παγκόσμιο χάος ο Tom Cruise, ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, προτού η καταστροφή που εξαπέλυσε ισοπεδώσει τα πάντα. Αύριο ξεκινάνε και τα 61 Δημήτρια και έχουμε στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα πάρτι. Ο Κωνσταντίνος Βίτα θα είναι πάνω στα ντεξ και θα μας ομορφύνει την νύχτα. Μαζί του θα είναι και ο Ιάκωβος Ρουτμπόι Κομνηνός. Παράλληλα, τρέχει και μια έκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Βίτα με τίτλο «Μόνο η ακτογραμμή μένει», ένα προσωπικό εικαστικό σύμπαν με έντονα χρώματα, μοναχικές ανθρώπινες μορφές και το υδάτινο τοπίο ως σταθερό σημείο αναφοράς. Αν θέλετε να πάρετε τα παιδιά σας και να κάνετε κάτι διαφορετικό, συνεχίζεται σε πολλά σημεία της πόλης το Φεστιβάλ Αφήγησης για Μικρούς και Μεγάλους, σε ένα διαπολιτισμικό ταξίδι μέσα από ιστορίες, παραστάσεις και πολύγλωσσες αφηγήσεις. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε φανταστικά. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Here we go. Stargate. Another short flight.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο αεροσκάφος της Fly Dubai, που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες, προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις αεροπορικές εταιρείες. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για απαλές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε 20.870 προσλήψεις για το 2027 στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για την επόμενη χρονιά. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία εκφράζουν με ξεχωριστές ανακοινώσεις τους οι διοικήσεις των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης. Σε 15 ημέρες θα υλοποιηθεί η απόφαση για ασφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, με τους 46 ασθενείς που νοσηλεύονται ωστόσο να μην έχουν ακόμη μετακινηθεί. Τη δημοσιοποίηση της απόφασης για κλείσιμο του θεραπευτηρίου ακολούθησε σωρία καταγγελιών, ενώ συγγενείς ασθενών περιγράφουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει η ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτα Άγιος Παντελήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπηκόου Σερβίας, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων, προχώρησαν το απόγευμα αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της πόλης. Επίσης προσήχθησαν άλλα 3 άτομα. Ξεκινά η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται έως την Κυριακή η Κρήτη, όπου θα παραμείνουν αύριο κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, άνεμη, μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Keynote Festival!
0: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
0: Πληροφορίες keynote.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Με το δεξί ξεκίνησε χθες ο Άρης υποχρεώσει του στο Eurocup. Σαρωτικός κέρδισε τη Λεμάν εκτός έδρας στη Γαλλία. Με νίκη ξεκίνησε και ο ΠΑΟΚ τις υποχρεώσεις του Eurocup. Συνέτριψε πριν από λίγο την Μανρέσα, την Ισπανική Μανρέσα, με 93-78. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν αγχωμένος ο ΠΑΟΚ, ίσως και κουρασμένος από την υπερπροσπάθεια που έκανε στο Super Cup το Σαββατοκύριακο. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο οι καλοί του παίχτες έβαλαν τα κρίσιμα καλάθια και κέρδισαν 93-78. Να θυμίσουμε ότι η Μανρέσα δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα, είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις στο ισπανικό μπάσκετ, μετά τη Ρεάλ και τη Βαρσελόνα και τη Βαλένθια και την Μπασκόνια, είναι η Μανρέσα. Αυτό δείχνει και το επίπεδο του φετινού ΠΑΟΚ. Λίγο πριν τελειώσει ο αγώνας για τη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 98-74 τη Βιλερμπάν. Δεν συνάντησε δυσκολίες. Αυτό που πρόσεξα είναι η εξαιρετική βελτίωση του Ματζούκα. Ο Μπράντοβιτς τον έχει κάνει έναν άλλον παίχτη, δεν τον αναγνωρίζουμε. Στο πρώτο ημίχρονο είχε 16 πόντους με 100% ευστοχία σε τρίποντα και δίποντα και βολές. Εκπληκτική χρονιά για τον Ματζούκα φαίνεται ότι θα είναι. Και είναι ένας παίχτης που όλοι ξέραμε ότι μπορεί να παίξει μπάσκετ, αλλά λόγω χαρακτήρα δεν το έδειχνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται πως η φυσιογνωμία του Μπράντοβιτς έβαλε τα πράγματα στην θέση τους. Φυσικά μεγάλο γεγονός αύριο. Η μισή Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται στην Τούμπα για το National League, η εθνική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο υποδέχεται την Ολλανδία, μια Ολλανδία που έρχεται με όλα της τα αστέρια, πάρα πολύ καλή στο επιθετικό κομμάτι, αδυναμίες στο αμυντικό τομέα. Αν η Ελλάδα παίξει όπως έπαιξε με τη Γερμανία και με τη Σερβία στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι μπορεί να βάλει ένα γκολ και να δημιουργήσει προβλήματα στην εθνική Ολλανδίας. Δεν είμαστε το φαβορί, μην έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα, αλλά δεν είμαστε και αμελητέα ποσότητα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα παιδιά μας, να μην είστε πάνω από το κινητό και σε περίπτωση κακού αποτελέσματος να αρχίσετε να κρίνετε τα παιδιά ότι δεν αξίζουν και τα διάφορα που λέτε. Και να κλείσουμε αύριο στις 9.30 για την EuroLeague. Η Virtus Bologna υποδέχεται τον Ολυμπιακό και θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο, αν και είναι φύση αδύνατο να χάσει αυτός ο Ολυμπιακός.

Γιορτάζουν σήμερα ο Στράτος και η Στρατονίκη. Χρόνια σας πολλά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1982 γίνεται το περίφημο ναυάγιο της Ζακύνθου. Το πλοίο Παναγιώτης μεταφέρει παράνομα τσιγάρα από την Τουρκία σε διεθνή ύδατα με σκοπό να τα πουλήσει σε προσυμφωνημένο σημείο. Το πλοίο όμως, λόγω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθήκων και χαλασμένης μηχανής, βγαίνει εκτός πορείας και πέφτει στα βράχια της βορειοδυτικής πλευράς της Ζακύνθου. Και από τότε φυσικά η Ζάκυνθος απέκτησε ένα αξιοθέατο για τους τουρίστες. Το 1898 γεννιέται ο αγαπημένος μεθύστακας του ελληνικού κινηματογράφου, ο Ορέστης Μακρής, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπητούς Έλληνες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Αν και ταυτίστηκε με το ρόλο του γραφικού μεθύστακα, στην προσωπική του ζωή δεν έπινε ούτε γουλιά αλκοόλ. Το 1924 ήρθε στη ζωή ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς συγγραφείς, ο Τρούμαν Καπότε. Μας χάρισε μεταξύ άλλων τη νουβέλα Πρόγευμα στο Τίφανις και το μυθιστόρημα Εμψυχρό. Την ίδια χρονιά, το 1924, γεννιέται ο αγαπημένος κοντός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, ο Νίκος Ρίζος. Το 1937 έρχεται στη ζωή ο Γιάννης Βόγλης, έμεινε στην ιστορία για την ερμηνεία του ως Βοσκός στην ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» και τη θρυλική ατάκα «Στάσου Μίγδαλα» προς την Αν Λόμπερκ. Κανονικά θα έπρεπε να είναι παγκόσμια αργία σήμερα. Έχει γενέθλια η εκθαμβωτική Μόνικα Μπελούτσι. Γίνεται, όσο κι αν δεν της φαίνεται, 62 ετών, Ιταλίδα μοντέλο και ηθοποιός, με σπουδαιότερη φυσικά στιγμή της στο ρόλο της ως Μαλένα στην ομώνυμη ταινία. 51 ετών γίνεται σήμερα και η Μαριόν Κοτιγιάρ, Γαλλίδα ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία «Ζωή σαν τριαντάφυλλο». Το 1955 φεύγει από τη ζωή το σύμβολο της νεανικής επανάστασης, ο Αμερικανός ηθοποιός James Dean. Έπαιξε μόλις σε τρεις ταινίες, το «Ανατολικά της Εδέμ», «Επαναστάτης χωρίς αιτία» και το «Ο Γίγας». Όμως ο πρόωρος χαμός του εδραίωσε το μύθο του. Είναι ο πρώτος άντρας ηθοποιός στην ιστορία του κινηματογράφου που έλαβε με τα θανάτια υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου και παραμένει ο μοναδικός μέχρι σήμερα με δύο μεταθανάτιες υποψηφιότητες. Η δεύτερη ήταν για το Γίγαντα. Και κλείνουμε το 1983. Ο Γιώργος Νταλάρας δίνει μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, ασφιχτικά γεμάτο, σημειώνει ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη και το περιοδικό Rolling Stone γράφει ότι η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων.

Μετά από 22 χρόνια, είπε ένας Πορτογάλος προπονητής να μην βάλει μέσα τον Ρονάλντο σε ένα παιχνίδι με την Εθνική και συγκεκριμένα με την απέναντι στην Νορβηγία. Δεν έπαιξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τα άβαψε μαύρα και λίγο πριν το παιχνίδι με τη Δανία, είπε στους Εμμύριδες να στείλουν ένα αεροπλάνο να τον πάρουν γιατί σταματάει από την Εθνική Πορτογαλίας. Από τότε, βέβαια, βγήκαν κάποια δημοσιεύματα που λένε δεν είναι οριστική η απόφασή του κτλ. Αλλά σαν παιδί που του πήρανε το παγωτό από τα χέρια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει μουτράκια στον Ζόρσε Ζεσούς και δεν θα είναι στην αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας. Τέτοια πράγματα δεν κάνουν οι μεγάλοι στάρ και θα πρέπει να το ξέρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων στις 11.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για την ακρίβεια, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και δάνεια. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Βροχή, καταγγελίες για την κλινική στη Θεσσαλονίκη μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό της πτήσης Thriller της Fly Dubai. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος με ρυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη, εξετάζεται σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Κλειστά τα σχολεία αύριο σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Επακούμβηση κρουαζιερόπλοιου με επιβατηγό τουριστικό στο λιμάνι της Ρόδου. Δεν ανταφέρθηκε τραυματισμός. Καθάρισε την Μαρέσα ο ΠΑΟΚ με 93-78 στο EuroCup. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μπήκαμε στην τελική στροφή για την νυχτερινή βάρδια. Γνωρίζετε ότι η Νότια Κορέα και η Βόρεια Κορέα δεν έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις, αντιθέτως έχουν εχθρικές σχέσεις. Μυστικοί πράκτορες από τη μία χώρα βρίσκονται στη Νότια Κορέα, από τη Νότια Κορέα μυστικοί πράκτορες βρίσκονται μέσα στη Βόρεια Κορέα, και σήμερα η πλευρά της Νότιας Κορέας αποκάλυψε κάποια πράγματα για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ. Μέσα σε αυτά που αποκάλυψε είναι ότι είναι εξαιρετικά παχύσαρκος. Ζυγίζει 140 κιλά. Είναι λάτρης, λέει, του καλού φαγητού. Συγκεκριμένα είναι φανατικός του τυριού τσένταρ. Τρώει μανιακά χαβιάρι, αστακό και φουαγκρά. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι άνθρωποι στη Βόρεια Κορέα λιμοκτώνουν, έτσι. Και ο κύριος Κιμ Γιονγκ-ουν τρώει χαβιάρι, αστακό και φουαγκρά. Παρότι όμως τρώει τόσο πολύ, ζυγίζει 140 κιλά, δεν τον λες και πρώτο μπόι, και καπνίζει φανατικά, οι εξετάσεις του λένε ότι είναι μια χαρά, δεν εμφανίζει κανένα πρόβλημα ούτε με την καρδιά του ούτε με την πίεσή του. Θα μου πείτε, είναι τόσο σημαντικό και οι μυστικοί πράκτορες ασχολούνται με την υγεία του Κιμ Γιονγκ-ουν? Και βέβαια είναι, γιατί ήδη οι χώρες σκέφτονται τη διαδοχή του Κιμ Γιονγκ-ουν, που από ό,τι ξέρουμε θα είναι ή η κόρη του ή η αδερφή του. Οι πληροφορίες λένε ότι η αδερφή του Κιμ Γιονγκ-ουν είναι πάρα πολύ πιο σκληρή από τον ίδιο.

Έχω να το λέω, οι ακροατές μας έχουν το καλύτερο χιούμορ και είναι και οι πιο έξυπνοι. Ο Στάθης λέει: μπορεί οι γιατροί να φοβούνται να το πούνε στον Κιμ Γιονγκούν ότι είναι χάλια η εξετάση του και ότι πρέπει να κόψει το φαΐ και να χάσει κιλά. Όντως, θα ήταν μια άβολη και δύσκολη κατάσταση αυτή. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση των γιατρών του Κιμ Γιονγκούν. Ρωτάτε πότε αλλάζει η ώρα. Μην βιάζεστε, έχουμε ακόμα. 25 Οκτωβρίου αλλάζει. Τα ρολόγια από τις 4 θα γυρίσουν μια ώρα πίσω και θα δείξουν 3 η ώρα. Μην ανησυχείτε. Άλλωστε από τα κινητά αλλάζει αυτόματα η ώρα πλέον και στο αυτοκίνητο δεν πιστεύω να είστε από αυτούς που κάθε τόσο αλλάζουν την ώρα. Εγώ δεν έχω αλλάξει ποτέ μου. Κάποια στιγμή θα έρθει η σωστή. Να πούμε για τον Αντώνη τον Πανούτσο. Έχουμε νέα σήμερα για την κατάσταση της υγείας του. Να θυμίσουμε ότι προσευλήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από τον ιό του Δυτικού Νείλου και νοσηλεύτηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. Συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά οι πληροφορίες που έρχονται είναι ότι έχει μια μικρή επικοινωνία με το περιβάλλον, είναι σε καλύτερη κατάσταση από ήταν παλιά, παραμένει όμως σε αναπνευστήρα, δηλαδή με μηχανική υποστήριξη. Για οποιοδήποτε νεότερο έχουμε για την κατάσταση του αγαπημένου αυτού αθλητικογράφου, φυσικά και θα το μεταδίδουμε. Είμαστε αισιόδοξοι, πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, θα βγει από το νοσοκομείο και μακάρι να επιστρέψει και στην δημοσιογραφία που ο κόσμος τον αναζητά.

Διαβάζω εδώ ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ετοίμησε τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου, δίνοντας την κόρη του, την Άνση Μαρκοπούλου, το φύλλο αγώνα από τον τελικό του Κόρατς, τότε που ο ΠΑΟΚ στέφθηκε πρωταθλητής, το 1994. Μια πάρα πολύ ωραία κίνηση και συγχαρητήρια σε όποιον τη σκέφτηκε. Το αξίζει πραγματικά τόσο ο Σούλης Μαρκόπουλος όσο και η οικογένειά του. Και φυσικά δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Όσοι δεν πάτε αύριο στην Τούμπα για να δείτε την εθνική μας απέναντι στην Ολλανδία, να είστε εδώ λίγο μετά τις 10 στην νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης. Για σήμερα τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για παλαιές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σόκαρε τον πλανήτη το τρομοκρατικό αιματηρό περιστατικό ανάμεσα στους δύο πιλότους της πτήσης της Fly Dubai προς το Tel Aviv, το οποίο αποδίδεται από το Ισραήλ σε απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης. Οι σκηνές που εκτυλήθηκαν μέσα στο κόκπιτ αλλά και την καμπίνα του αεροσκάφους ήταν τρομακτικές, καθώς το αεροσκάφος έχανε ύψος και οι επιβάτες περιγράφουν πανικό και απόγνωση. Οι άνθρωποι έφτασαν αργά χθες βράδυ στο Ισραήλ και είναι όλοι καλά. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε τους διπλωμάτες του ότι το επεισόδιο σε πτήση της Fly Dubai αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε 15 ημέρες θα υλοποιηθεί η απόφαση για σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, με τους 46 ασθενείς που νοσηλεύονται ωστόσο να μην έχουν ακόμη μετακινηθεί. Τη δημοσιοποίηση της απόφασης για κλείσιμο του θεραπευτηρίου ακολούθησε σωρία καταγγελιών, ενώ συγγενείς ασθενών περιγράφουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιλοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος με ερυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Επίσης προσήχθησαν άλλα 3 άτομα και εξετάζεται και σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη, όπου θα παραμείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Πατώντας γκάζι από τα μισά της τρίτης περίοδου και μετά, ο ΠΑΟΚ απλοποίησε το έργο του και κέρδισε στο κατάμεστο ΠΑΟΚ Sports Arena για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup τη Μανρέσα με 93-78 σε ένα παιχνίδι το οποίο διεκόπη για περίπου μισή ώρα, 1,5 λεπτό πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο, εξαιτίας προβλήματος το οποίο προέκυψε στη μία από τις δύο μπασκέτες του γηπέδου. Διπλασίασε τις νίκες του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός 102-79, η άνετη επικράτηση επί της Villarreal στο Telecom Center. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει η Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται σήμερα στις 9:45 το βράδυ στην Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή την ίδια ώρα τη Γερμανία για τη League Alpha του Nations League. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Again and again and again.

Oh,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.